0: Χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ, να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Plus 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
9: Ωραία μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Λάς 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

η αγάπη μας καράβι που παλεύει στα νυχτά, στα κύματα, στις θάλασσες.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

ηθοποιός είναι για σένα. Έλα να σου δείξω κάποια από τα ποτά και τις φίλες μας.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Αν μη θέλεις να αφήσεις το λόγο που σε κάνει να συνεχίσεις να υπάρχεις.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ, να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στο

τα μπλούζα. Κατάλληλο για δικηγόρους γιατρούς. Γάμα τα φώτα τα views, τα χώνω για όλους τους αμιλητούς. Αυτά είναι του

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
10: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
11: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
14: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
15: 8 με 9 το πρωί,
14: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Δώσ' μου πολλά φιλιά, αμέτρητα τρέλα, κι εγώ βασίλισσα θα σε έχω στην καρδιά μου. Μην τζιγουμένο δέσαι, πάντα να σκέφτεσαι πως

0: έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας. Της πατρίδας με ιστορική συνέχεια. Του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4. Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου του 2026 και άλλη μια πρωινή παρέμβαση εδώ στο μικρόφωνο με τον Γιάννη Καραβίδα και στην ηχοληψία με τον Χρήστο Νάκο. Θα σας κρατήσει ντορφιά μέχρι και τις 9.

Άρα λοιπόν εδώ για να σας ενημερώσουμε για τα τεκτενόμενα, το τι έγινε το Σαββατοκύριακο, χθες και προχθές δηλαδή, καθώς θα είμαστε και παρέα με καλεσμένους και τον καλεσμένο μας σήμερα, τον κύριο Θανάση Χούπη, για να σχολιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα.

Έθρος ο καιρός σήμερα στην Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή να αγγίζει τους 23 βαθμούς. Δεν θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο σήμερα, με την θερμοκρασία τη μέγιστη να φτάνει τους 31 βαθμούς και κάποια λίγα σύννεφα από το απόγευμα και μετά, μετά τις 5-6 το απόγευμα, να σκεπάζουν τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια είχαμε ένα αεράκι το οποίο έδιωξε το νέφος το οποίο δημιουργήθηκε από την φωτιά που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο, το γνωρίζουμε όλοι. Είχαμε εκεί φωτιά και σε σημείο, σε κάποιες βιοτεχνίες, δάσος, αυτοκίνητα. Υπήρξε ένα τοξικό νέφος το οποίο διασκορπίστηκε ευτυχώς. Παρ' όλα αυτά πυκνός καπνός είχε σκεπάσει την Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα στο 424 το στρατιωτικό νοσοκομείο είχαν διακομιστεί τρεις πυροσβέστες που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της κατάσβευσης. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν για εμάς, τους οποίους τους έχουμε ξεχασμένους, και πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει τέλος πάντων αυτή η αντίληψη η οποία έχει εδρεωθεί, θα έλεγα, έχει παγιωθεί, ότι δεν κάνουν τίποτα. Οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς έχουν δώσει και τη ζωή τους πολλές φορές για να μπορούμε εμείς να κοιμόμαστε ήσυχοι, ας το πούμε, και πολλές φορές στη μάχη με την φωτιά, βλέπετε, δίνουν, υπερβάλλουν αυτό.

Υπήρξαν και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αφού είχαν πάρει και πυλώνες της ΔΕΗ φωτιά. Ξεκίνησαν οι φωτιές, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν ξέρουμε βέβαια τι, αν υπήρξαν αντιπυρικές ζώνες που θα έπρεπε να ήταν στην κατάσταση που θα έπρεπε να είναι, όπως προβλέπετε. Το θέμα με τα μέσα πυρόσβεσης, αεροπυρόσβεσης κλπ, το θέμα με την πρόληψη, με το αν υπάρχουν εικόνες από αισθητήρες, από κάμερες, από δορυφόρους κλπ, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουν συζητήσει πολλές φορές πολλοί. Βέβαια αυτά τα θέματα δεν πουλάνε όταν πρόκειται για πρόληψη στην Ελλάδα, πιούμε την ίσα θα λέγαμε, όταν θα μας βρει το κακό τότε θυμόμαστε όλα αυτά. Βέβαια γι' αυτό ευθύνεται η κυβέρνηση, έτσι, το κράτος. Το κράτος είναι αυτό το οποίο οφείλει να προγραμματίζει και όλα αυτά τα μέτρα τα προληπτικά να φροντίζει ώστε στο 100% να λειτουργούν.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα κάποιων εφημερίδων και να ξεκινήσουμε με τα νέα. Κατασχεμένα ακίνητα, μία λύση ανάσα. Με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείται το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζεται το ποσοστό παρακράτησης, πού θα μπαίνει ο πήχης ως προς το υπόλοιπο της οφειλής. Μάλιστα. Σε μια άλλη είδηση, ανελκυστήρες, αν δεν τους δηλώσατε τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Όλα όσο πρέπει να ξέρετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισης τους.

Έχει μια φωτογραφία κάτω στο πρώτο σελίδο της η εφημερίδα των νέων από την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ. Εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση, ενώ ο διάδοχος του αποουσιάζει από την κηδεία του. Σε άλλα νέα της εφημερίδας των νέων, πολιτικό παρασκήνιο, νέα βεντέτα Σαμαρά τώρα, συνωστισμός στην πόρτα εξόδου της Κουμουνδούρου. Να το σχολιάσουμε λίγο αυτό, γιατί κυκλοφόρησε και ένα βιντεάκι χθες προχθές, δεν ξέρω πότε το έβγαλε ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος κύριος Σαμαράς πετούσε τις μπηχτές του, θα λέγαμε, για την Ντόρα Μπακογιάννη, ότι το κρατάει γυνάτη, ότι είχε χάσει τότε την προεδρία πριν από 16 χρόνια όπως έλεγε, και έλεγε ότι δικαιολογούσε τέλος πάντων το κόμμα που λέγεται και όπως φαίνεται θα το πράξει, θα το δημιουργήσει, ότι εγώ, λέει, τους έλεγα στη Νέα Δημοκρατία και για το γάμο των ομοφιλοφίλων και για την τεκνοθεσία από αυτά τα ζευγάρια και για την ακρίβεια και τους τα έλεγε όλα ο κύριος Σαμαράς. Τα έλεγε, βέβαια από πράξεις δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και για να πούμε τι πράξη θα μπορούσε να είχε κάνει, όταν είχε κατεβάσει τότε ο κύριος Μητσοτάκης σε αντίθεση με το κοινό αίσθημα των Ελλήνων το διάταξη για τον γάμο των ομοφιλοφίλων, θα μπορούσε κάλλιστα ο κύριος Σαμαράς να πάει με άλλους 6-7 δικούς του, όπως λέγεται, και να πάει λοιπόν στο γραφείο του κύριου Μητσοτάκη και να του πει: κύριε Πρωθυπουργέ, μην το κατεβάσετε, ας πούμε, γιατί θα αποσύρω την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Λοιπόν, από λόγια έχουμε χορτάσει, θα μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, το ίδιο και για την ακρίβεια. Όλα λοιπόν αυτά τα χρόνια, κύριε Σαμαρά, που ψηφίζατε όλα τα νομοσχέδια και εσείς και ο κύριος Καραμαλής του κυρίου Μητσοτάκη, τι ακριβώς κάνατε, ποιες ήταν οι πράξεις σας, το τι τα λέγατε? Ναι, εγώ τα έλεγα, αλλά συμμετείχα σε όλα τα νομοσχέδια. Ξαναλέω, το ότι δεν ψηφίσατε στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφιλοφίλων δεν σας απαλλάσσει από τις ευθύνες τις οποίες έχετε. Είπα πολύ απλά, θα μπορούσατε εντός εισαγωγικών να τον εκβιάσετε, έτσι να τον προστατέψετε κιόλας. Γιατί εκτελούσε εντολές προφανώς για να κατεβάσει αυτό το νομοσχέδιο και να το σταματήσετε, να τον μπλοκάρετε. Αλλά είπαμε, από λόγια έχουμε χορτάσει και τα θυμάται και θα τα θυμίζουμε εμείς και στον ελληνικό λαό για να μην ξεχνάει. Γιατί πράξεις είναι αυτές που μετράνε. Και πράξεις, κύριε Σαμαρά, σας θυμίζουμε και εσείς τι λέγατε τότε για τα μνημόνια, πως τα ψηφίσατε μια χαρά και εσείς και ο κύριος Μητσοτάκης και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα μνημόνια, τα εθνοκτόνα τα μνημόνια που μας έχουν φέρει στην κατάσταση που μας έχουν φέρει.

Εφημερίδα απογευματινή. Παίζει με το TikTok αμετανόητος εμπριστής της παράταξης και έχει μια φωτογραφία του κύριου Σαμαρά και αναφέρεται στον κύριο Σαμαρά. Αποφασισμένος για το δίσεξαμαρτίνο Αντώνη Σαμαράς. Ντόρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμαλή. Γιάννης Κουρτάκης, ιστορική αμνησία του κυρίου Αντώνη Σαμαρά από την ανατροπή του πρεσβύτερου Μητσοτάκη στη διαρκή υπονόμευση του νεότερου. Εδώ λοιπόν μιλάμε για την κυβερνητική εφημερίδα. Ξεκάθαρα την απογευματινή. Τώρα ο κύριος Σαμαράς ήταν κακός. Όταν ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι υπήρχαν διθύραμβοι για το πρόσωπό του. Τώρα θυμήθηκαν ότι είχε υπονομεύσει τον πρεσβύτερο Μητσοτάκη. Όταν τον κάνανε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν το θυμόταν αυτό. Γενικά, επειδή ξαναλέω και μου αρέσει αυτή η έκφραση, είμαστε λωτοφάγοι, ξεχνούμε πάρα πολύ. Θεωρούν λοιπόν όλοι ότι μπορούν να μας κοροϊδεύουν εσαΐ.

Είναι πάντως ιδιαίτερο φαινόμενο αυτό, διάφοροι και πολιτικοί και δημοσιογράφοι, ο πρώτος τους καημός να μην είναι η χώρα, η πατρίδα, αλλά το πώς θα πάει η παράταξη, πώς θα πάει το κόμμα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει, ξαναχρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Γιατί το πρώτο τους μέλημα είναι το τι θα, πώς θα πάει η παράταξη, το κόμμα κλπ. Κλπ. Αδιαφορώντας πλήρως για την Ελλάδα, αδιαφορώντας για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει, με το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα, εδώ και πολλά χρόνια βέβαια, αλλά τώρα πλέον έχουμε φτάσει στο μη παρέκκινα, είναι το δημογραφικό, όπως μας ανέφερε και ο κύριος Καμπισιούλης, το οποίο θα συμπαρασύρει όλα τα άλλα προβλήματα που έχει στην Ελλάδα και θα τα διωγγώσει, με πρώτο και καλύτερο το ασφαλιστικό. Όταν αυτή τη στιγμή η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχων είναι 1,65 προς 1, ενώ θα έπρεπε να είναι 4 προς 1. Σε λίγα χρόνια, το 2040, προβλέπεται αυτή η αναλογία να πάει στο 1 προς 1. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα υπάρξει τότε, πλήρης κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων. Και μαζί με όλα τα άλλα τα οποία θα συμπαρασύρει αυτό. Τόσα χρόνια όμως, όταν ο καημός είναι το πώς θα πάει η παράταξη και το κόμμα, δεν αναφέρεις τίποτα για το συγκεκριμένο το θέμα. Εάν κάποιος έχει αμφιβολία και αντίθετη γνώμη επ' αυτού, καλό θα ήταν να μας ενημερώσει. Πότε λοιπόν μιλήσανε για το δημογραφικό, πότε μιλήσανε σοβαρά, εκτός από το να αναφέρουν μία τάκα τον χρόνο, μία φορά να κάνουν αναφορά, και αν κάνανε κάτι για το δημογραφικό. Δεν κάνανε απολύτως τίποτα και έχουμε φτάσει τώρα το 2025 να έχουμε περίπου 130.000 θανάτους και 65.000 γεννήσεις, εκ των οποίων οι Έλληνες είναι περίπου το 48.000. Φτάσαμε λοιπόν να χάνουμε μια πόλη σαν την Κατερίνη περίπου κάθε χρόνο και ακόμα ψάχνουμε να βρούμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Μάλλον δεν ψάχνουμε να λύσουμε το πρόβλημα, γιατί ήμασταν υπεύθυνοι για το ότι έφτασε η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση. Εάν συνεχίσουμε έτσι, με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθούμε στον αφανισμό. Και αυτά δεν είναι απλώς λόγια, είναι η πραγματικότητα.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κόντρα. Εμφύλιο στη δεξιά με φόντο τα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβριο. Τώρα βέβαια δεξιά και αριστερά, όλα αυτά τα, αυτές τις φράσεις άνευ νοήματος τις χρησιμοποιούν διάφοροι για να περιχαρακώνουν ακόμα τον κόσμο. Τι πάει να πει δεξιά και τι πάει να πει αριστερά. Λοιπόν, άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη, πυκνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και τον Μαξίμου άρχισαν να αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πυκνώσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του αποκαλύπτει ότι είναι ζήτημα χρόνου η ανακοίνωση του νέου κόμματος, μάλιστα.

Έχει μία φωτογραφία από την φωτιά η οποία είχε ξεκινήσει στο Ρεόκαστρο. Κίνδυνος προειδοποιούν οι δίκοι. Τι πρέπει να κάνετε? Καρκινογόνο το τοξικό νέφος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Σε μία άλλη είδηση, ενδιαφέρουσα θα την έλεγα. Για ποιο λόγο όμως είναι ενδιαφέρουσα? Έχει εδώ χαμογελαστό τον κύριο Τσίπρα να κρατάει λουλούδια, αν δεν κάνω λάθος είναι αυτά στο χέρι του. Κάλεσμα της Ελλάς. Αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και όλους. Και από γύρω του κάποιοι να τον χειροκροτούν. Δεν ξέρω αυτοί που το χειροκροτούν αν έχουν μνήμη ιδιαίτερα καλύτερη από κάποιο χρυσόψαρο. Γιατί προφανώς ξεχνούν το ότι ο κύριος Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός. Προφανώς ξεχνούν ότι ψήφισε μνημόνια. Προφανώς ξεχνούν ότι το δημοψήφισμα το όχι το έκανε ναι. Προφανώς ξεχνούν την συμφωνία των Πρεσπών, την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Βέβαια, κάποιος δεν τους ενδιαφέρει κιόλας. Τόσο πολύ αγαπούν τη χώρα τους και την πατρίδα τους. Και χειροκροτούν λοιπόν τον κύριο Τσίπρα εδώ, ο οποίος αναζητά διεξόδους για να οικοδομήσει από κοινό ένα μέλλον για όλες και για όλους. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν τον Ολετήρα να μας σώσει. Και εγώ διερωτώ με τα δύο χρόνια που ήταν εκτός πολιτικής, πού δούλευε ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια το ερώτημα ξεκινάει και από την αρχή της καριέρας του, έτσι, το αν έχει δουλέψει και πότε έχει δουλέψει και πού έχει δουλέψει ο κύριος Τσίπρας, που του δώσαμε λοιπόν τα κλειδιά της Ελλάδος, το τιμόνι της Ελλάδος, να αναλάβει και να το οδηγήσει. Το ίδιο ερώτημα εκεί ισχύει και για τους προηγούμενους και για τους νυν, και για τον νυν πρωθυπουργό και για τους προηγούμενους. Αυτά όταν λοιπόν θα πάμε στις κάλπες να τα σκεφτόμαστε.

Εφημερίδα Εστία. Η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς τα ξένα συνεχίζεται. Η αναξιοκρατία και οι συχνές αμοιβές οδηγούν τον ανθό του έθνους στη φυγή. Σε αντίθεση με τα δίθεν brain gain, αυτή βέβαια η αγγλική ορολογία είναι κάπως εκνευριστική. Λοιπόν, 30.000 νέοι ρίχνουν κάθε χρόνο μαύρη πέτρα πίσω τους. Τι αποκαλύπτει έκθεση του ΟΣΑ, πως οι αριθμοί διαψεύδουν το αφήγημα της αναστροφής του brain drain, καθώς παρά τις επιστροφές η μετανάστευση προς τη Δύση συνεχίζεται.

Στο κείμενό της λοιπόν η Εστία, στο πρωτοσέλιδο, αναφέρει ότι το 2023 οι νέοι που μετανάστευσαν έφτασαν τους 37.000. Μάλιστα μιλάμε για νέους οι οποίοι έχουν προσόντα, πτυχία κλπ. Η συστηματική παρακολούθηση των στοιχείων δεν σηκώνει αμφισβήτηση. Τα στοιχεία αυτά είναι από την έκθεση του ΩΣΑ. Η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων νέων συνεχίζεται. Απέναντι στο αφήγημα περί αναστροφής της τάσεως, στηρίζεται σε ένα μεμονωμένο στοιχείο τις επιστροφές του 2023 που ήσαν 46.000. Το ότι το χρόνο αυτό όμως επέστρεψαν περισσότεροι από αυτούς που έφυγαν δεν αλλάζει την πραγματικότητα, ούτε επιβεβαιώνει ότι έχει κάτι γίνει διαφορετικό, καθώς δεν έχουν εκλείψει λόγια τους οποίους οι νέοι φεύγουν. Αλήθεια, όλοι αυτοί που ισχυρίζονται ότι γυρίζουν πίσω οι νέοι, ποιος νέος, πείτε μου εσείς παρακαλώ, ποιος νέος γιατρός ο οποίος έφυγε από την Ελλάδα, γιατί δεν άντεχε εδώ πέρα και έχουμε τεράστια έλλειψη σε γιατρούς, σε οργανικές θέσεις πάρα πολλές από αυτούς, αλλά και τους νοσηλευτές και τους γιατρούς είναι κενές, όπως έχουμε αναφέρει πολλάκι σε αυτή την εκπομπή. Ποιος λοιπόν γύρισε πίσω και για ποιο λόγο να γυρίσει, γιατί αυξήθηκαν οι μισθοί, άλλαξαν οι συνθήκες για τις οποίες τα παράτησαν και έφυγαν, γιατί δεν άντεχαν άλλο. Είδαμε προχθές ένα γιατρό στο Καστελόριζο να το συλλαμβάνουν κιόλας, να παραπονιέται και να λέει την κατάσταση η οποία υπάρχει. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική, αλλά προφανώς εδώ θέλουν οι επικοινωνιολόγοι του Μαξίμου να μας πείσουν ότι ζούμε σε μια άλλη χώρα που δεν ισχύουν αυτά που βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια. Λοιπόν, οι αισθήσεις μας λένε άλλα. Δεν θα μας αποτρελάνουν.

Διασύρουν τον τόκο οι φαρσέρ. Θα αναφερθούμε και, και για το συγκεκριμένο το θέμα και με τον κύριο Χούπη. Απίστευτα κενά ασφαλείας για το πώς επαγίδευσαν οι δύο Ρώσοι φαρσέρ το σύμβουλο ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Ο οποίος κύριος Ντόκος, θυμίζουμε ότι παλιότερα ήταν και γενικός γραμματέας, συγγνώμη, γενικός διευθυντής του Έλια ΜΕΠ. Λοιπόν, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησαν υψηλή τεχνολογία με deepfake από τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Κλπ. Οι Ρώσοι βέβαια ισχυρίζονται ότι ένα email τους στείλαμε και μας απάντησαν και το μόνο που χρησιμοποίησαμε λέει είναι λίγο μακιγιάζ και σίγουρα όχι τεχνητή νοημοσύνη. Για να διασωθεί λοιπόν ο κύριος Ντόκος, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ό,τι εφάνταστο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Βέβαια φτάνει σε σημεία να φαίνεται γελοιότητες αυτά τα οποία ισχυρίζονται. Και αντί λοιπόν ο κύριος Ντόκος να παραιτηθεί, αντί να αλλάξουν τα ανύπαρκτα προφανώς πρωτόκολλα ασφαλείας, υπάρχει, βλέπουμε, στήριξη. Οποιοδήποτε από το παράκι αυτό το οποίο είναι πέριξ του Πρωθυπουργού στηρίζεται μέχρι τέλους. Το είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το είδαμε με το σκάνδαλο των υποκλοπών, το είδαμε, το βλέπουμε συνεχώς και συνέχεια. Ποτέ δεν έχουν ευθύνες για όλα αυτά οι άλλοι, deep fake και τεχνητή νοημοσύνη και υβριδικός πόλεμος και κάτι τέτοιες ανακοινώσεις. Αυτό που βλέπουμε και δεν μπορούμε να φανταστούμε τι έχει γίνει και στο παρελθόν, έτσι. Τώρα αυτό το θέμα βγήκε στον αέρα από τους Ρώσους τους φαρσέρ. Δεν ξέρουμε και τι έχει γίνει στο παρελθόν. Και τι έχουν ομολογήσει και τι σχέδια έχουν βγάλει στην επιφάνεια. Ο κύριος Ντόκος, ο άκρησος αυτός ο άριστος, ο οποίος θυμίζουμε το 2020 είχε κάνει μια δήλωση στον Φιλελεύθερο της Κύπρου ότι εφόσον ανακαλυφθούν σημαντικά κοιτάσματα στο Αιγαίο και εφόσον η ποσότητα, η τιμή και η τάση απομάκρυνσης από το ερυκτά καύσιμα επιτρέψουν την εμπορική εκμετάλλευση του κοιτάσματος και τέλος εφόσον η Ελλάδα αποφασίσει ότι αυτό τη συμφέρει, τότε θα μπορούσε να διαπραγματευτεί μια συμφωνία συνεκμετάλλευσης με την Τουρκία με ποσοστά που θα καθοριστούν σύμφωνα με τα συμφωνημένα θαλάσσια σύνορα. Συνεκμετάλλευση λοιπόν ο κύριος Ντόκος και όσοι μιλούν για συνεκμετάλλευση κλπ. Κλπ. Βρίσκουν μία θέση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άλλη ενδιαφέρουσα είδηση στην εφημερίδα των συγγνώμη της Εστίας. Έτοιμη η Τουρκία να λάβει το δώρο των F-35 από τον Τραμπ. Η αυρή είναι ενδεχομένως πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν θα επικεντρωθεί μόνο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για το μέλλον των ΗΠΑ εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, αλλά και σε όσα θα πράξει ως ο καλύτερος φίλος του Ταγί Περντογάν. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με το συγκεκριμένο το θέμα.

Πάμε και στην εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο, νέα πρόκληση του Σουλτάνου. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι. Ο Ταγί Περντογάν εντείνει ακόμα περισσότερο τον υβριδικό πόλεμο κατά της χώρας μας μέσω των ψαράδων στην προσπάθειά του να δημιουργήσει τελεσμένα στο Αιγαίο. Και φαίνεται ότι τα έχει δημιουργήσει. Αυτή τη φορά έστειλε αλλιευτικό σκάφος στο νησί της Παναγίας, το οποίο πέρασε πολύ κοντά από την παραλία του Αγίου Φωκά, και υπάρχουν φωτογραφίες με το αλλιευτικό, με τις φωτογραφίες ότι είναι τουρκικό, το οποίο είναι, δεν είναι 100 μέτρα από την ακτή. Πριν από 20 μέρες είχε κάνει το ίδιο στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, Ρόστρο Γκύλη, ενώ η κυβέρνηση επιμένει στην αδιέξοδη πολιτική των ήρεμων νερών. Δεν είναι τυχαίο το οτιδήποτε κάνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ψαράδες δεν πηγαίνουν έτσι μόνοι τους, έχουν πάρει εντολές. Η Τουρκία, όπως έχει γράψει η Δημοκρατία, εφαρμόζει σχέδιο δράσης με 21.000 αλλιευτικά που χρησιμοποιεί σε θαλάσσιες περιοχές, τις οποίες ονομάζει τουρκικές. Φωτογραφία πάνω αριστερά του κυρίου Ντόκου. Μητσοτάκης καλύπτει το σύμβουλο εθνικής ταπείνωσης. Ο πρωθυπουργός δεν αποπέμπει τον Θάνο Ντόκο, τον οποίο εξευτέλισαν χθες οι Ρώσοι φαρσέρ. Είπαμε, τον εξευτέλισαν, αποκάλυψε ότι ήταν αποκαλύψει και ποιος ξέρει τι έχει αποκαλύψει το παρελθόν, αλλά δεν κουνιέται κανείς από τη θέση τους. Αυτοί λοιπόν οι άριστοι, αυτοί είναι που θα σηκώσουν 3 ώρα το τηλέφωνο, όπως έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτούς πρέπει να εμπιστευτούμε.

Φαραντούρης, με υπογραφή Γεραπετρίτη, η απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή. Νέα στοιχεία από τη Δημοκρατία, τον καλύπτει ο Ανδρουλάκης αντί να τον διώξει. Μάλιστα, και άλλο ενδιαφέρον. Και άλλο ενδιαφέρον να βολέψουμε αυτούς και αλλήλους, να βολέψουμε τις οικογένειες, γυναίκες, παιδιά, τέκνα κλπ. Αντίστοιχα ό,τι έκανε και ο κύριος Αβραμόπουλος, όλοι στοιχείως λοιπόν, αντίστοιχα ξαναλέμε, ο 28χρονος γιος του πρώην Επιτρόπου και είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος πήγε στον ενεργειακό κολοσσό της Qatar Energy, έτσι, με μηδενική εμπειρία. Τον προσέλαβαν σε θέση του senior analyst. Εκεί θέση είναι μια θέση ψηλότερης ευθύνης που απαιτεί πολυετή εμπειρία. Κάποιοι λένε για 15 χρόνια. Αλλά στα 28 χρόνια, πώς τη βρήκε αυτή την εμπειρία ο γιος του κυρίου Αβραμόπουλου? Απορίες άξιων. Όχι, μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό, μην πάει το μυαλό σας σε συναλλαγές. Δεν συμβαίνουν αυτά ποτέ εδώ στην Ελλάδα. Πιπέρι στο στόμα.

0: κύριος Αβραμόπουλος, που στο πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μιλούσε, εμφανίστηκε μάλλον ως ιεροκήρυκας πολιτικής ηθικής και μιλούσε για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, αυτοκριτική, διαφάνεια, κράτος δικαίου, ευρωπαϊκή αξιοπιστία. Έκανε μάθημα, μας κουνούσε το δάχτυλο τότε. Βέβαια τον ψάχνουν οι βελγικές αρχές, έχει βγει και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για το Qatar Gate. Εξετάζουν λοιπόν οικονομικό όφελος 73.000 ευρώ από τη συνεργασία του με την ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Ήταν μπλεγμένη και η κυρία Καϊλή με αυτό. Και όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν ενώ ο Έλληνας ψάχνει να βρει πώς θα περάσει τον μήνα, γιατί φτάνει η 16η, 17η, 18η ημέρα του μήνα και για το 55% των οικοκυριών έχουν τελειώσει τα χρήματα. Βλέπει λοιπόν το πάρτι των εκατομμυρίων να συνεχίζει να εξελίσσεται, να συνεχίζουν οι άριστοι της κυβέρνησης να ροκανίζουν ό,τι υπάρχει από ευρωπαϊκό κονδύλιο, από ευρωπαϊκό χρήμα ή και εγχώριο χρήμα. Να συνεχίζουν λοιπόν οι άριστοι σαν τον κύριο Ντόκο να εμφανίζουν και να αποκαλύπτουν κρατικά μυστικά, να τους κοροϊδεύουν δύο Ρώσοι φαρσέρ. Και όλα αυτά πραγματικά δημιουργούν μια κατάσταση σύγχυσης και απελπισίας στους Έλληνες πολίτες, η οποία βέβαια πολύ εύκολα μπορεί να αλλάξει. Οι εκλογές θα έρθουν, δεν ξέρω αν θα είναι σε 2-3 μήνες όπως είπε ο κύριος Ντόκος ή αν θα είναι σε 7-8. Στο χέρι μας είναι λοιπόν να δώσουμε πόδι, να δώσουμε τα παπούτσια στο χέρι σε όλους αυτούς οι οποίοι μας φέρανε σε αυτή την κατάσταση τις τελευταίες δεκαετίες. Φτάσαμε λοιπόν στις 8.30 και πάμε να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να επανέλθουμε με τον κύριο Θανάση Χούπη και να σχολιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Η ώρα είναι 8.30.
2: Plus 99,4.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επανήλθαμε εδώ στην πρωινή παρέμβαση, στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία ο Χρήστος Σονάκος και όπως σας είχαμε πει έχουμε μαζί μας τον κύριο Αθανάσιο Χούπη, δημοσιογράφο, πολιτικό αναλυτή. Κύριε Χούπη, χαρά μας που σας υποδεχόμαστε και πάλι στην εκπομπή. Καλή σας ημέρα.
1: Και δική μου χαρά, καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσένα και στους ακροατές.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω βέβαια στο τέλος τι επίγευση θα έχουμε μετά την κουβέντα που θα έχουμε μαζί, αν θα μας μείνει αυτή η χαρά, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά.
1: Το θέμα δεν είναι τι θα μείνει από την κουβέντα μας, αλλά το τι θα μείνει από αυτή τη εβδομάδα που έρχεται. Είναι κρίσιμη και λόγω της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και λόγω πολλών άλλων ζητημάτων για την εσωτερική πολιτική που άνοιξαν μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Αν θέλετε να ξεκινήσουμε με τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, κύριε Χούπη.
1: Να ξεκινήσουμε με τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Βλέπουμε μια απόλυτη σιγή από την πλευρά της Αθήνας, τόσο στο σενάριο των δύο στρατηγείων τα οποία επιθυμεί από ό,τι φαίνεται διακαώσει η Άγκυρα και κάποιοι κύκλοι από τον Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Παράλληλα συντηρείται και η παραφιλολογία γύρω από το ζήτημα του δώρου το οποίο ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, το δώρο το οποίο έχει να προσφέρει στην Άγκυρα και το οποίο έσπευσε ο Νεοσουλτάνος και η ηγεσία, η νεοοθωμανική ηγεσία της γειτονικής χώρας να το μεταφράσουν ως συμμετοχή τους και πάλι στο πρόγραμμα F-35. Κάτι το οποίο δεν θα συμβεί από ό,τι όλα δείχνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει διαμορφώνουν ένα σκηνικό από το οποίο προσπαθεί η γειτονική χώρα να επανέλθει στη συμπαραγωγή για ένα υπερόπλο το οποίο δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή, όπως και δεν διαθέτει και αξιόπιστη αεράμινα ούτε από πλευράς αεροσκαφών, αλλά το είδαμε και στον πόλεμο με το Ιράν όταν εκλιπαρούσε το ΝΑΤΟ να σώσει την Τουρκία από τους παλαιστικούς πυράβλους του Ιράν. Τότε αντιλαμβανόμασταν όλοι ότι αυτό που μας παρουσιάζεται από πολλούς παράγοντες εδώ στην Ελλάδα, ότι έχουμε να κάνουμε με την υπερδύναμη και τον ανθυποπλανητάρχη Ερντογάν, όχι μόνο είναι ψευδές, αλλά προσπαθεί να διαμορφώσει ένα κλίμα για να καταλήξουμε στις πρέσπες του Αιγαίου.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Χούπη, και μου το απαντήσετε. Ποιος ο λόγος να δείχνουμε, να εμφανίζουμε αυτή την εικόνα, να υπάρχει πλήση εγκεφάλου βασικά για το συγκεκριμένο το θέμα της υπερδύναμης της Τουρκίας, για να μην αντιδράμε προφανώς σε αυτά που έρχονται? Είπατε για πρέσπες του Αιγαίου.
1: Κάποιοι είναι μαθημένοι να ασκούν εξωτερική πολιτική με αυτόν τον τρόπο. Το είδαμε και στην υπόθεση των Πρεσπών, το έχουμε δει κατ' επανάληψη στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό, όπου και εκεί σημειώνεται τεράστια κινητικότητα και τα προβλήματα θα έρθουν και αυτά αμέσως μετά την 20η Ιουλίου. Μην ξεχνάμε ότι φέτος συμπληρώνονται 52 χρόνια από την εισβολή και την κατοχή σχεδόν του 40% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα έχουμε τις γνωστές εκδηλώσεις στην τη μοναδική χωρισμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, από τη μια μεριά τις εκδηλώσεις μνήμης στις ελεύθερες περιοχές και από την άλλη μεριά τις εκδηλώσεις για τον θρίαμβο που είναι η αφορμή πανηγυρισμών κάθε χρονιά για τους Τούρκους. Έναν θρίαμβο ο οποίος προήλθε από τη δική μας προδοσία, από το γεγονός ότι ο ελληνισμός ήταν δεμένος χειροπόδαρα και έτσι έκαναν παρέλαση οι εισβολείς. Επιστρέφω σε αυτό το οποίο ρώτησες αρχικά, αγαπητέ μου Γιάννη Καραβίδα, για να σου πω ότι κάποιοι είναι μαθημένοι να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λειτουργήσαν και έτσι προσπαθούν να λειτουργήσουν και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και το είδαμε ότι είναι μια τεράστια προσπάθεια η οποία δεν εκδηλώνεται μονάχα από κυβερνητικούς κύκλους όπως είχαμε συνηθίσει στο μεγαλύτερο διάστημα του της εφταετίας. Αλλά έχει πλέον την στήριξη και κάποιων νεόκοπων σωτήρων, εννοώ από την πλευρά της ελληνικής αριστεράς του καινούριου.
0: Να μας ξανασώσουνε, ήρθανε.
1: Παλιού σωτήρα, ο οποίος αφού τελείωσε το έργο του στο ζήτημα των Σκοπίων και έκτοτε δεν επανήλθε, δεν αισθάνθηκε την ανάγκη ποτέ να υπερασπιστεί ακόμα και το δημιούργημα, το κατασκευασμά του τις πρέσπες, επισημένοντας τις πολλαπλές παραβιάσεις, πάνω από 800 είναι, της Συμφωνίας των Πρεσπών, έρχεται τώρα μέσω των γνωστών εντός εισαγωγικών στελεχών του, ανακυκλωμένες προσωπικότητες της περίοδου της δεκαετίας του 2010, το προσωπικό της εντός εισαγωγικών φυσικά. Λοιπόν, για να μας πει ότι είναι μονομερής ενέργεια το να ποντιστεί ένα καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την Κύπρο προς την Ελλάδα.
0: Ακούσαμε και αυτό.
1: Απίστευτα πράγματα και όλα αυτά σε ένα σκηνικό το οποίο από ό,τι βλέπουμε όλοι απουσιάζει ο συγκροτημένος διάλογος με επιχειρήματα, με προτάσεις σε ό,τι αφορά στα εθνικά και στα μέγιστα των κοινωνικών ζητημάτων της χώρας. Και εντάξει, συντηρείται η παραπολιτική, για τις οποίες...
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Χούπη, ότι εγώ τουλάχιστον δεν θα περίμενα από αυτά τα κόμματα που μας έχουν οδηγήσει εδώ, που μας οδήγησαν να κάνουν και ένα σοβαρό διάλογο για αυτά τα θέματα, γιατί η σοβαρότητά τους έχει αποδειχτεί από τις πράξεις τους και από αυτά που κάνανε όταν είχαν το τιμόνι της διακυβέρνησης της χώρας.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Το ζήτημα είναι ότι πλέον βλέπουμε ότι από κάθε πλευρά της πολιτικής και κοινωνικής ζωής αυτού του τόπου εκπέμπεται SOS. Και βέβαια ισοταμία κουόντων, κυρίως σε ό,τι αφορά στα συστημικά κόμματα και σε αυτά τα οποία υποδίονται το καινούργιο και είναι χειρότερα από τα συστημικά τις περισσότερες φορές. Είναι σημεία των καιρών τα οποία δείχνουν σε όλους μας το δρόμο. Δείχνουν το δρόμο της επιβαλλόμενης αποδοκιμασίας των συγκεκριμένων κομμάτων, τα οποία είχαν το χρόνο, είχαν τη δυνατότητα να μας παρουσιάσουν συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες πολιτικές, και σε τελική ανάλυση τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει, με αποτέλεσμα να βαλτώνει η πολιτική ζωή του τόπου και να διωγγώνονται τα προβλήματα σε καθημερινή βάση, και όλα αυτά δείχνουν ένα απίστευτο αδιέξοδο το οποίο δεν ξέρει κανείς που θα βγάλει τελικά.
0: Εμένα πάντως, κύριε Χούπη, μου κάνει τρομερή εντύπωση πως προέκυψε ξαφνικά ένα νέο, εντός εισαγωγικών, νέο κόμμα, το οποίο ξαφνικά βρίσκεται να έχει 14, 15, 16 όσο του δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Να μην σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις. Και βρήκανε, συγγνώμη να τελειώσω, και βρήκαν αφορμή να είναι στα πάνελ τα τηλεοπτικά και όχι μόνο άτομα του νεοπαγούς αυτού κόμματος. Παραγωνίζοντας άτομα τα οποία βρίσκονται μέσα στη Βουλή, κόμματα που βρίσκονται μέσα στη Βουλή και δεν έχουν λόγο.
1: Συμπαθέστατη τάξη των δημοσκόπων, παρακολουθώ όλα αυτά τα οποία βγαίνουν μέρα παραμέρα. Τα περισσότερα από αυτά είναι, θα έλεγε κανείς, αλληλογονοθοποποιούμενα. Εν πάση περιπτώσει, διαμορφώνεται μια αίσθηση στον ελληνικό λαό ότι για των δημοσκοπήσεων γίνεται προσπάθεια να διαμορφωθούν πραγματικότητες στο ελλαδικό πολιτικό σκηνικό. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσευχθεί και από τους δημοσκόπους και από τα πολιτικά κόμματα, αλλά και ο καθένας από εμάς, καλείται να φιλτράρει πλέον όλα αυτά τα οποία προσπαθούν να μας περάσουν. Είναι στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν ένα σκηνικό για τους συνασπισμούς, τους κυβερνητικούς συνασπισμούς της επόμενης μέρας. Στο επίπεδο της συζήτησης έτσι, μεταξύ ανθρώπων που γνωρίζουν, όλα αυτά τα έχουμε αντιληφθεί εδώ και πολύ καιρό, εδώ και 2 χρόνια περίπου. Εκείνο το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα είναι το γεγονός ότι ουδείς την επομένη της πρώτης, ακόμα και της δεύτερης εκλογής, θα έχει την δυνατότητα να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση και να εφαρμόσει πρόγραμμα κυβερνητικό. Αυτό σημαίνει ότι πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασιών. Σε μια τέτοια κατεύθυνση, από ό,τι φαίνεται, έχουν στρατευτεί πολλά κέντρα της πολιτικής ζωής αυτού του τόπου και αξιοποιούνται ανάλογα και αυτές οι ονομαζόμενες δημοσκοπήσεις.
0: Γιατί βλέπουμε πάντως ότι το τελευταίο διάστημα ο πολιτικός διάλογος είναι επί των δημοσκοπήσεων σενάριο, όχι έτσι, όχι αλλιώς, για την πολιτική δεν ακούμε τίποτα και στην τελική άκουσα και μία γνώμη, μία άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι, η οποία μου φαίνεται ενδιαφέρουσα, λέει για ποιο λόγο να δημοσιεύονται οι δημοσκοπήσεις. Ας τις κάνουν μόνο και ας χρησιμοποιούν αυτοί που θέλουν. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται προφανώς χειραγώγηση της κοινής γνώμης.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Το που γίνεται αυτό.
0: Σωστά. σωστά.
1: Και εν πάση περιπτώσει, αν πάμε και ένα βήμα πιο εκεί. Διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια ένα καινούριο παιχνίδι δημιουργίας εντυπώσεων. Είναι αυτός ο εβδομαδιαίος, ο καπνιθήμερος, ο μηνιαίος απολογισμός στον οποίο προβαίνουν κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί. Πρόσωπος αυτών τον Πρωθυπουργό. Αν μπει κανείς στην διαδικασία να αναλύσει αυτά τα οποία υπογραμμίζονται και προβάλλονται μέσα από αυτούς τους απολογισμούς, καταλαβαίνει ότι μάλλον ζούμε σε διαφορετικό κόσμο. Εμείς οι υπόλοιποι Έλληνες από αυτούς οι οποίοι απευθύνονται για να μας πούν τα τεράστια επιτεύγματά τους.
0: Αυτό ακριβώς αισθάνομαι, κύριε Χούγκο, όταν τα διαβάζω. Πραγματικά το περιγράψατε με απόλυτη σαφήνεια.
1: Και την οπτική τους για το μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι αλλού είναι ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να ξεπεράσει ούτε το 15ήμερο με τις πολύ χαμηλές αμοιβές και με το τεράστιο κόστος ζωής, με την απίστευτη ακρίβεια, η οποία φτάσαμε στο σημείο να, για αυτό που λέγαμε, κάνανε, λέει, συμφωνία κυρίων με αυτούς οι οποίοι ανατιμούν διαρκώς τα προϊόντα.
0: Απίστευτο.
1: Και την ίδια στιγμή μειώνουν και το βάρος ή τον όγκο στις συσκευασίες. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Κάποτε ο καφές, θα πω για παράδειγμα, βρισκόταν στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε συσκευασίες των 100 και των 200 γραμμαρίων. Τώρα έχουν την ίδια τιμή με συσκευασίες 80 γραμμαρίων, ας πούμε.
0: Είναι...
1: ή έχουν πολύ, πολύ ψηλότερη τιμή. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία διαμορφώνουν ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στη πολιτική πραγματικότητα και σε αυτό το οποίο βιώνουν οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι ταυτόχρονα βλέπουν και την πληθυσμιακή αλλίωση της χώρας και το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, βλέπουν την τεράστια απόσταση ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια. Δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση, φαντάζομαι και εσάς και τους ακροατές μας. Ο γιατρός που για κάποιο λόγο είχε σε ρήξη, φαντάζομαι μέσα στην απελπισία του με την τοπική κοινωνία στο Κασελόριζο, ίσως και δικαίως να οδηγήθηκε στην δικαιοσύνη και από εκεί να προφυλακίστηκε. Την ίδια στιγμή ας αναρωτηθεί ο καθένας από εμάς, αν εκεί που προφυλακίστηκε ο συγκεκριμένος γιατρός, ο οποίος πήρε μια απόφαση να πάει στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, στο Καστελόριζο, συνάντησε όλους αυτούς τους αστέρες της υπόθεσης ο ΠΚΠ. Όχι βέβαια, γιατί αυτοί κυκλοφορούν ελεύθεροι.
0: Συνεχίζουν και συνεχίζουν να προκαλούν.
1: Εντάξει. Λοιπόν, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν, όπως είπα, ένα τεράστιο χάσμα ψυχικό, ένα τεράστιο ζήτημα για την χώρα. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι δεν προϊονίζονται καλά πράγματα για το μέλλον της πατρίδας.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, κύριε Χούπη, είδαμε προχθές την φάρσα στην οποία έπεσε θύμα ο κύριος Ντόκος. Ο κύριος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Τεχνικής Ασφάλειας, πρώην Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, με γνωστές δηλώσεις, δεν τις ξεχνάμε, τις είχα αναφέρει στο πρώτο μέρος εκπομπής. Και βγήκε λοιπόν η κυβέρνηση να τον καλύψει, να πει ότι έπεσε θύμα υβριδικού πολέμου, ιδιαίτερα deepfake τεχνητής νοημοσύνης και χίλιες δυο δικαιολογίες.
1: Και... θύματα της συγκεκριμένης φάρσας είμαστε εμείς οι Έλληνες, η πατρίδα μας, η Ελλάδα, τεχνικά μας ζητήματα πρωτίστως, και μετά θύμα φαρσέρ ο συγκεκριμένος κύριος. Όλοι αυτοί που εδώ και 40 χρόνια περίπου θεωρούν ότι μέσα από αυτές τις λεγόμενες δεξαμενές σκέψεις, ουσιαστικά δεξαμενές απερισκεψίας είναι, και όχι μόνο, θεωρούν ότι μπορούν να κατευθύνουν και κατευθύνουν σε τελική ανάλυση, γιατί το αποτέλεσμα το βλέπουμε, την κατευνάστικη πολιτική της χώρας, η οποία ειδικά στο ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό παρουσιάζεται ανάγλυφη και διαρκώς χειροτερεύει όσο περνάει ο καιρός. Το ζήτημα είναι ότι μέσα από την συγκεκριμένη συζήτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, χωρίς να υπάρχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, έτσι. Λοιπόν, έχουμε έναν, είχαμε δύο, έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή, τον κύριο Ντόκο, από τότε που οδηγήθηκε στην έξοδο και την παρέτηση ο τακτικός, μείναμε με τον κύριο Ντόκο. Λοιπόν, αυτά τα οποία ακούστηκαν, αν πρώτο φανεί και αναρωτιέται κανείς, όλοι αυτοί που μιλούν για ηθικό ανάστημα, για ηθικό δικαίωμα, για ηθικό πλεονέκτημα και όλα αυτά, μπαίνουν σε μια διαδικασία να εξηγήσουν αυτά που συνέβησαν, και το χειρότερο απ' όλα να μας μιλούν για υβριδικό πόλεμο. Να το δεχτώ και αυτό ακόμα. Εκείνο που έχει τεράστια σημασία είναι ότι στη διάρκεια της συγκεκριμένης συζήτησης ακούστηκαν πράγματα εξωφρενικά, και θα έλεγε κανείς ότι έτσι στοιχειώδη σοβαρότητα, στοιχειώδη συνέπεια ανάμεσα σε λόγια και στο συγκεκριμένο γεγονός, θα επέβαλε να υπάρξει και για λόγους ευτυχίας το συγκεκριμένο, αλλά και για λόγους ηθικής τάξεως και εθνικής τάσεως, απόφαση από την κυβέρνηση να απαλλαγεί, όχι από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο ατυχής αυτός θεωρώ ότι έπεσε θύμα μιας γενικότερης νοοτροπίας, με την οποία διαβάζει ο ίδιος και γενικά αυτό το ελληνικό με ερωτηματικό κέντρο εξωτερικής ανάλυσης, πολιτικής ανάλυσης, γιατί στο τέλος αυτής της διαδικασίας αποτίμησης του τι αφήνει πίσω η συγκεκριμένη πάρσα, η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με το ίδιο βλέμμα από φίλους, συμμάχους, συνεργάτες στην ευρύτερη περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό σε κάποια πράγματα να υπάρχουν κόκκινες γραμμές, και όχι όλα αυτά ακούγονται και κάποιες προσπάθειες να πέσει στα μάδα κάτω όλο θέμα.

0: αμείβονται με 1.200 ευρώ το μήνα και οι οποίοι καλούνται να σώσουν περιουσίες, να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής, στηρίζεται κυρίως η πατρίδα, το είδατε από κοντά πρόσφατα εσείς με την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο και γενικότερα το βλέπουμε με τις πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι.
1: Τρεις πυροσβέστες στο νοσοκομείο.
0: Κατά τα λοιπά, εκείνο το οποίο μένει από όλο αυτό είναι ότι έχουμε και έναν τεχνητό διάλογο για τις πολιτικές εξελίξεις για το που θα πάμε μετά την πρώτη, την δεύτερη, δεν ξέρω πόσες κάλπες θα χρειαστούν. Ενώ την ίδια στιγμή ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αντιπολίτευση στο... όχι στο σύνολό της, υπάρχουν και σκοτεινές εξαιρέσεις, δεν στέκουν ξεκάθαρα έναν του ελληνικού λαού να πούν τις θέσεις τους για όλα τα ζητήματα. Βλέπουμε έναν εκ των προαλυφόμενων νέων σωτήρων, ας πούμε, να κάνει σκληρή κριτική στα ελληνοτουρκικά, σκληρή κριτική σε κάποια εσωκομματικά. Στην ατζέντα του όμως να λείπει το κυριότερο κομμάτι, το οποίο είναι ο βρόγχος, η φιλιά στο λαιμό της Ελλάδας. Και εννοώ τα μνημόνια, τα οποία και ο ίδιος
1: ψήφισε,
0: αποδέχθηκε, όχι μόνο αποδέχθηκε, και τα οποία διαμόρφωσαν μια πραγματικότητα και επί των ημερών του. Λοιπόν, δεν μπορεί με 3/4 της πραγματικότητας να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση απόλυτης κρίσης και σύψης που μας στείλει την χώρα. Ή θα σταθούμε με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα απέναντι σε όλα τα θέματα και θα καλέσουμε τον ελληνικό λαό να συμμετάσχει σε θυσίες, γνωρίζοντας όμως και έχοντας και τη δυνατότητα να ελέγξει ότι αυτές αφορούν όλους, ή θα συνεχίσουμε σαν πολυπρόσωπος όμιλος μεθυσμένων την πορεία μας προς τον κρεμό.
1: Και νομίζω, κύριε Χούπη, ότι επειδή αυτοί οι σωτήρες που ήρθαν και μας σώσαν εντός εισαγωγικών δεν έχουν κάνει την αυτοκριτική τους να πούνε «Ρε παιδιά, απέτυχα, ας πάω σπίτι μου», νομίζω αυτό το μήνυμα πρέπει να το δώσει ο ελληνικός λαός κάποια στιγμή, και αυτός πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να μην δέχεται να τον κοροϊδεύουν ξανά και ξανά και ξανά.
0: Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να δει όλες αυτές τις απονόμουσκες που εμφανίζονται μπροστά του τεχνητά, κατασκευασμένα και προσπαθούν να δείξουν ότι είναι η νέα λαμπερή πραγματικότητα η οποία μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση. Και το κυριότερο, ο ελληνικός λαός θα πρέπει να κάθεται σε καθημερινή βάση και να βλέπει, να κρίνει τους πολιτικούς σχηματισμούς της πατρίδας από τις θέσεις τους και από τον τρόπο με τον οποίο υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, κύριε Χούπη. Φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ μαζί μας και μοιραστήκατε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Ας ελπίσουμε, θα τα ξαναπούμε και μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να δούμε τι ακριβώς θα προκύψει και στα ελληνοτουρκικά και στο θέμα των στρατηγίων και με τα F-35, γιατί εκεί φαίνεται μόνο η διασπορά κάνει αντίσταση, η έννοια της διασποράς.
0: Μόνοι τους και χωρίς την παραμικρή στήριξη και πολλές φορές εγκαλούμενοι από κάποιους αποστήρες οι οποίοι επιθυμούν να συνεχιστεί η ίδια τακτική του κατευνασμού και το ίδιο παραμύθι περί ήρεμων υδάτων που ποτέ δεν υπήρξαν.
1: Μάλιστα. Ας είναι καλά λοιπόν το φιλότιμο των Ελλήνων, των Ελλήνων της Διασποράς, του εξωτερικού, γιατί
0: και
1: έχει
0: το
1: γίνει μέχρι τώρα.
0: Αμερικανών νομοθετών, να σας πω την αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίοι μπαίνουν στην διαδικασία και λένε αυτά τα οποία δεν διανοούνται κάποιοι να πούν στην Ελλάδα ή λένε τα ακριβώς αντίθετα, τα οποία υπαγορεύει μια γενικότερη τακτική που θέλει την Τουρκία στην Ευρώπη, αμυντικό και οικονομικό εταίρο, και που θέλει την Τουρκία σε μια διαδικασία να υλοποιήσει, επανταλλάγματι βέβαια, να υλοποιήσει τους στόχους της για την γαλάζια πατρίδα, ακόμα και με εκπτώσεις από πλευράς ΝΑΤΟ ή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έτσι. Και εμείς είμαστε απόντες.

0: όλη αυτή τη διαδικασία. Κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Χαιρετισμούς μου στους ακροατές σας και στους
0: να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα και καλημέρα. Να είστε καλά. Και με τον κύριο Χούπη φτάσαμε στο τέλος, φτάσαμε στις 9. Μείνετε εδώ, ακολουθεί η Όλγα Γιωβατζάκη, από μένα τον Γιάννη Καραβίδα και τον Χρήστο Νάκο που ήταν στην ηχοληψία. Να σας ευχηθούμε καλημέρα και καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο ανέδειξε την ανάγκη για σύγχρονη πολιτική προστασία με σχεδιασμό βάση κινδύνου, ανακοίνωσε η Ελλάς. Υποκριτική χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Πρωθυπουργού σε σχέση με την τρομοκρατία η ελληνική λύση. Είναι τέτοια η κλήψη και η οργή του Πρωθυπουργού για τις τρομοκρατικές ενέργειες και την άνανδρη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη, που το ίδιο απόγευμα παρέθεσε πολιτικό δείπνο σε διπλωμάτες, σχολίασε η ελληνική λύση σε ανακοίνωσή της. Αν οι πολίτες θέλουν να διαμαρτυρηθούν, έχουν πολλές επιλογές. Αν θέλουν πραγματική προοδευτική πολιτική αλλαγή, έχουν μόνο μία, το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο Κώστας Τσουγκαλάς. Τα βέλη της προς την κυβέρνηση στρέφει η Μαρία Καριστιανού με αφορμή τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο και επεκτάθηκε και στον Δήμο Παύλου Μελά, καίγοντας δασικές εκτάσεις, υποδομές και επιχειρήσεις. Το Ρεόκαστρο κατακάηκε. Η κυβέρνηση να απαντήσει αν υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες στην περιοχή, δήλωσε η κυρία Καριστιανού. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις. Το απόγευμα στα υπηρετικά και ορεινά, στο νότιο Ιόνιο και στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, 6 του μηνός σήμερα και άλλη μια καθημερινή ενημέρωση ξεκινάει παρέα με τον Χρήστο Νάκο και την Όλγα Γιωβατζάκη.

Συνεχίζεται η κατάσβεση στο εργοστάσιο ανακύκλωση πλαστικών στην περιοχή της Φιλοθέης στη Θεσσαλονίκη από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Ανθούπολη το απόγευμα του Σαββάτου και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Τα υλικά που έχει μέσα στο εργοστάσιο δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι έχουν βέβαια περιορίσει από την Κυριακή τις φλόγες εντός της επιχείρησης. Στη δασική έκταση η φωτιά είναι οριοθετημένη. Στο μεταξύ, χθες πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ενημερώθηκαν για τα μέτρα τα οποία πρόκειται να πάρουν και πώς θα βοηθήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια, έτσι ώστε να επισπεύσει τις διαδικασίες για να αποζημιωθούν αλλά και να λάβουν μέτρα πρόληψης οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πληγέντες. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, ο κ. Πέτρος Καμπούρης, η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρρωγής, η κ. Καλλιόπη Τετόρου, και ο διευθυντής του ΔΑΕΦΚ, ο κ. Ιωάννης Παυλής. Σύμφωνα λοιπόν με σχετική ενημέρωση, την οποία ο Υφυπουργός εξέδωσε χθες, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου και με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά. Σήμερα θα έχουμε και τη σύσκεψη στις 11.30 ώρα στον Δήμο Ρεοκάστρου από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, μαζί, όπως είπαμε και πριν, με τις τοπικές αρχές εδώ πέρα. Οπότε θα έχουμε ένα ανήσυχο, θα λέγαμε, μια ανήσυχη Δευτέρα, και γενικά το επόμενο διήμερο θα είναι ιδιαίτερα ταραχώδες, διότι αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτη φορά έχουμε δει να παίρνουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα οι φωτιές τόσο μεγάλη διάσταση, και έχει επηρεάσει όλους μας, πέρα από το γεγονός ότι επηρέασε τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν τις περιουσίες τους να καίγονται, αλλά και εμάς οι οποίοι είμαστε κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, διότι είδαμε και τα πρώτα δραματικά αποτελέσματα από αυτήν εδώ τη μεγάλη φωτιά.

Τώρα, όσον αφορά τον 76χρονο, ο οποίος συνελήφθη ως ο υπαίτιος της πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο, η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία και αφέθηκε ελεύθερος προσωρινά. Ανάμεσα στα αποκαίδια μεταξύ των περιοχών της Ανδρούπολης έξω από το Ρεόκαστρο και στο Δήμο Παύλου Μελά, στη Δυτική Θεσσαλονίκη κινούνται συνεχώς οι πυροσβέστες, ώστε να αποφευχθούν οι αναζωπυρώσεις. Οι άνεμοι λίγο έχουν κοπάσει, ωστόσο ο φόβος μιας αναζωπήρωσης είναι ορατός και κρατά σε αυξημένη επιφυλακή τις αρχές. Να πούμε ότι ένα μεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης επηρέασαν και οι καπνοί από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο και σύμφωνα με την ΑΤΜΟΧΟΥ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Επισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 18χρονου άνδρα τα ξημερώματα, ο οποίος κινούνταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο 18χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα για κλοπή αλλά και για απήθεια, επικίνδυνη οδήγηση και παραβίαση περιορισμών διαμονής, καθώς οδηγούσε μία κλεμμένη μοτοσικλέτα στο κέντρο της πόλης με αυξημένη ταχύτητα και πιο συγκεκριμένα στην οδό Σβόλου και Εθνικής Αμήνης. Προσπάθησε να αποφύγει τον επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανάπτυξε ταχύτητα όμως, οδηγούσε επικίνδυνα και αφού συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα, εγκατέλειψε το δίκυκλο προσπαθώντας ανεπιτυχώς να διαφύγει. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι είχε διαφύγει από το ίδρυμα όπου κρατούταν για διάπραξη κλοπών. Ευτυχώς συνελήφθη και θα γίνει προσαγωγή του σήμερα στην εισαγγελία.

Για τους φίλους οδηγούς οι οποίοι κινούνται προς την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, να πούμε ότι συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης. Για αυτούς οι οποίοι κινούνται στο περιφερειακό, υπάρχει μια μικρή αυξημένη έτσι κίνηση, κυρίως από τη Χαλκιδική προς τη Θεσσαλονίκη, στο περιφερειακό, αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τώρα το κέντρο της πόλης, έχουμε αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή στην Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στις Οικές, αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην Αλεξάνδρου Σβόλου αυτή τη στιγμή, η οποία είναι ποτηλιαρισμένη και η περιοχή του σταθμού είναι ποτηλιαρισμένη αυτή την ώρα. Καθώς επίσης πηγαίνοντας λίγο προς το ανατολικά, στη Δελφόν βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη κινητικότητα, στην Αναξιμάνδρου και βγαίνοντας από τη Χιλής, καθώς επίσης και στην Καλαμαριά, στην Πασαλίδου,

Έχουμε και το θρίλερ το οποίο εξελίχθηκε στο Παγκράτη, μια υπόθεση η οποία εξέπληξε τους αστυνομικούς, οι οποίοι σήμαναν στην Αγιαρμό έπειτα από κλήση πολίτη για έντονη δυσοσμία από διαμέρισμα στο Παγκράτη. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα αθηναϊκού πρακτορείου, όταν οι αστυνομικοί πήγανε στο σημείο εκείνο, βρήκανε δύο αδέρφια, ο ένας ήταν νεκρός σε προχωρημένη σύψη, ενώ ο άλλος ήταν εν ζωή. Ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί το τι ακριβώς είχε συμβεί, ενώ η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Ο αδερφός του ενός άντρα έχει προσαχθεί και εξετάζεται. Πληροφορίες αναφέρουν πως τα δύο αδέρφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και ο ένας εκ των δύο οδηγήθηκε στο να τον σκοτώσει.

Συνεχίζεται σήμερα στο Γεώπολη η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου η πρόεδρος του Τουρμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να προχωρήσει το διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορούμενων. Στην τελευταία συνεδρίαση, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ενημέρωσε το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με το συνήγορο που τον εκπροσωπούσε από το στάδιο της προδικασίας μέχρι σήμερα και ζήτησε το διορισμό δικηγόρου από το δημόσιο. Η ενημέρωση έγινε τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη τη διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για μια σειρά αιτημάτων όπως την αναβάθμιση των κατηγοριών και την κλίση νέων μαρτύρων. Υπενθυμίζει πως η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για την μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και την άσκηση διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης για την απόδοση του κακουργήματος, της διατάραξης της ασφάλειας και των συγκοινωνιών στα δύο στελέχη της Hellenic Train, που κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, καθώς όπως μεταξύ άλλων επεσήμανε, δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη για πράξεις για τις οποίες οι κατηγορούμενοι δεν απολογήθηκαν κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης. Αντίστοιχα λοιπόν υπήρχε και μία επιφύλαξη για την κλίση νέων μαρτύρων και την προσκόμιση εγγράφων, αφού ξεκίνησε η αποδεικτική διαδικασία, ωστόσο η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων για συμπλήρωση της ανάκρισης και της ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος και απόσυρση της υπόθεσης με βάση το άρθρο του 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, προς απάντηση στην κυρία Κυρανάκη, η οποία είχε υποβάλει ένα ερώτημα στις 20 Μαρτίου για τις 3 μέρες πριν από την έναρξη της δίκης, ζητήθηκε η δήλωση του ελληνικού δημοσίου για την υποστήριξη της κατηγορίας της σε βάρος των τριών κατηγορουμένων σταθμαρχών για την απογευματινή βάρδια, για τη βραδινή βάρδια, αλλά και για τον προϊστάμενο του τμήματος επιθεώρησης.

Και να υπενθυμίσουμε για άλλη μία φορά ότι και πριν την ενημέρωση για το διορισμό του συνηγόρου είχε προσδιοριστεί συνολικά ότι θα υπάρχουν 11 δικάσιμοι με τελευταία ημερομηνία την 28η Ιουλίου.

Από σήμερα καταβάλλονται και οι παροχές στους δικαιούχους για επιδόματα, μητρότητας ασθένειας και ατυχήματος, καθώς και έξοδα κηδείας. Από σήμερα έως και την Παρασκευή θα καταβληθούν επίσης και οι εκδόσεις αποφάσεων ΦΑΠΑΞ, καθώς επίσης και τα επιδόματα ενεργείας και επιδόματα τα οποία αφορούν προγράμματα απασχόλησης.

Δαπάνες 2-3 εκατομμύρια ευρώ προτείνει η Κομισιόν. Περικοπές ζητούν οι χώρες του Βορρά. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έχει αυξηθεί, λένε μερικοί. Άλλοι λένε ότι έχει συρρυκνωθεί. Όσον αφορά όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 28 και 34, υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος το οποίο παραμένουν σημαντικές. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λοιπόν μετά την ανταλλαγή απόψεων για μια συμβιβαστική πρόταση της απερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας κάλεσε την Ιρλανδία, η οποία έλαβε την Προεδρία 1η Ιουλίου, να συνεχίσει την προσπάθειά της για μια συμφωνία πριν το τέλος του 2026, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομοθετικές διαδικασίες για το 2027 και να αρχίσουν οι χρηματοδοτήσεις από τον Ιανουάριο του 2028. Η διαπραγμάτευση λοιπόν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων γίνεται με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ήδη από πέρσι, τον Ιούλιο και από πέρσι το Σεπτέμβριο, μιλούσε για μια σημαντική αύξηση των δαπανών σε σχεδόν 2-3 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 1,2 με 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο αυτήν εδώ που διανύουμε έως το τέλος του 2027. Σύμφωνα λοιπόν με το πρακτορείο Ρόιτερ, η Γερμανία, που είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη καθαρή εισφορά στο κοινό προϋπολογισμό, θέλει μια πολύ μεγάλη περικοπή της τάξης των 400 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε κυβερνητικό έγγραφο της αναφέρει ότι το σχέδιο της Κομισιόν θα αύξανε την ετήσια εισφορά της στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό σε πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ σημειώνεται ότι μετά από την περικοπή των 400 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο προϋπολογισμός της θα ήταν υψηλότερος κατά 27% σε σχέση με το σημερινό. Όπως αντιλαμβάνεστε, σε πραγματικούς όρους αυτό εδώ, δηλαδή αν αφαιρεθεί ο πληθωρισμός, ο προτινόμενος από την Κομισιόν, από το 2028 έως το 2034, δεν είναι και τόσο μεγαλύτερος από την περίοδο του 2021-2027. Σε σταθερές τιμές λοιπόν το 2025 οι δαπάνες για την επόμενη προγραμματισμένη περίοδο είναι 1,7 τρισεκατομμύρια, ενώ σε αυτές περιλαμβάνονται και 134 δισεκατομμύρια ευρώ για την αποπληρωμή χρεολυσιών από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, άρα δεν αφορούν στη χρηματοδότηση νέων δαπανών. Είναι φανερό ότι η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας δεν ικανοποίησε τις φιδωλές χώρες του Βορρά, οι οποίες πιέζουν για περαιτέρω περικοπές, με την τελική μάχη να αναμένεται να δοθεί από τη Σύνοδο Κορυφής το Δεκέμβριο. Να πούμε ωστόσο ότι ο Πολωνός Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Πιότ Σεραφίν, προειδοποίησε τις χώρες του Βορρά ότι ένας φιδωλός προϋπολογισμός δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι είναι και μοντέρνος, καθώς είπε υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος ότι πρώτα θα περικοπούν οι δαπάνες σε νέες και επιτακτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η άμυνα και η ενεργειακή ασφάλεια, και πρόσθεσε επίσης ότι σε τελική ανάλυση ένας ψαλιδισμένος προϋπολογισμός δεν θα στοιχήσει λιγότερο στους Ευρωπαίους, αλλά υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και μια περαιτέρω έτσι σειρά δαπανών που θα πρέπει ούτως ή άλλως να πραγματοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο αλλά με χαμηλότερη αποτελεσματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά σοβαρά το μεταναστευτικό και τα return hubs. Να πούμε ότι σιγά σιγά αρχίζει να συμπληρώνεται το puzzle που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαναπροώθηση των παρανόμων εισελθέντων προσφύγων στις χώρες μέλη. Οι δύο βασικές λοιπόν χώρες υποδοχής που συζητούνται αυτή τη στιγμή είναι το Ουσμπεκιστάν και η Ρουάντα. Επίσης στο τραπέζι βρίσκεται πάντα η περίπτωση της Ουγκάντας. Θυμίζουμε ότι 19 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν πλέον τη δημιουργία CABS σε τρίτες χώρες, κυρίως της Ασίας και της Αφρικής, όπου θα αποστέλλονται οι παράνομοι πρόσφυγες και από εκεί θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Μέχρι πρόσφατα ο όρος Return CABS ήταν σχεδόν απαγορευμένος στις Βρυξέλλες, αλλά όχι τώρα, μέχρι που έγινε γνωστό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούσε με τη δημιουργία τους. Τώρα το πρόβλημα είναι όχι αν θα γίνουν, αλλά από πού θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή τους. Το πιθανότερο είναι από το κοινοτικό προϋπολογισμό. Γεγονός λοιπόν που αποτελεί ότι σε διεθνές επίπεδο και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό βρισκόμαστε σε μια φάση ανακατατάξεων, οι οποίες εξελίσσονται σε σχεδόν καθημερινή φάση. Είναι ενδεικτική περίπτωση του Κρίστοφερ Ντόναχιου, προκειμένου το αμερικανικό στρατηγείο να μπει στη διαδικασία, διότι πρόκειται, όπως είχε γράψει πριν από περίπου ένα δίμηνο ο ίδιος ο στρατηγός, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα και επισκέφθηκε το Πεντάγωνο και μετά πήγε στη Σούδα και στη Λάρισα για να επιθεωρήσει τις βάσεις ως επικεφαλής, ότι ξαφνικά έγινε γνωστό ότι φαγώθηκε από τον Υπουργό Άμυνας τον ΗΠΑ το ποσό, αλλά είναι άγνωστο το πόσο. Το σίγουρο είναι ότι ο ίδιος ο Ντόναχιου αποστρατεύεται, αλλά παράδειξε ότι ο Λευκός Οίκος επέλεξε την Κύπρο για να γίνει η επόμενη σύνοδος για την ειρήνη στη Γάζα. Το μόνο επιπλέον στοιχείο λοιπόν που έγινε γνωστό είναι ότι πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου, τίποτα περισσότερο για λόγους ασφαλείας. Υπάρχει όμως μια προφανής απορία για το πού πήγανε οι Τούρκοι σε σύνοδο στην Κύπρο. Και σαν μια... και ο λόγος αναφέρεται στους Τούρκους, να αναφέρουμε ότι τις ημέρες που γινόταν η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στις 7, που θα γίνεται στις 7 και 8 Ιουλίου μεθαύριο, προφανώς όχι από σύμπτωση φυσικά, θα βρίσκεται και ο Αχμέντα Αλ-Σάρα. Πρόκειται λοιπόν για τον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας, ο οποίος ήταν πρώην διοικητής της Αλ-Κάιντα στην περιοχή. Προφανώς και η Τουρκία θα κάνει ό,τι μπορεί για να εντυπωσιάσει τον πρόεδρο Τραμπ, για να αποδείξει ότι έχει το πάνω χέρι στη Μέση Ανατολή. Αγνοείται ότι η Αθήνα παρακολουθεί όλα τα παραπάνω και ετοιμάζεται. Ήδη στην συζήτηση για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας έχουμε μία νέα είσοδο. Πρόκειται για το European Long Range Strike. Είναι ένας πύραυλος μεγάλου βεληνικούς με εμβέλεια 1000 χιλιόμετρων και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση αν θα θέλει να κινηθεί γρήγορα για την απόκτηση αυτού του πυράβλου. Αυτή τη στιγμή μόνο οι γαλλικές φρεγάτες διαθέτουν αυτό εδώ το σύστημα, ικανό να ενσωματωθεί στους πυράβλους. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε εάν θα λειτουργήσει γρήγορα και έξυπνα η Ελλάδα έτσι ώστε να αποκτήσει αυτούς τους πυράβλους ακριβίας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: show me.
1: Και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Απάντηση στις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα βίντεο του πρώην Πρωθυπουργού, στα οποία εξαπολύει βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τώρας Μπακογιάννη. Ο κύριος Σαμαράς, λοιπόν, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι είχε προειδοποιήσει για μία σειρά κυβερνητικών επιλογών, από τα εθνικά θέματα και την πολιτική ζωή έως ζητήματα όπως ο γάμος ομοφυλοφίλων ή η ακρίβεια, ενώ σημείωσε ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την πιθανή απώλεια της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Σε συνομιλία που δημοσιοποιήθηκε, υπήρχαν επίσης αιχμές για τη διαγραφή του και αναφορές στη σημερινή πορεία της παράταξης. Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε στο Blue Sky. Τόνισε ότι τα συγκεκριμένα βίντεο χρονικά τοποθετήθηκαν 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα του 2015, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος ανέφερε ότι αφορούν το εν λόγω δημοψήφισμα, καθώς ο Αντώνης Σαμαράς ήταν τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Όταν είπε ότι είχε αναρτήσει κάποιο βίντεο ο κύριος Σαμαράς, δεδομένου τη στιγμή και τη ημερομηνία 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος, με δεδομένο ότι τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πίστεψε ότι θα κάνει ένα βίντεο για αυτές τις μέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε. Επέλεξε, από ό,τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, να κάνει το βίντεο εναντίον της παράταξης. Ο κύριος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι δεν προτίθεται να εισέλθει σε αντιπαράθεση με τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας πως το χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει πολιτική για το παρόν και το μέλλον και να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών και όχι να μπαίνει σε διαδικασίες σχολιασμών ή αντεκλήσεων με βάση την προσωπική ατζέντα του κύριου Σαμαρά.

Για την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο εξέδωσαν ανακοινώσεις και τα πολιτικά κόμματα. Η Ελλάς μίλησε για την πυρκαγιά λοιπόν και είπε ότι ανέδειξε την ανάγκη για σύγχρονη πολιτική προστασία το θέμα του Ρεόκαστρου. Ο κύριος Φάμελος, ο οποίος πήγε στις πυρόπληκτες περιοχές, τις επισκέφτηκε εκεί στο Ρεόκαστρο και στη Φιλοθέη το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Είχαμε την δήλωση από την Ελληνική Λύση, η οποία είπε ότι το 2025 είχε φέρει το ζήτημα των ανεμογεννητριών στο Ρεόκαστρο στη Βουλή. Είχαμε και τις δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού, η οποία δήλωσε ότι πρέπει να διευκρινίσει η κυβέρνηση αν υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες στην περιοχή του Ρεόκαστρου. Δηλώσει και από το Κομμουνιστικό Κόμμα για τις φωτιές, οι οποίες είπανε, το Κομμουνιστικό Κόμμα είπε ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις τις οποίες έκανε, ότι αποδεικνύεται η ανάγκη ολοκληρωμένης πρόληψης και ενίσχυσης της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας. Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες πολιτικές δηλώσεις τις οποίες γίνανε μέσα στο Σαββατοκύριακο, θέλω να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για τις επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενο στο θέμα της κυρίας Νέστορα, και είπε ότι όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους που κάνουν τους επαναστάτες το επόμενο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τώρα το ΠΑΣΟΚ, επέριψε το βάρος στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, το οποίο είπε δεν αποδίδει όσον αφορά την οικονομία και την ακρίβεια, ότι υπεραποδίδει μόνο στην ακρίβεια και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για το υποκριτικό ενδιαφέρον το οποίο εμφανίζει ως πολέμιο της τοξικότητας ο Πρωθυπουργός, που έκανε τη θεωρία των δύο άκρων βασικό εργαλείο, λέει, της αντιπαράθεσης. Και ο κύριος Κουτσούμπας από τη Φλόρινα μίλησε για την ατοϊκή κοπή τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είπε δεν έλυσε κανένα ουσιαστικό πρόβλημα.

Και μία που αναφέραμε το Πασόκ, θέλω να σας πω ότι έβγαλε και μία σημερινή ανακοίνωση, η οποία αναφέρεται στο 24ωρο διασυρμό της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στο Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Ντόκο, όπως τονίζει στην ανακοίνωση το Πασόκ. Αναφέρει ότι οι Ρώσοι φαρσέρ σε συνέντευξή τους επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email και ο κύριος Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Και σχολιάζει ότι είναι απίστευτη η ερασιτεχνισμή από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης. Το Πασόκ ρωτά αν ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος και σημειώνει καταληκτικά εάν ο πρωθυπουργός που προβάλλει τον εαυτό του ως δίθεν αναντικατάστατο, αντί να παραμείνει να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, περιμένει να πράξει για τα δέοντα μέσα στο μεσημέρι. Αναφερόμενος στις δηλώσεις του κύριου Ντόκου, λοιπόν, ήταν η ανακοίνωση αυτή. Τώρα, από πλευράς του κύριου Σαμαρά, έχουμε επίσης μία δήλωση. Με ένα βίντεο, λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς στο TikTok μιλούσε για μια στιχομηθεία με τον επικεφαλή της ενημέρωσής του, τον δημοσιογράφο, τον κύριο Νίκο Τσούτσια, ο οποίος το ρωτούσε ο κύριος Τσούτσια και απαντούσε ο κύριος Σαμαράς σχετικά με τις δηλώσεις της κυρίας Ντόρα Μπακογιάννη που τον κατηγόρησε για το γυνάτι. Τι είπε πάλι, λέει, ρωτούσε δίθεν αδιάφορα ο κύριος Αντώνης Σαμάρας, τον δημοσιογράφο, που τον ρωτούσε αν θα βγάλει ανακοίνωση για τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη. Ο ίδιος δήλωσε ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια αποφάσισε να ασχοληθεί η κυρία Μπακογιάννη με τον ίδιο και με την αρχηγία την οποία είχε χάσει από αυτόν στις εκλογές. 17 συγκεκριμένα ήταν τα χρόνια, από ό,τι μας είπε ο κύριος Σαμαράς. Και ύστερα σχολίασε δεικτικά ότι η κυρία Μπακογιάννη θα πρέπει να τα βρει πρώτα με τον αδερφό της και μετά να ασχοληθεί, λέει, με μένα. Όλα αυτά εδώ μπορείτε να τα ψάξετε, να τα βρείτε στο TikTok. Είναι η δηλώση του κύριου Σαμαρά, ο οποίος στο τελευταίο χρονικό διάστημα μπαίνει πολύ συχνά στη διαδικασία του να κάνει βιντεάκια και να αναφέρει σε διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες της χώρας μας.

Ξεκίνησε αυτήν την ώρα και η πορεία στους δρόμους της Τεχεράνης για την νεκρόσιμη πομπή με το φέρετρο του Όγια, το Αλάχα Αλί Χαμενεΐ. Ήταν ο τελευταίος δημόσιος φόρος τιμής στον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από την Ιρανική κρατική τηλεόραση, οι οποίοι δήλωσε ότι ζητάνε από τους πολίτες να μεταφούν ειρηνικά στην πλατεία Ζαντί, όπου θα καταλήξει το φέρετρο. Αυτά δήλωσε ο στρατηγός Χασάν Χασανζαντέχ, καθώς οι Ιρανικές αρχές φοβούνται να μην σημειωθούν φωνικά αποδοπατήματα, διότι ο κόσμος είναι πάρα πολλής, όπως γίνανε, λέει, και το 1989 στην κηδεία του προκατόχου του Χαμενεΐ, του Ρουχολάχ Χομενεΐ. Αφού λοιπόν τέθηκε επί δύο ημέρες στη Μεγάλη Μοσάλα ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη, το φέρετρο του Χαμενεΐ θα διασχίσει τους δρόμους της Ιρανικής πρωτεύουσας, με τις αρχές να αναμένουν ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα βγουν για να το δουν. Η πομπή αναμένεται να διαρκήσει 12 ώρες περίπου και να περάσει από την εμβληματική οδό Εγκελάμπ και την πλατεία Ζαντί. Σε ελληνικούς όρους η οδός Εγκελάμπ ονομάζεται Επανάσταση και η πλατεία Ζαντί Ελευθερία. Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν το πλήθος που συνοδεύει το φέρετρο θα μπορέσει να το πλησιάσει. Σύμφωνα όμως με φωτογραφίες που βλέπουμε από σήμερα το πρωί, ήδη από τις 9 η ώρα, όπου εκατοντάδες άνθρωποι πήγανε να προσκυνήσουν και να αποχαιρετήσουν τον τελευταίο ηγέτη του Ιράν, όπως τον αποκαλούνε. Θέλω να σας πω ότι όπως μεταδίδει το επίσημο Ιρανικό Προκτορείο, το ΙΡΝΑ, υπολογίζεται ότι 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους για να δουν το φέρετρο, ενώ περισσότεροι από 10 σκοτώθηκαν και πάνω από 10.000 τραυματίστηκαν σε ποδοπατήματα.

Έχουμε και τη νέα επίθεση Τραμπ στη Μελόνι πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Για μια νέα φραστική επίθεση στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι κάνουν λόγο τα ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά από την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ο πρόεδρος λοιπόν τον ΗΠΑ ανήρτησε μια φωτογραφία του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, γράφοντας στη Λεζάντα τη φράση «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας λοιπόν Della Sera σχολίασε ότι η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης και Ουάσιγκτον, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει.

Και μια που μιλάμε για τη Σύνοδο Κορυφής, να πούμε ότι αύριο και μεθαύριο θα πραγματοποιηθεί, επιδιώκοντας να μετατρέψει τις δεσμεύσεις που ανηγήλθανε στη Χάγη, τον Ιούνιο του 2025 σε συγκεκριμένες στρατιωτικές δυνατότητες. Το επίκεντρο είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των Αμερικανών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, καθώς και η ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Θέλω να πω ότι η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας βάσει της συμμαχίας αναμένεται ουσιαστικά να κυριαρχήσει τις εργασίες της Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν λοιπόν 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές. Η Σύνοδος πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Συμμαχία επιδιώκει να μετατρέψει τις δεσμεύσεις που αναγγείλθηκαν και αναλήφθηκαν στη Χάγη τον Ιούνιο του 2025 σε συγκεκριμένες στρατιωτικές δυνατότητες, με έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής και αμυντικής της ικανότητας, καθώς επίσης και στην επιτάχυνση της παραγωγής αμυντικού υλικού, στην διαλειτουργικότητα και στις συμμαχικές δυνάμεις. Κεντρικό θέμα λοιπόν των συζητήσεων θα αποτελέσει και η υλοποίηση της δέσμευσης για συνολικές αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, εκ των οποίων το 3,5% αφορά αμυγό στρατιωτικές δαπάνες και το υπόλοιπο επενδύσεις που ενισχύουν την άμυνα και την ανθεκτικότητα.

Και θα περάσουμε στη Βενεζουέλα. Ο διπλός καταστροφικός σεισμός που έπληξε κυρίως τη Βόρεια Βενεζουέλα στις 24 του μηνός στήγησε τη ζωή πάνω από 3.000 ανθρώπων, κατά νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοινώθηκε χθες και άρχισαν να ενταφιάζουν τα θύματα χωρίς να έχουν όμως αναγνωριστεί. Επίσημος απολογισμός λοιπόν από τις 5 του μηνός έως και σήμερα λένε ότι είναι 3.342 νεκροί και 16.740 τραυματίες. Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης που δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγες, και περιλαμβάνει διάφορους ακόμη αριθμούς, ωστόσο οι αρχές στο Καράκας αποφεύγουν να αναφέρουν πώς είναι οι αγνοούμενοι. Ο υπολογίζει ότι μπορεί να φτάνουν έως και τους 50.000. Άλλες εκτιμήσεις αναφέρονται σε περίπου 10.000. Ο προηγούμενος επίσημος όμως προσωρινός απολογισμός, ο οποίος είχε γίνει, έκανε λόγο για 3.000 περίπου. Πλέον οι ελπίδες να βρεθούν επιζήσαντες στα συντρίμια έχουν εξανεμιστεί. Οι ομάδες των 4.000 και πλέον διασωστών, οι οποίες στάλθηκαν στη Βενεζουέλα από πολλές και διάφορες χώρες, έχουν αρχίσει να φεύγουν. Πάνω από 150 πτώματα έχουμε θύματα που δεν αναγνωρίστηκαν αλλά θάφτηκαν σε μακρά έτσι σειρά ταφών, σε κημητήρια στην Κάτια Λαμάρ και στην Γουάιρα. Σύμφωνα με διαπιστώσεις του δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου, αναμένεται να δούμε πόσα ακόμη θα είναι τα θύματα και τι μέτρα θα ληφθούν.

Ανάστατη είναι και η Γαλλία από χθες. Έγινε μια πολύ μεγάλη διάρρηξη στο μουσείο που είναι αφιερωμένο στο Ρενέ Λαλίκ, στο διάσημο δεξιοτέχνη κοσματοποιό και αλουργό της Art Nouveau και της Art Deco, το οποίο βρίσκεται κοντά στο μόνιμο εργοστάσιο στην Ανατολική Γαλλία, από όπου εκπλάπησαν και τα κοσμήματα αξίας μερικών εκατομμυρίων, σύμφωνα με πηγή, η οποία έφερε την υπόθεση στην επικαιρότητα. Περίπου λοιπόν 20 κοσμήματα εκλάπησαν, γίνονται εκτιμήσεις για τη ζημιά που αφορά τα κλεμμένα αντικείμενα, αλλά μπορεί να ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, πιθανό να ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την δημοσιογραφική πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Ιούνιος του 2026 κατέγραψε ένα ρεκόρ επιφανειακής θερμοκρασίας στα μεσογειακά ύδατα, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες των επιστημόνων. Στο επίκεντρο λοιπόν μιας πρωτοφανούς περιβαλλοντολογικής κρίσης βρίσκεται η Μεσόγειος, που έχει στρέψει πάνω της τα βλέμματα των κορυφαίων επιστημόνων του περιβάλλοντος.

Έχουμε δορυφορικές απεικονίσεις στις 29 Ιουνίου του 2026, όπου κατέγραψαν αποκλείσεις στην επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας, που ξεπέρασαν το μέσο όρο της περίοδου του 2020 και χτύπησαν κόκκινο. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία λοιπόν που δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου με τον πλέον δραματικό τρόπο, όπως τον παρουσιάζουν. Λένε ότι ο Ιούνιος όντως κατέγραψε ρεκόρ επιφανειακής θερμοκρασίας στα μεσογειακά ύδατα, επιβεβαιώνοντας όμως τις ανησυχίες των επιστημόνων ότι η λεκάνη της Μεσογείου αποτελεί ένα από τα πιο ευάλωτα θερμά σημεία της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Οι δορυφορικές απεικονίσεις δείχνουν μια θάλασσα που φλέγεται, με τις αποκλίσεις από τους ιστορικούς μέσους όρους να αγγίζουν ακόμα και τους 8 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές, όπως η Νότια Γαλλία, η Ιταλική Χερσόνησος, η Κορσική και η Σαρδινία. Η μέση λοιπόν παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας έχει ξεπεράσει τα ρεκόρ που έχουν καταγραφεί τα προηγούμενα έτη, όπως είναι το 2023 και το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από ό,τι μας λένε, οι θερμοκρασίες ολοένα και ανεβαίνουν. Όσοι δεν το πιστεύετε μπορείτε να το δείτε. Η θερμοκρασία της θάλασσας λέει έχει φτάσει τους 8 βαθμούς, σε πολλές περιοχές μπορεί να φτάσει και τους 12. Και στην συγκεκριμένη φωτογραφία την οποία έχουν δημοσιεύσει από το δορυφόρο, πραγματικά φαίνεται η Ελλάδα σαν μια κόκκινη πύρινη έτσι περιοχή, αλλά όχι μόνο η χώρα μας, και οι άλλες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες παρουσιάζονται σαν ηφαιστειογενή. Η αλήθεια είναι ότι η φωτογραφία είναι... μιλάμε όλοι με κόκκινα χρώματα, δεν υπάρχει κανένα άλλο φόντο παρά πολύ πολύ μικρό πράσινο και πολύ πολύ μικρό γαλάζιο που αναφέρεται στον ενάέριο χώρο και σε κάποια σημεία που φαίνεται το πράσινο της γης.

Και να κλείσουμε με τα νέα ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Τουλάχιστον έχουμε 10 νεκρούς. Από τις πρώτες πρωινές ώρες αναμεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων. Τα πλήγματα λοιπόν τις πρώτες πρωινές ώρες στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους στο Κίεβο, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών. Τα ρωσικά πλήγματα είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή. Στην ίδια την πρωτεύουσα της Ουκρανίας καταμετρώνται 9 νεκροί και 46 τραυματίες αυτή την ώρα, σύμφωνα με τον επικεφαλή της στρατιωτικής διοίκησης, τον κύριο Τιμούρ Τσακτσέτσκο. Πολύ δύσκολο το επίθετο, εν πάση περιπτώσει. Ενώ στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, στον τομέα Μουτσάντζη, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον Μικόλα Καλάνσιν. Ο αριθμός των νεκρών στην πόλη ανέρχεται πλέον σε πολύ μεγάλο αριθμό. Η Ρωσία βομβαρδίζει καθημερινά την Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου. Ο ρωσικός στρατός διεμήνησε πως θα ανταπέδιδε τις ουκρανικές επιθέσεις με πυράβλους και μία επανδρωμένα εναέρια συστήματα σχεδόν 500 που εξαπολύθηκαν εναντίον της Ρωσίας την νύχτα που πέρασε. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε για αύριο. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο του Flash 99,4. Ελεύθερος αφέρθηκε ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη ως ο υπαίτιος της πρόκλησης της Μεγάλης Πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ανάμεσα στα αποκαίδια μεταξύ των περιοχών Ανθούπολης, έξω από το Ρεόκαστρο και της Φιλοθέης, στο Δήμο Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, κινούνται συνεχώς οι πυροσβέστες ώστε να αποφευθούν οι αναζωπυρώσεις. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει, ωστόσο ο φόβος μιας αναζωπύρωσης είναι ορατός και κρατά σε αυξημένη τη φυλακή τις αρχές. Μεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης επηρέαζαν οι πυκνοί καπνοί από την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ρεοκάστρου. Όπως επισημαίνει η Atmo Hub, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Ταρζαφάδος. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρο με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, ώστε να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πολιτών. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες νεφώσεις. Το απόγευμα στα υπηρετικά και ορεινά, στο νότιο Αιγαίο και στο Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, άλλη μία εκπομπή παρέα με την Όλγα και το Φώτη ξεκινάει, ραδιοφωνικά λοιπόν είμαστε μαζί. Μουσική χοληψία ο Χρήστος Νάκος εδώ πέρα, αναμένουμε σε λίγα λεπτά και το Φώτη, ο οποίος έπεσε σε κίνηση. Να πούμε ότι υπάρχει μία έτσι αυξημένη κινητικότητα ως προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, κυρίως στην Τσιμισκή, στην Λαγκαδά, στην Παλαιόν Πατρών Γερμανού, στην Αλεξάνδρους Βόλου αυτή την ώρα. Επίσης προς τα ανατολικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια αυξημένη κίνηση στη Διαγόρα, στην Τούμπα. Πηγαίνοντας λίγο προς τα ανατολικά, εκεί στην Καλαμαριά, στη Χιλής, την οποία αναφέραμε από τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Περεβού επίσης, τη Μεταμορφώσεως και βγαίνοντας από Θεσσαλονίκη για την Μουδανίων, διότι γίνονται διάφορες εργασίες συντήρησης και εκοπής.

0: Ήρθα και έφερα την καταστροφή. Είναι η αλήθεια.
1: Έχουμε και ένα τετράποδο φίλο σήμερα.
0: Τον έχεις γνωρίσει πέρσι?
1: Όχι, δεν τον είδα. Δεν ήμουνα, αλλά τον είδα τώρα και είναι γυναίκα, ε. Ανήσυχη. Άρια.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Και πραγματικά η φωνή της είναι διαπεραστική. Αλλά είναι τόσο χαριτωμένη που τα ξεπερνάει όλα. Δεν το συζητάμε.
0: Τα διαπερνά. Στρίβει ο πρώτος το νέο. Γιατί είναι, ξέρεις, τα αυτοκίνητα παρκάρουν εδώ από κάτω, είναι γνωστά. Και τον βλέπω, λέω θα παρκάρει τώρα. Έχει μια θέση. Εδώ από κάτω την τελευταία.
1: Την έπιασε ή δεν?
0: Την έπιασε αυτός. Φυσικά εμείς κάναμε 10 κύκλους, δεν είχε τίποτα.
1: Είσαι κατέμις, ρε εσύ.
0: Είμαι, ναι.
1: Εγώ με το που έρχομαι κατευθείαν.
0: Καλά, εσύ έρχεσαι όμως και πιο νωρίς.
1: Ναι, οκ. Αλλά επίσης όταν έρχομαι θέλω να σου πω ότι λόγω του ότι κάνουν πρόβες εδώ δίπλα στην πύλη Αξιού και απέναντι στο ξενοδοχείο γίνεται ένας μικρός πανικός γιατί ξεκινήσανε τα συνέδρια. Ότι γενικά περιμετρικά σε όλο το τετράγωνο για 3 μέρες δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να παρκάρουμε. Έτσι. Να άρχισε με το μηχανάκι, φίλε μου.
0: Που εγώ είπα για να μην αναπνεύσω τον ντουμάνι από την.
1: Άστα, δεν υπάρχει.
0: Από την πυρκαγιά.
1: Αλλά με το μηχανάκι, 3 μέρες τώρα με το μηχανάκι
0: να το
1: έρχεσαι.
0: Πάρουμε απόφαση ότι θα το αναπνεύσουμε. Όλο θα το ρουφήξουμε, έτσι.
1: Θέλοντας και μη, θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Το ντουμάνι δεν μπορείς να το αποφύγεις. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας και μετά μεταφέρεται προς τα κάτω, στην Εύβοια. Χαλκίδα εκεί. Οπότε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουμε. Θα το αναπνέουμε 3 ημέρες. Βέβαια, να σου πω ότι επειδή έχουμε και ένα μικρό αεράκι, ναι. Ο καιρός είναι λίγο καλύτερος σήμερα, έτσι.
0: Αεράκι δεν είδα πολύ πάντως τώρα ερχόμενος. Ναι, είχε.
1: Έχουμε. Μακάρι. Συγκριτικά με τις προηγούμενες. Συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες.
0: Άρα λες είτε μηχανάκι είτε αυτοκίνητο θα το αναπνεύσει.
1: Καλός ή κακός, σύμφωνα με τους επιστήμονες.
0: Εμείς που είμαστε μακριά
1: παραμείνει.
0: Θεωρητικά που να κλείνουμε τα παράθυρα στην Μπότσαρη, ας πούμε.
1: Από... Θα πρέπει, εδώ εμείς τα κλείνουμε που είμαστε λίγο πιο κοντά στα Πεύκα, ας πούμε. Ναι. Ευκαρπία Πεύκα που είχαμε φοβερό πρόβλημα αυτές τις μέρες.
0: Εσείς είχατε και καπνό κανονικό εκεί.
1: Πάρα
0: εγώ τον έβλεπα από μακριά.
1: Πάρα
0: από,
1: πολύ. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτό που ζήσαμε εμείς συγκριτικά με αυτό εδώ που ζήσαν οι κάτοικοι στο Ρεόκαστρο είναι το τίποτα, παιδιά. Πραγματικά οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου η ταχύτητα της φωτιάς, επειδή είχε και αέρα, μιλάμε. Δεν μπορούσατε να φανταστείτε με τι ταχύτητα, ας πούμε, έβλεπες να καίγονται δίπλα σου. Τι να πούμε,
0: φοβερό,
1: εντάξει,
0: φοβερό.
1: Οι εικόνες ήταν φοβερές.
0: Εγώ ξέρω ακόμα... το πρωί, είχε πολύ μαύρο καπνό που ερχόταν, ξέρεις, πήγαινε προς παραλία πλευρά.
1: Έχει ακόμα και τώρα, γιατί οι πυροσβέστες έχουν παραμείνει στα σημεία, γιατί φοβούνται να μην υπάρχει αναζωοπήρωση. Mm-hmm. Ωστόσο, όμως, να πούμε ότι υπάρχει ακόμα υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς. Και για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκής κυρίως, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η πολιτική προστασία του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Κρίσης, κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας λοιπόν, παραμένουν υψηλοί, έτσι, σε υψηλό κίνδυνο. Η κατηγορία είναι κινδύνου 4.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Υψηλός ο κίνδυνος και στοιχείο στα Ψαρά, στη Σάμου, την Ικαρία, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, τη Σαμοθράκη, τη Λίμνο.
0: Γιατί εκεί?
1: Και στη Χαλκιδική. Γιατί είναι πολύ πιο υψηλές οι θερμοκρασίες.
0: Α, λόγω θερμοκρασίας, ναι.
1: Αλλά σήμερα θα έρθει και ο υπουργός, ο κύριος Κατσαφάδος, θα είναι. Τι ώρα είναι, 10 και 4, ναι, να τώρα, 10 και μισή. Έχει συγκέντρωση με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την περιφέρεια για να ληφθούν τα μέτρα και να κάνουν και έναν απολογισμό από τις καταστροφές τις οποίες έχει υποστεί το διήμερο αυτό εδώ το Ρεόκαστρο. Και περιμετρικά, η περιοχή Φιλοθέη, Γαλήνη και γενικά η περιοχή όλη της, του Ρεόκαστρου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι επειδή ουσιαστικά ξεκίνησε από ένα λάθος ενός ανθρώπου, ρε παιδί μου, 76 ετών.
0: Όχι λάθος. Πυρκαγιά. Από μια ενέργεια.
1: Η παιδιότητα δεν το αντιλήφθηκε, ήταν και κάτω υπό την επίρρεια του αλκοόλ. Δεν κατάλαβε τι ακριβώς έγινε.
0: Τεχνικά δεν κατάλαβε πώς έγινε. Δηλαδή, ξέρω ότι ένας 76χρονος, σουρωμένος.
1: Είχε μείνει το αυτοκίνητό του μέσα στο δάσος.
0: Ναι.
1: Στην περιοχή εκεί που είναι δασόδες, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πάτησε λίγο παραπάνω το γκάζι, από πίσω του είχε ξερά χόρτα, Βγήκαν κάποιοι σπιντήρες, πολύ γρήγορα εξελίχθηκε η φωτιά, έπιασε φωτιά. Εγκατέλειψε ο συγκεκριμένος, σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, γιατί φοβήθηκε, εγκατέλειψε άμεσα, ας πούμε, το σημείο.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο του κάηκε, όλος χερός, έτσι. Δεν το συζητάμε, είδαμε και τις εικόνες.
0: Δηλαδή κόλλησε, σπινιάρι, από το σπινιάρισμα
1: και δημιουργείται. Και έφυγαν σπιθύρες.
0: Είναι φοβερό, έτσι.
1: Φαντάσου όμως τώρα ότι θα αποδοθούν ουσιαστικά ευθύνες και σε άλλα μέλη που δεν εμπλέκονται, διότι δεν λέει ο συγκεκριμένος ότι σε εκείνο το σημείο δεν είχαν κοπεί τα χόρτα. Οπότε θα δούνε πού ανοίξει το οικόπεδο. Ανοίξει το Φώτη. Γιατί η Φώτη δεν έκοψε τα χόρτα, ευθύνεσαι και εσύ για την πυρκαγιά.
0: Και άμα είναι, υπάρχει περίπτωση να είναι χώρος που δεν άνοιξε κανέναν, να μην έχει κάποιος την αντικειμενική ευθύνη δηλαδή για αυτό το πράγμα. Κοίταξε,
1: προφανώς μπορεί να είναι και δημοτικός χώρος, δεν έχει εξακριβωθεί, αλλά σε δεύτερο χρόνο τώρα αυτά εδώ πέρα. Γιατί παιδιά, σημασία έχει, ρε παιδί μου, τι διάσταση πήρε η φωτιά. Και να σου πω κάτι. Ναι, μεν λες, ρε παιδί μου, οκ, συνέβη. Από την άλλη τώρα. Και ο τρόπος που συνέβη, δεν το ήθελε και ο άνθρωπος τώρα. Αφού το κόλλησε το αυτοκίνητό του, τι να κάνουμε τώρα.
0: Αλλά δεν παίζει ρόλο και ότι δεν είχε, ξέρεις, την.
1: Πυροσβεστήρα και τα σχετικά.
0: Και τον πλήρη έλεγχο του εαυτού του. Όταν δηλαδή
1: είσαι
0: πιωμένος, δεν λειτουργείς με τον ίδιο τρόπο.
1: Οδηγήθηκε. Βέβαια, ο πανικός ο οποίος καταβάλει εκείνη τη στιγμή είναι πολύ μεγάλος, δεν το συζητάμε. Μπορεί να ξεσούρωσε κιόλας από τον πανικό του. Έγινε η προσαγωγή του στην εισαγγελία, φέθηκε προσωρινά ελεύθερος μέχρι να διαπιστωθεί από την πυροσβεστική από έρευνα που θα κάνει εάν τα αίτια όντως προκλήθηκαν από τον ίδιο ή αν υπήρχε κάποιο άλλο, ας πούμε, περαιτέρω αίτιο. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες. Από τη στιγμή που ήρθε και ο υπουργός εδώ πέρα, πιστεύω ότι θα κινηθούν άμεσα οι τοπικές αρχές. Και η τοπική έτσι, κοινωνία εκεί πέρα θα δώσει και κάποιο βιντεοληπτικό υλικό αν υπάρχει,
0: ναι,
1: για να διευκολύνει.
0: Το ιδανικότερο θα είναι αυτό, προφανώς.
1: Τις ενέργειες της πυροσβεστικής.
0: Αλλά δηλαδή τώρα είναι, δηλαδή κατέστρεψε 3-4 επιχειρήσεις, έτσι, εργοστάσια.
1: Για κάντε εικόνα τώρα.
0: Βέβαια, αυτός ο άνθρωπος δηλαδή τώρα που...
1: Όχι απλά τις επιχειρήσεις. Πες οι επιχειρήσεις, ρε παιδί μου, με τον ΑΒ τρόπο μπορεί να ήταν και ασφαλισμένες. Δεν το ξέρουμε αν ήταν όμως.
0: Και πάλι, ναι.
1: Γιατί... Αλλά και πόσοι άνθρωποι θα μείνουν χωρίς δουλειά, γιατί απασχολούσαν και προσωπικό, έτσι. Και πώς μπαίνεις στη διαδικασία να τις ξαναφτιάξεις αυτές τις επιχειρήσεις.
0: Είναι
1: τρομακτικό, ρε παιδί μου, το μέγεθος.
0: Χώρια και την ατμοσφαιρική πίεση, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Την
1: ατμοσφαιρική
0: ρήπανση.
1: Πρόβλημα το οποίο προκάλεσε.
0: Βέβαια.
1: Είναι όντως πάρα πολύ μεγάλο.
0: Πολύ μεγάλο το πρόβλημα και δεν είναι και η πρώτη φορά που καίγεται ένα εργοστάσιο ανακύκλωση σκουπιδιών, έτσι, στη Θεσσαλονίκη, θα έλεγα. Δεν ήταν και άλλη φορά που κάηκε, δεν είχαμε και πριν από μερικές μέρες.
1: Είχαμε δει και στη Θέρμη, είχαμε δει παλαιότερα, ρε παιδί μου, έχουμε δει και στην βιομηχανική περιοχή είχαμε δει.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Ναι, είναι αυξημένα τα κρούσματα, διότι κοίταξε, εφόσον έχεις και έφλεκτα υλικά μέσα στο χώρο,
0: mm-hmm.
1: αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι πολύ πιο εύκολο, ας πούμε, να έχεις πολύ πιο έντονο, ας πούμε, το φαινόμενο της φωτιάς, έτσι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Εντάξει, τώρα...
0: Και αυτά σκουπίδια, εγώ έτσι όπως τους βλέπω, τους επιστήμονες και κανένα δύο συνεντεύξεις που είδα σε τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και σε εκπομπές, πρέπει να είναι άθλια, έτσι, η ατμοσφαιρική ρήμανση. Πρέπει να είναι δηλαδή τώρα αυτές τις τρεις μέρες. Πρέπει να, δηλαδή που ήδη στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ επιβαρημένη η ατμοσφαιρική ρήμανση. Έχουμε από τους υψηλότερους δείκτες ρήμανσης πανευρωπαϊκός και σε όλη την Ελλάδα. Σκέψου πόσο γίνεται τώρα.
1: Οι υψηλότερους έχουν στην Αθήνα.
0: Νομίζω ότι διάβασα.
1: Είμαστε δεύτεροι.
0: Ναι, μπορεί. Ναι.
1: Αλλά ωστόσο παραμένουμε, ρε παιδί μου, πολύ σε πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Εγώ
0: έχω την αίσθηση ότι κάτι με γράφει στο λαιμό, χωρίς να είναι ίωση, αλλά νομίζω από το. Ή το έχω κάνει, λες.
1: Μην δημιουργείς τώρα. Και στους άλλους αυτή την υποψία.
0: Όχι, ναι,
1: εντάξει, δεν. Αλλά σύμφωνα με την Atmo Hub, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί γενικά όλη η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
0: Τι, δηλαδή, σε ποιο επίπεδο, τι εννοείς.
1: Ότι αυτό εδώ το πυκνό κλίμα των καπνών, ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Και της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή του Ωραιοκάστρου θα μεταδοθεί σαν ένα πέπλο, ρε παιδί μου, πάνω από την πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Και προβλέπεται τις επόμενες μέρες να κινηθεί νότια με πιθανή επιτρασυλή στα τμήματα της Θεσσαλίας και στη Βόρεια Εύβοια.
0: Δεν κατάλαβα, εμείς που παίρνουμε κέντρο Θεσσαλονίκη, Ανατολικά κτλ. Τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Λέτε, τα παιδιά μπορούν να βγαίνουν έξω από τα πάρκα να παίζουν.
1: Σαφώς μπορείς να. Κοίταξε τώρα, νομίζω ότι πολύ έντονες έτσι ζέστες, κυρίως τις μεσημεριανές και τις.
0: Απογευματινές ώρες. Και το απόγευμα έχει
1: ζέστη. Και το απόγευμα έχει
0: ζέστη. Μέχρι τις 7.
1: Μέχρι τις 7 αυτές τις ώρες, καλό είναι να αποφεύγουμε να βγαίνουμε. Κλειστά παράθυρα, παιδιά. Τώρα θα μου πεις, επιβαρύνουμε το περιβάλλον γιατί ανάβουμε air condition. Και τι να κάνεις, δεν γίνεται διαφορετικά. Να σου πω κάτι. Είτε το ένα θα είτε το άλλο.
0: Με έχει πιάσει απελπισία με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, διάβαζα δύο συνεχόμενες ειδήσεις. Η μία ήταν για την ατμοσφαιρική ρήμανση που προκλήθηκε από την Πυρκάγια και το άλλο το είδες στο μια έρευνα που έγινε για τα ακουστικά που φοράμε εμείς κάθε μέρα.
1: Εγώ δεν το πρόσεξα.
0: Θα στο στείλω, να το διαβάσεις. Ότι κάνανε ανάλυση σε 80 ακουστικά σε όλο, σε όλο τον πλανήτη και στα 80 βρήκανε καρκινογόνες και ουσίες που σου
1: ναι. Άστο. Σου αλλοιώνει τον εγκέφαλο. Αλλοιωμένος είναι ο δικός μας ούτως ή άλλως.
0: Εσύ, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε τα ακουστικά μας. Δεν μπορούμε να πιούμε ένα αναψυκτικό, ξέρω εγώ. Δεν μπορούμε να φάμε ένα παγωτό.
1: Τίποτα, άστο.
0: Δεν καθόμαστε εδώ, μην κάθεσαι εκεί κτλ.
1: Να μην διαβάζεις τέτοιες έρευνες.
0: Σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή.
1: Μπορείς να το αποφύγεις.
0: Μα έπεσε πάνω μου αυτή η έρευνα, ναι. Χωρίς πλάκα.
1: Επειδή τα ψάχνεις, ρε πουλάκι μου,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Προφανώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι εάν κάτσουμε και μετρήσουμε πόσες έρευνες βγαίνουν καθημερινές και σε τι αναφέρονται, δεν θα πρέπει ούτε να αναπνέουμε.
0: Όχι, ρε, ναι, τίποτα. Ούτε δεν πρέπει να τρως ψωμί από το φούρνο.
1: Δηλαδή, ξεκινάμε από αυτό εδώ που είπες.
0: Το να αναπνέουμε το πρώτο. Ξεκινάμε πλέον ούτε να αναπνέουμε.
1: Ούτε να αναπνέουμε, αυτό, ναι. Ήδη αυτές τις μέρες μας το λένε κιόλας. Να μην αναπνέετε. Λοιπόν.
0: Κλείστε, λέει, τα παράθυρα.
1: Περιορισμένοι, δηλαδή, φαντάσου τώρα, όλος αυτός ο πληθυσμός να είναι έγκλειστος μέσα στα σπίτια με αναμένα τα air condition.
0: Και να δίνουμε.
1: Ναι, εντάξει, και να μην κάνουμε τίποτα.
0: Κάνε μας ένα lockdown τουλάχιστον. Κάνε μας ένα lockdown. Να ξανακαθίσουμε και τρεις μέρες να μην.
1: Δεν υπάρχει, εντάξει.
0: Να μην δουλεύουμε. Πρέπει πώς έχουμε μπλέξει. Καλά, το θετικό είναι ότι δεν υπήρξαν θύματα έτσι τώρα πέρα από την πλάκα. Εντάξει, τώρα οι οικονομικές καταστροφές προφανώς είναι και αυτές σε πολύ. Έτσι, είναι πάρα πολύ, πολύ
1: επιβαρημένο για κάποιους ανθρώπους.
0: Βέβαια.
1: Το κόστος, αλλά. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές, πραγματικά.
0: Βοηθάει, λες, το 112, αν δεν ήταν το 112 κάποιος μπορεί να.
1: Βοηθάει, πώς το βοηθάει.
0: Να κινδυνεύει.
1: Βοηθάει, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και η αμεσότητα.
0: Ναι, δεν. Τουλάχιστον σε προειδοποιεί, αυτό είναι το ζητούμενο και άμα σε δώσει μια σωστή κατεύθυνση με αυτή την έννοια. Πάντως είναι τρομακτική διαδικασία. Η διαδικασία του 112. Γιατί εγώ ήμουν Σάββατο βράδυ σε ένα μαγαζί τέλος πάντων έξω και άρχισα να βαράνεξες όλα τα κινητά.
1: Κοίταξε, εγώ να σου πω την αλήθεια. Επειδή πήγα, ρε παιδί μου, στο τέτοιο στο
0: Ρεοκάστρο, ναι.
1: Οι απογευματινές ώρες ήμουν εκεί γιατί είχε έρθει ένα συνεργείο.
0: Χθες, Κυριακή.
1: Το Σάββατο.
0: Α, πήγε Σάββατο.
1: Ναι. Ναι, ήταν ένα συνεργείο από την Αθήνα το οποίο έπρεπε να στήσει για να τραβήξει πλάνα, ξέρω εγώ, και έπρεπε να πάω για να επιβλέπω. Το θέμα είναι ότι. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου μας ενημέρωσε η πυροσβεστική ότι πρέπει να φύγουμε από το χώρο,
0: ναι.
1: Διότι η φωτιά κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Και.
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια να σου πω ότι η ζέστη, αυτό που λένε κόλαση. Και να πούμε συγχαρητήρια στους πυροσβέστες, οι οποίοι κινήθηκαν πάρα πολύ άμεσα.
0: Ήρωες για μένα.
1: Πραγματικά. Κάτω από αντίξωες συνθήκες, οι άνθρωποι παλεύανε δεξιά-αριστερά, φεύγανε από τα σημεία, προσπαθούσαν να σβήσουν, πηγαίνανε σε άλλα σημεία. Στα ήδη σβησμένα ξαναρίχνανε νερό, ναι. Για να μην αναζωπηρωθεί. Οι προσπάθειες οι οποίες καταβάλανε ήταν πάρα πολύ μεγάλες και συγγνώμη κιόλας που το λέω, μεγάλη και η γαϊδουριά η δικιά μας.
0: Τι?
1: Ως άνθρωποι.
0: Των πολιτών, λες.
1: Ναι, συγγνώμη. Δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν ολημερής, ολινυχτής για να σβήσουν τις φωτιές.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να πάει 50 μπουκάλια νερό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή και η πιο κοντινή απόσταση ήταν, ρε παιδί μου, 2 χιλιόμετρα φέρει πριν. Ναι. Ένας, δηλαδή προβλέψτε και λίγο κάποιοι από εκεί, από την τοπική αυτοδιοίκηση, να συνεισφέρετε σε κάποιους ανθρώπους που βοηθάνε. Ή όταν μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες.
0: Ναι.
1: Ας κάνουμε και κάποιες ενέργειες, δηλαδή να μην μπαίνουμε μόνο στην διαδικασία του να επιζητάμε, ας πούμε, τη βοήθεια. Ένα ποτήρι νερό, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Εξαντλητικές οι ώρες και για αυτούς τους ανθρώπους. Συγχαρητήρια πραγματικά στην πυροσβεστική μας.
0: Δεν πήγανε τρεις πυροσβέστες με γκάβματα ή...
1: Πήγανε.
0: Στο νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ. Είναι για μένα οι ήρωες, σου λέω, κυριολεκτικά.
1: Και η αστυνομία που μπήκε στη διαδικασία για να κάνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έτσι ώστε ο κόσμος... Υπήρχε κόσμος που πήγαινε από περιέργεια για να δει τι γίνεται.
0: Εντάξει, τι να πω. Ναι.
1: Δηλαδή, δεν το κάνεις αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Δεν ναι. το κάνεις. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Θα έχουμε 10.30 τον πρώτο καλεσμένο μας, ο οποίος θα μας μιλήσει για ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Για τον τρόπο τον οποίο μπορούμε να γίνουμε ναυαγοσώστες. Ο κύριος Εμμανουηλίδης, θεολόγος. Θα μας πει με ποιον τρόπο, αν υπάρχουν ναυαγοσώστες στην Ελλάδα.
0: Μπορεί να γίνει οποιοδήποτε, λες.
1: Σαφώς. Άμα ξέρεις καλό κολύμπι, νομίζω ότι μπορείς να γίνεις. Ναι. Θέλεις να υπάρχει εκπαίδευση πολύ σωστή, μπορείς να γίνεις. Ναι. Σαφώς. Okay. Από ποια ηλικία να μάθουμε όμως. Εάν υπάρχουν ναυαγοσώστες στην Ελλάδα, ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνουν. Εάν στις παραλίες που είναι πάρα πολλές της Χαλκιδικής
0: ναι.
1: προσλαμβάνονται από επιχειρηματίες, να το ρωτήσουμε και αυτό. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και κάποια κρούσματα σε παιδικές κατασκηνώσεις
0: ναι.
1: Και κάποια θύματα μικρά παιδιά, οικογένειες οι οποίες επιζητούν ακόμα και σήμερα με δικαστικές πράξεις να αποδοθεί δικαιοσύνη, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Να μιλήσουμε λίγο για τα αθλητικά.
0: Να μιλήσουμε για τα αθλητικά.
1: Τι έγινε με το Σπανούλι που προκάλεσε τόσο μεγάλο πανικό?
0: Είχε δύο παιχνίδια η Εθνική, στα οποία παρατάχθηκε με μια πειραματική δοκιμαστική, ας το πούμε έτσι, ομάδα, γιατί λείπανε αρκετοί από τους βασικούς. Ήταν δύο αποτυχημένα αποτελέσματα, ήττες από την Πορτογαλία και την Ρουμανία. Και τώρα, επειδή, πώς να σου το δώσω να καταλάβεις, υπάρχει μια κόντρα, ρε παιδί μου. Υπάρχει το γκρουπ Παναθηναϊκό, ας πούμε, που έλεγχε την Ομοσπονδία Μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια και έχει χάσει τον έλεγχο και κάνει πόλεμο στον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον Λιόλιο. Άρα πρέπει να κάνει πόλεμο και στο Σπανούλη, στον προπονητή, αν το καταλαβαίνεις δηλαδή
1: ναι.
0: αυτό το ντόμινο.
1: Ποιος συνάδελφος το στεναχώρησε, τον έκανε ερωτήσεις?
0: Δεν κατάλαβα ποιος ήταν, δεν κατάλαβα. Αλλά τώρα ο Σπανούλης, επειδή είναι και προπονητής στον Άρη, το κατάλαβε και ο ίδιος από εχθές, ότι θα δέχεται πόλεμο.
1: Θα δέχεται τις βολές αυτές.
0: Πόλεμο, ναι, θα δέχεται πόλεμο. Τώρα δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες τώρα για συναδέλφους και τα λοιπά.
1: Όχι, δεν θέλω να πω, ρε παιδί μου, ναι. γιατί ας πούμε το δυσαρεστήσανε. Το θέμα είναι ότι...
0: Γιατί και ο συνάδελφος, είναι... τώρα θα αναγκαστώ, ο συνάδελφος από την κρατική,
1: ναι.
0: που είναι το γνωστός ο παδός του ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, τον ναι. έκανε μια πολύ άκομψη ερώτηση. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι...
1: Τι το ρώτησε?
0: Με τον τρόπο που... καταστροφή, εθνική φρίκη και...
1: Έλα τώρα, εντάξει, λες και κρεμόμαστε. Παιδιά, να λάβουμε υπόψη ότι εμείς που είμαστε, ας πούμε, φίλαθλοι και παρακολουθούμε ως φίλαθλοι, έτσι, όχι ως οπαδοί, ένα παιχνίδι είναι. Μην τρελαθούμε τελείως.
0: Δυστυχώς αυτό που σου...
1: Σαν παιχνίδι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
0: Που σου λέω, το καταλαβαίνεις σαν παιχνίδι, αφού είναι
1: και
0: συμφέροντα...
1: Επίσης να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Μπαίνουμε στη λογική, ας πούμε, όταν, να τους επικροτούμε όταν φέρνουν κύπελα και όταν έχουν ήττες, δηλαδή τους βγάζουμε άχρηστους ανθρώπους.
0: Ρε, τα δύο,
1: μην τρελαθούμε τελείως.
0: Ήταν αποτυχία. Δεν είναι τώρα.
1: Εντάξει, γιατί να κάνουμε.
0: Δεν είναι εδώ η Ελλάδα να χάνει την Πορτογαλία στο μπάσκετ.
1: Ναι, δηλαδή. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Αποτυχίες στον αθλητικό χώρο δεν πρέπει
0: λέμε,
1: να έχουμε.
0: Ναι. Ο Σπανούλης το εξήγησε αθλητικά. Ήρθαν οι παίκτες σε κακή κατάσταση, αυτοί που ήταν να έρθουν. Είναι τέλος σεζόν για πολλούς από αυτούς. Παίξανε 60-70 παιχνίδια το προηγούμενο
1: και
0: διάστημα.
1: Και κάποιες δεν κουράζονται κιόλας.
0: Δεν είχαν ενέργεια. Ναι, τώρα θα μου πεις και οι άλλοι παίζανε. Εντάξει, οι άλλοι βρήκαν επιπλέον κίνητρα. Η Ελλάδα ήταν και σωματικά και πνευματικά απροετοίμαστη για αυτό το
1: τέτοιο.
0: Και είχε και απουσίες. Τώρα τι θα κάνει, θα το. Αλλά γίνεται πολύ μεγάλος ντόρος.
1: Κοίταξε, νομίζω και στον Αντετοκούμπο κάποια στιγμή το είχαν πει σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν πήγε πάρα πολύ καλά όταν έπαιζε. Και εκείνος, ρε παιδί μου, έτσι απάντησε με εκνευρισμό. Αλλά μπείτε λίγο στην ψυχολογία ενός αθλητή. Κανένας αθλητής δεν θέλει να χάνει όταν μπαίνει στον αγωνιστικό
0: ειδικά
1: χώρο.
0: Ειδικά ο Σπανούλης, έτσι, ο οποίος είναι γεννημένος.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Γεννημένος νικητής, κανονικά.
1: Λοιπόν,
0: αλλά
1: έγιναν
0: και άλλα στο Μουντιάλ, είχε ματσάρει τα ξημερώματα πάλι. Θα στα πω όταν επανέλθουμε από το break, γιατί έγινε και κάτι το οποίο ξέρεις, μια και είχαμε τον Νίκο τον Μποζιονέλο πριν από κάνα δύο εβδομάδες, μας μίλησε για το βιβλίο στο Μουντιάλ Εμπιστευτικό, το οποίο περιέγραφε πολιτικές παρεμβάσεις δικτακτόρων στην Αργεντινή και τα λοιπά, που έκριναν πράγματα και παιχνίδια στο Μουντιάλ.
1: Ζήσαμε
0: για 2026 ζήσαμε ένα περιστατικό που είναι κεφάλαιο ολόκληρο για να μπει σε ένα τέτοιου τύπου βιβλίο. Έτσι, έγινε κάτι πρωτοφανές με παρέμβαση του Τραμπ, το οποίο θα στο αφήσω σαν teaser για να το πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Μετά έχουμε τον καλεσμένο. Να πούμε πριν πάμε στις διαφημίσεις, να ευχηθούμε και περαστικά στον κύριο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, της Ένωσης Καταναλωτών, ο οποίος είχε ένα αυτοκινητιστικό. Περαστικά λοιπόν.
0: Περαστικά, ναι.
1: Περνάμε σε break και επανερχόμαστε.
0: Για πάμε στο διαλυματάκι και σε λίγο θα επανέλθουμε εδώ στον Flash 99,4.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε, πανήρθαμε για το δεύτερο ημίωρο.
1: Ραδιοφωνικά, παρέα με τον Φώτη και την Όλγα. Φλάς 99,4. Στην παρέα μας θα βάλουμε και τον κύριο Μανουλίδη Θεολόγο. Ναυαγοσωστική, Ελλάδας, Θεσσαλονίκης. Κύριε Μανουλίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Στην Μακεδονία.
1: Μακεδονίας, να το λέμε. Έχει και ωραίο τίτλο.
2: Είναι το γενικό.
1: Λοιπόν.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Μπήκε λίγο δύσκολα ο μήνας μας τώρα, αλλά θα κάνουμε το πάνω για να μπορέσουμε να δούμε και μία βελτίωση στη διάρκεια. Θέλω να μας πείτε, τώρα που ξεκίνησαν έτσι και τα μπάνια και ο κόσμος πηγαίνει στις παραλίες, εάν υπάρχει δυνατότητα κάποιος να γίνει ναυαγοσώστης, από τι ηλικία?
2: Η δυνατότητα να γίνει ναυαγοσώστης προφανώς και υπάρχει, εννοείται. Σε σχολές θα πρέπει να παρακολουθήσει κάποιες μαθήματα, κύκλο μαθημάτων. Τώρα η ηλικία είναι από 18 χρονών και πάνω. Μπορεί κάποιος να γίνει επαγγελματίας ναυαγοσώστης, τέλος πάντων, έτσι, για να μπορέσει να πάει να εργαστεί το καλοκαίρι. Και εδώ να τονίσω ότι οι ανάγκες είναι τεράστιες, όχι απλά μεγάλες, είναι τεράστιες. Έτσι, όλη η Ελλάδα κάθε καλοκαίρι ψάχνει ναυαγοσώστες για πισίνες, παραλίες, παντού.
1: Έχουν βασική πολύ... προϋπόθεση είναι το καλό κολύμπι, υποθέτω, έτσι, ή τους εκπαιδεύετε?
2: Εκπαιδεύονται κιόλας, εντάξει, δεν είναι απαραίτητο αυτό που θεωρεί κάποιος ότι δεν είναι καλός κολυμπητής, άρα τι θα πάω να γίνω, πώς θα γίνω ο ναυαγοσώστης. Ούτως ή άλλως, τουλάχιστον εμείς σαν σχολή ταλαιπωρούμε εισαγωγικά έτσι λιγάκι από τον κόσμο που θα δίνει στα μαθήματά μας, επειδή είναι κάτι σοβαρό αντικείμενο, είναι κάποιο σοβαρό αντικείμενο, έτσι έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές. Οπότε δεν είναι η λογική το ήρθε, μου έδωσε κάποια χρήματα που λέω λόγος πάρει και το χαρτί. Μας ενδιαφέρει κάποιος να μάθει, να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει, να φτάσει στο επίπεδο αυτό που θέλει, που πρέπει, που χρειάζεται, ειδικά για την παραλία τώρα να συζητάμε. Έτσι, γιατί πρέπει να έχει και φυσική κατάσταση ο ναυαγοσώστης και εξοικείωση μέσα στο νερό και κάποιες προφανώς τεχνικές που θα ξέρει και θα γνωρίζει.
1: Οι υποψήφοι είπατε ότι ξεκινάνε από 18 ετών, ας πούμε, να έρχονται εκεί να σας προσεγγίζουν. Το ανώτερο ηλικιακό όριο?
2: Βάσει νομοθεσίας κάποιος μπορεί να εργαστεί σαν ναυαγοσώστης, να εργάζεται σαν ναυαγοσώστης μέχρι και 60, μέχρι και 65 χρονών. Έτσι, το 60 χρονών αναφέρεται για την παραλία, το 65 χρονών αναφέρεται για την πισίνα. Οπότε στην πισίνα μέχρι και 65 χρονών έχει κάποιος τη δυνατότητα να μπορεί να εργαστεί κανονικά.
1: Παρακολουθεί μια εκπαίδευση, είπατε, δίνει και εξετάσεις παράλληλα?
2: Ναι, έχει. Κατά κάποιο τρόπο να το πω, είναι τα μαθήματα, η διαδικασία της εκπαίδευσης στην σχολή, και από εκεί και πέρα έχει τη διαδικασία της πιστοποίησης κατά κάποιο τρόπο. Η οποία καλώς ή κακώς, τέλος πάντων, γίνεται πάλι από τις σχολές, από κάποιες σχολές, όχι όλες σχολές. Είναι συναστημία τέτοια, κάνουμε τέτοιου είδους πιστοποίηση και για ναυαγοσώστες και για πισίνα και για παραλία. Και ανατακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή το χαρτί που θα πάρει κάποιος, η βεβαίωση αυτή που θα εργασία, να το πω κάτι σαν άδεια σχέση επαγγέλματος, τον καλύπτει ανάλογα ηλικιακά, το πάει η νομοθεσία. Μέχρι 45 χρονών ισχύει για 4 χρόνια η βεβαίωση αυτή που έχει, η άδεια που έχει, και από εκεί και πέρα θέλει ανανέωση κάθε 4 χρόνια μέχρι τα 45, μέχρι τα 55 θέλει κάθε 2 χρόνια και από εκεί και πέρα θέλει κάθε χρόνο μετά τα 55.
0: Όλοι είναι πιστοποιημένοι για τις παραλίες. Το λέω με την έννοια ότι, ας πούμε, έχω πάει στο Πήλιο και ο ναυαγοσώστης πραγματικά είχε φοβερή δουλειά, γιατί πιάνει πολύ κύμα, και έχει άλλες παραλίες, Νάξος μου πήγα πέρσι, που δεν πιάνει κύμα με τίποτα.
2: Ναι, είναι κάθε παραλία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, να το πω. Τώρα για Πήλιο που είπατε, επειδή έχω και προσωπική εμπειρία, ήταν η πρώτη παραλία που εργάστηκα εγώ σαν ναυαγοσώστης το 1995, Αγιάννη Πηλίου, οπότε ξέρω πώς είναι η κατάσταση. Την έξω μεριά ειδικά. Από τη μέσα την μεριά αντίστοιχα είναι ανάποδα, τέλος πάντων, να το πω έτσι, είναι τύπου λίμνη, λέω εγώ.
1: Από την άλλη πλευρά όμως που είναι ο Μυλοπόταμος είναι λίγο περίεργη, έτσι.
2: Ναι, από την έξω μεριά είναι δύσκολα τα πράγματα. Θέλει κάποιος να ξέρει, να γνωρίζει, να έχει ικανότητες, δεν είναι ένα απλά. Να το πω έτσι λίγο πιο απλά, γιατί ο κόσμος το βλέπει, πιθανόν αν το ψάξει κάποιος έχει καλές απολαύσεις, είναι ο ναυαγοσώστης, έχουμε. Έτσι, αλλά δεν το ζητούμενο μόνο αυτό. Κάποιος να μην ξέρει, να μην γνωρίζει και να πάρω με κάποιο τρόπο ένα χαρτί και να πάω μονάχα για τα χρήματα. Δηλαδή πλέον εκεί πέρα υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει και ο ίδιος ο ναυαγοσώστης.
1: Να πούμε ότι τα χαρτιά τα οποία παίρνετε δίνεται είναι πιστοποιημένα και είναι και με επίσημη άδεια από το Λιμεναρχείο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι.
2: Το χαρτί που θα πάρει κάποιος για την παραλία τώρα πάλι συζητάμε, έτσι, είναι από το Λιμεναρχείο στην ουσία. Είναι κρατική πιστοποίηση κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε.
1: Πέρα από τις βασικές έτσι, τεχνικές ιδιότητες, μαθαίνουμε και κάποιες άλλες, δηλαδή ένας ναυαγοσώστης μαθαίνει και πρώτες βοήθειες, κάρπα, Κάποια άλλα έτσι, εκπαιδευτικά ή θεωρητικά πρακτικά μαθήματα κάνει.
2: Ναι. Εκτός από τα κολυμπητικά και τις τεχνικές που θα πρέπει να ξέρει μέσα στο νερό, ο ναυαγωστός εννοείται, θα πω έτσι, ότι ξέρει πρώτες βοήθειες, είναι ο ειδικός των πρώτων βοήθειων, μάλλον σε πλάξη πρώτες βοήθειες. Και γι' αυτό το λόγο ότι σε κάποιες περιπτώσεις, επειδή το έχω δει, σε κάποιες περιπτώσεις κάποια παιδιά δεν ξέραν, δεν γνωρίζαν, μου έχουν έρθει, δεν γνωρίζαν βασικά πράγματα. Και είναι κρίμα, είναι μαρτία από το Θεό και για τα παιδιά και για όλο τον υπόλοιπο τον κόσμο. Έτσι. Και να μην ξέρει να δοκιμάσει πρώτες βοήθειες, τα βασικά, τα πολύ βασικά. Δηλαδή πρέπει να ξέρει, πρέπει να γνωρίζει, πρέπει να μάθει και πρώτες βοήθειες και το τι κάνει ο ναυαγωστός εκεί πέρα. Έτσι, στην παραλία όταν κάθεται, στο όστο του όταν κάθεται. Δεν είναι απλά κάθεται και χαζεύει και περνάει την ώρα του. Γιατί πολλοί κόσμοι το έχει αυτό στο μυαλό, το θεωρεί έτσι για την ναυαγωστός, ότι κάθεται, περνάει, χαζεύει, λιάζεται, όχι, τον πληρώνει και καλά φαγάκια. Άμα πνιγεί, άμα κινδυνεύσει κανένα, πάει να το βοηθήσει. Αυτό θα πρέπει να είναι το τελευταίο πράγμα που θα πρέπει να κάνει ο ναυαγωστός, να πάει να βοηθήσει ενώ. Έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει ο ναυαγωστός ό,τι περνάει από το χέρι του και ό,τι ξέρει και γνωρίζει, έτσι ώστε να αποτρέψει να συμβούν ατυχήματα. Έτσι, το σημαντικό είναι η πρόληψη λοιπόν πάνω από όλα για τον ναυαγωστό. Okay. Οπότε για το λόγο αυτό, επειδή κάποιες φορές οι ναυαγωστός κάνουν παρατηρήσεις στον κόσμο, κάνουν ενημέρωση στον κόσμο, απαγορεύουν τον κόσμο για κάποιες δραστηριότητες. Ο κόσμος δηλαδή την άλλη μεριά παρεξηγείται και σου λέει γιατί δεν με αφήνει, γιατί δεν μπορώ, γιατί δεν ξέρω τι. Προφανώς ο ναυαγωστός έχει το λόγο του, τον οποίο εννοείται ο κόσμος δεν το ξέρει, δεν το γνωρίζει, δεν το αντιλαμβάνεται, γιατί έχει άλλα δεδομένα. Αυτό που έχω συνειδητοποιήσει εγώ τόσα χρόνια από την εμπειρία μου είναι ότι ο κόσμος όταν πάει στη θάλασσα, στην παραλία να διασκεδάσει, πάει να διασκεδάσει με ό,τι θεωρεί ο καθένας στο μυαλό του. Το θέμα ασφάλεια. Δεν ξέρω αν είναι κάποιες προτεραιότητες.
1: Και μια που αναφέρεστε στην ασφάλεια και είπατε ότι πηγαίνει για να διασκεδάσει, να πούμε ότι πολλές φορές και εμείς όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να πάμε στην παραλία, παίρνουμε και διάφορα γεύματα μαζί μας. Είναι σωστό να μπαίνουμε στη θάλασσα τελικά αφού πρώτα έχουμε φάει? Πόσες ώρες πρέπει να περάσουνε?
2: Προφανώς και όχι. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένας κανονισμός, κανόνας τέλος πάντων, που ξέρει, το γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος, σχεδόν όλος ο κόσμος. Έτσι, δεν νομίζω ότι είναι κάποιος από μικρές ηλικίες, από το ακούει από τον μπαμπά, τη μαμά. Το θέμα είναι ότι πόσοι το εφαρμόζουν.
1: Εάν τηρείται, βέβαια.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και το θέμα δεν είναι να το εφαρμόσω στο παιδί μου, μονάχα εγώ να το επιβάλλω δηλαδή στο παιδί μου, μη φας, έφαγες μάλλον κάτι τώρα και αλλά εγώ βούτυξα αφαγωμένος. Έτσι, θα πρέπει εγώ να είμαι το παράδειγμα του παιδιού μου. Και το παιδί μου προφανώς θα ακολουθήσει και εμένα. Έτσι, τα παιδιά γενικά έχουν το χαρακτηριστικό, είναι οι παπαγαλάκια που λέω εγώ. Έτσι που λένε με τη λογική ότι ό,τι βλέπουν από τον μπαμπά, από τη μαμά, αυτοί είναι οι δάσκαλοι. Ό,τι βλέπουν από τον μπαμπά, από τη μαμά, αυτά θα εφαρμόσουν. Καλά, σωστά, στραβά, λάθος, ανάποδα, αυτά θα κάνουν. Έτσι, γιατί αυτά θεωρεί σωστά το παιδάκι. Οπότε εμείς, οι γονείς δηλαδή, θα πρέπει να είναι οι δάσκαλοι του παιδιού και να εφαρμόζουν πρώτα αυτοί τους κανόνες και τους κανονισμούς. Και από εκεί και πέρα προφανώς και το παιδάκι να γίνει παιδεία για το παιδάκι. Έτσι. Γιατί το θέμα παιδείου είναι μεγάλο θέμα και μεγάλη συζήτηση και πονεμένη ιστορία στη χώρα μας και αυτό. Και πολλά πράγματα εννοείται. Αλλά ναι, θα πρέπει εφόσον φάμε να κάτσουμε λιγάκι έξω από το νερό. Τώρα βέβαια εννοείται ότι θα φάμε κάτι ελαφρύ. Έτσι, όταν θα πάμε στην παραλία θα φάμε κάτι ελαφρύ. Δεν θα πάρουμε το πατεράκι με τα φαγάκια και όλα τα πάντα. Κάτι ελαφρύ, κάτι στην ουσία να πάρουμε ενέργεια. Όχι για να φάμε να σκάψουμε να βρεθούμε. Αυτό το κάνουμε μετά όταν θα τελειώσουν τη δραστηριότητα.
1: Κάτι ελαφρύ, έχουμε και τους πειρασμούς εκεί, τους πολιτές. Όχι ένα λουκουμά, όχι ένα καλαμπόκι.
0: Αυτά δεν πειράζουν. Τώρα το θέμα είναι μη φας μεσημεριανό κανονικό, νομίζω. Δηλαδή,
2: ακριβώς. Τώρα το ενέργεια επίσης να πω κάτι, επειδή η κολύμβηση γενικά είναι, θέλει ενέργεια ο οργανισμός. Έτσι, το να έχει ενέργεια κάποιος να τσιμπήσει κάτι χρειάζεται. Εννοείται με άδεια στομάχι δεν πάμε. Αλλά και με γεμάτο στο μάτι.
0: Κάπως ενδιάμεσο. Ναι.
2: Κάτι ενδιάμεσο, έτσι ακριβώς. Και καλό είναι να κάτσουμε. Τώρα, παράδειγμα, έχει ένα σωρό φλουτάκια, τα οποία είναι πολύ καλή πηγή ενέργειας, να το πω. Και,
1: ένα σωρό ποτάκια όμως έχει στις οργανωμένες παραλίες, έτσι.
2: Τα ποτάκια αυτό, ναι, είναι άλλη ιστορία και αυτό.
1: Όχι μπύρες, όχι κοκτέιλ.
2: Και φτηνάκια και διάφορα άλλα. Και το θέμα είναι ότι όταν κάποιος πλέον έχει πιει αρκετούτσικα, από εκεί και πέρα δεν αντιλαμβάνεται, δεν καταλαβαίνει, δεν είναι εφαρμόζεται.
0: Χειρότερο και από το φαγητό.
2: Είναι χειρότερα. Και το θέμα είναι, σε εισαγωγικά, εγώ θα το πω, αναγκαίο κακό, κατά κάποιο τρόπο, με τη λογική ότι τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω κάποια παραλία που έχει κόσμο, που κατεβαίνει πολλοί κόσμος, αρκετός κόσμος στις παραλίες, εκεί πέρα στη συγκεκριμένη παραλία παράδειγμα, και να μην έχει ένα πιτσόμπαρο, το οποίο ταΐζει, ποτίζει, κερνάει. Και είναι θέμα αυτό για τον Ναυαγωσό.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, εκάστοτε Ναυαγωσό, τι πεδίο δράση έχει, δηλαδή προειδοποίηση. Το λέω και βάσει εμπειρία σε αυτό που ανέφερα και νωρίτερα στο πύλιο. Μου είπε, μην πα, εγώ πήγα, δεν ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα η αλήθεια, ζορίστηκα να γυρίσω. Και μου λέει, στο είπα, όταν βγήκα, μου λέει, στο είπα, μην πα. Από εκεί και πέρα, αν ήταν πιο επικίνδυνα τα πράγματα, δηλαδή μπορεί να, που λέω λόγο, το λέω καθ' υπερβολή, να με αρπάξει να μην βουτήξω. Πώς μπορεί να δράσει δηλαδή.
2: Το κακό, λέω εγώ, έτσι στην Ελλάδα, είναι ότι ο ναυαγωσός σε σχέση με άλλες χώρες, έτσι το λέω εγώ, είναι ότι στη χώρα μας ο ναυαγωσός δεν έχει την εξουσία αυτή που πιθανόν θα έπρεπε να έχει. Mm-hmm. Έτσι, με την έννοια ότι να είναι τύπου δημοτική αστυνομία, να το πω εγώ.
0: Μπράβο, ναι. Τρόπο,
2: έτσι, ότι σου απαγορεύουν να μπεις και τέλειωσε η ιστορία. Έτσι, δεν το συζητάμε κάτι άλλο στο εξωτερικό, γιατί έτσι λειτουργεί ο ναυαγωσός.
1: Είναι... Αυτό που βλέπαμε στο Baby Watch, δηλαδή, που βγάζει απαγορευτικό, στείνει και τις πινακίδες και
0: Baby Watch, το Baby Watch ήταν στη φούρκα, το Beach Bar.
1: Α, ναι, συγγνώμη, και στο Baby Watch, ναι, συγγνώμη.
2: Έτσι ακριβώς. Από τη στιγμή στο εξωτερικό ο ναυαγωσός, και έχουμε το παράδειγμα, όπως είπα, το Baby Watch, έτσι, η ναυαγωσός ήταν εξουσία εκεί πέρα, συσσαγωγικά εξουσία, έτσι. Απαγόρευε ο ναυαγωσός κάποια δραστηριότητα για συγκεκριμένους λόγους. Όλος ο κόσμος εφάρμοζε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε κάποιος να ξεφύγει από αυτό. Και ο ναυαγωσός είχε τη δυνατότητα και το δικαίωμα εκεί πέρα να τον αρπάξει, παράδειγμα, για να τον βγάλει έξω. Εδώ στην Ελλάδα ο ναυαγωσός έχει καθαρά συμβουλευτικό ρόλο. Έτσι, δηλαδή, όπως είπατε, αυτό που σας είπε τώρα ο συνάδελφος εκεί πέρα. Έτσι, και σου είπε, παρακαλώ, μην μπαίνεις γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Okay, άμα θέλω να πω, θα πω. Δεν μπορεί να με κάνει ο ναυαγωσός κάτι. Και αν τυχόν κινδυνεύσω, θα τον βάλω μετά και στην διαδικασία να αυτή να με βοηθήσει. Ναι. Πιθανόν να ζοριστεί και αυτός, να κινδυνεύσει και αυτός ή να χρειαστεί και η συνδρομή και άλλων ή να κινδυνεύσει και άλλος κόσμος και οτιδήποτε άλλο. Έτσι, οπότε είναι και θέμα πάλι, εγώ το ξαναλέω, θέμα παιδείας που δεν την έχουμε.
1: Περιορισμένες λοιπόν οι αρμοδιότητες. Κύριε Μανουλίδη, ήθελα να ρωτήσω. Όταν έχουμε μεγάλα πιτσόμπαρα, να τα πούμε, είναι υποχρεωτικό να προσλαμβάνεται ένα ναυαγωσό στις βάση νόμου ή ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί νομοθετικά στη χώρα μας?
2: Έχει νομοθετηθεί, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι η νομοθεσία ορίζει ότι ο ναυαγωσός πρέπει να τοποθετηθεί υποχρεωτικά σε αυτές που είναι χαρακτηρισμένες πολυσύχναστες παραλίες. Έτσι. Ο ορισμός που ψήχνει της παραλίας είναι σε μήκος 500 μέτρων να περνάνε, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αλλά δεν είναι όλες οι παραλίες πολυσύχναστες.
1: Στην Χαλκιδική έχουμε τέτοιες πολυσύχναστες.
2: Έχει πολλές παραλίες. Αλλά παράδειγμα μπορεί να είναι ο Δήμος να έχει μια παραλία, μια ακτογραμμή αρκετά μεγάλη, παράδειγμα είναι 800 μέτρα, εντάξει, και κατεβαίνει κόσμος προφανώς. Αλλά για να το πέσω λίγο έτσι, να σας το δώσω να το καταλάβετε, έτσι. Είναι μια παραλία, είναι 800 μέτρα, είναι 1000 μέτρα το μήκος της παραλίας, αλλά ο Δήμος θα χαρακτηρίσει 400 μέτρα μόνο σαν πολυσύχναστη παραλία. Οπότε εκείνη την παραλία, αντί να έχει δύο ναυαγωσός, παράδειγμα στα 800 μέτρα, έχει ένα, σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
1: Τι θα πρωτοπρολάβει ο καημένος να κάνει?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο λάθος για μένα. Εντάξει, το ότι ο ναυαγωσός επιχειρεί, λειτουργεί βασικά μόνος του, εργάζεται μόνος του στον πύργο. Είναι λάθος. Είναι λάθος εξορισμού, είναι λάθος, δεν το λέω εγώ. Γενικά η διάσωση σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν θέλετε και σε οποιοδήποτε περιβάλλον, πουθενά σε επαγγελματικό επίπεδο, έτσι, δεν επιχειρείται από ένα άτομο. Δεν υπάρχει διάσωση επαγγελματική από ένα άτομο.
1: Κανονικά στον πύργο πρέπει να είναι δύο άτομα. Ένας ο οποίος θα επιβλέπει και ο άλλος που θα μπαίνει στη διαδικασία να δίνει τις πρώτες βοηθείες.
2: Κοιτάξτε, όταν θα μπει παράδειγμα ένας ναυαγωσός τώρα να μπει στο πύλιο, στο παράδειγμα, το παράδειγμα, έτσι, σε μια παραλία, οποιαδήποτε τέλος πάντων, okay. Έχει λίγο κύμα. Θα μπει ο ναυαγωσός μέσα να κολυμπήσει, να πάει να βγάλει ένα άτομο. Αν έχει στήσει το άτομο, έχει καλώς. Αν δεν έχει στήσει το άτομο, θα πρέπει ο ναυαγωσός να του παρέχει πρώτες βοήθειες. Αν είναι ο ναυαγωσός, που λιγάκι απίθανο να είναι μπροστά στον πύργο, έτσι, αν θα είναι δεξιά-αριστερά στα 50-100-200 μέτρα δεξιά-αριστερά, ποιος θα τον φέρει τον εξοπλισμό? Και ποιος θα το κάνει, ποιος θα βοηθήσει μετά το άτομο αυτό που έβγαλε ο ναυαγωσός από μέσα, με την έννοια και τη λογική ότι ο ναυαγωσός της είναι 5-10 λεπτά πόσο είναι στην κίνηση, στην ένταση, στο ζόρι, όταν θα βγει, θα έχει αναπνοή ο ναυαγωσός που λέει ο λόγος για αυτόν, θα είναι λαχανιασμένος, θα είναι κουρασμένος. Εξοπλισμό δεν έχει, εντάξει, για να χρησιμοποιήσει τον επαγγελματικό αυτό που θέλει, οξυγόνα, pocket mask και οτιδήποτε άλλο. Οπότε με αυτή τη λογική, έτσι, αν ήταν δύο άτομα, ναι, οκ, okay, ένας θα μπει να επιχειρήσει να τον βγάλει έξω, ο δεύτερος θα τον περιμένει εκεί που θα βγει ο ναυαγωσός με όλο τον εξοπλισμό να αναλάβει ο δεύτερος ο ναυαγωσός και μετά εννοείται μπορούν να επιχειρήσουν και οι δύο μαζί. Έτσι. Και σίγουρα θα μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη δουλειά προφανώς, έτσι.
1: Θα έπρεπε να γίνονται προσλήψεις από τους Δήμους τις θερινές περιόδους.
2: Γίνονται προσλήψεις από τους Δήμους. Εντάξει, είναι λίγο διαδικασία η οποία σε κάποιες περιπτώσεις καθυστερεί από τους Δήμους για διάφορους λόγους.
1: Και οικονομικούς κυρίως, να το θέσουμε.
2: Και οικονομικούς και γραφειοκρατικούς, εγώ θα πω. Έτσι, είναι και το θέμα. Το οικονομικούς είναι στο θέμα ότι δεν υπάρχουν πολλοί ναυαγοσώστες. Δηλαδή τα 400, τα 800 μέτρα θα γίνουν 400 και θα είναι ένας ναυαγοσώστης για οικονομικούς λόγους. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα το γιατί καθυστερούν και τα λοιπά και τα λοιπά είναι τώρα ακόμα παραλίες που ακόμα τώρα κατεβαίνουν ο ναυαγοσώστης, τώρα μπαίνουν ο ναυαγοσώστης ή τώρα μπήκαν που θα έπρεπε να είναι από τις 1 Ιουνίου βάσει νομοθεσίας. Αυτό είναι για το γραφειοκρατικό το κομμάτι. Και επειδή είναι λιγάκι δυσκίνητη, να το πω έτσι, λιγάκι δίνει σε τέτοια θέματα, οπότε καθυστερεί η διαδικασία όλο αυτό. Απ' την άλλη μεριά είναι ένα επάγγελμα το οποίο, όπως είπα, έχει ζήτηση, υπάρχουν έλλειψη ναυαγοσωστών. Έτσι, ο κόσμος, όπως είπα, ψάχνει ναυαγοσώστες, οπότε είναι μια καλή επαγγελματική διέξοδος, εγώ θα πω, για πολύ κόσμο που το σκέφτεται, που σκέφτεται κάτι καλοκαιρινό, να το πω, εντάξει, με καλές αποδοχές κιόλας στους ναυαγοσώστες. Δηλαδή, ας μπει ο κόσμος να ψάξει να δει τι προσφέρουν στους ναυαγοσώστες.
0: Δεν μπορούμε να το πούμε τώρα εδώ.
1: Το κόστος εκπαίδευσης, να πούμε και τα δύο. Και το κόστος εκπαίδευσης και το χρονικό διάστημα που πρέπει να διαθέσει κάποιος για να γίνει ναυαγοσώστης. Okay. Αλλά και το ποσό το οποίο θα λάβει ως απολαβή, ας πούμε, μετά. Ωραία. Χρηματική.
2: Θα πω εγώ τα δεδομένα τα εργασιακά πρώτα και να σας πω και το κόστος μετά για να συγκρίνει λίγο καλύτερα. Λοιπόν, μπορεί να εργαστεί κάποιος είτε σε πισίνα είτε σε παραλία. Έτσι. Σε πισίνα κάποιος θα ποστά, βασικά, το καλό με τον ναυαγοσώστη είναι ότι εργάζεται το φτάωρο. Έτσι. Είναι ο φτάωρο, συγκεκριμένο φτάωρο, και όχι όπως σε άλλα επαγγέλματα, ο φτάωρο στα χαρτιά, αλλά στην πράξη δεκάωρο και παραπάνω. Έτσι. Είναι ο φτάωρο, ξεκάθαρο φτάωρο, βολικό φτάωρο, εγώ θα έλεγα, έτσι, το 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, σταθερό συγκεκριμένο, νομίζω είναι αρκετά βολικό. Έχει προσωπικό χρόνο δηλαδή να βαγωστώσει μετά τις 6 ώρα που θα τελειώσει, να κάνει ό,τι άλλο θέλει, να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει, διακοπές, τουρισμό και επιπλέον αν θέλει κάτι επάγγελμα να βγάλει και έξτρα εισόδημα, δεν τον απαγορεύει κανένα, εντάξει, τότε έχει αυτά τα δεδομένα. Επίσης, στις περισσότερες των περιπτώσεων για τον αβαγωσώστη, όπως και σε άλλα επαγγέλματα, υποθέτει, καλύπτουν διαμονή, διατροφή, ασφάλεια, ένσημα, όλα τα προβλεπόμενα, όλα τα νόμιμα. Okay. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις έχω ακούσει κιόλας και από ξενοδοχεία και από ναυαγοσώστες ότι τους ναυαγοσώστες το θέμα διαμονής και διατροφής τους περιποιούνται λιγάκι καλύτερα τους ναυαγοσώστες. Πρέπει να τους προσέχουν λίγο καλύτερα σε σχέση με το υπόλοιπο, το προσωπικό. Έτσι. Οπότε έχει αυτά τα δεδομένα ο ναυαγοσώστες εργασιακά. Και τώρα, από εκεί και πέρα ο μισθός που μπορεί κάποιος να κερδίσει για πισίνα, τα ελάχιστα εγώ θα πω που θα άξιζε να ξεκινήσει κάποιος να πάει να εργαστεί, ξεκινάνε από 1000 ευρώ το μήνα. Και από εκεί και πέρα φτάνουν και 1200 και 1400 σε πρώτη
1: εργασία,
2: χωρίς προϋπηρεσία, χωρίς τίποτα. Και από εκεί και πέρα για παραλία ξεκινάνε από 1200-1300, τα ελάχιστα λέω εγώ. Okay. Και εκεί πέρα φεύγουν και 1700 και 1800 και 2000 έχω δει.
1: Είναι πολύ καλή η μισθή. Το χρονικό διάστημα εκπαίδευσης.
2: Το χρονικό διάστημα εκπαίδευση είναι κοντά στον 1-1,5 μήνα. Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
1: Δηλαδή τώρα εάν θέλουν ας πούμε κάποιοι ακροατές που μας ακούνε να εκπαιδευτούν, υπάρχει δυνατότητα ή γίνονται πιο νωρίς πριν ξεκινήσει η περίοδος αυτή η τουριστική? Εντάξει,
2: και τώρα γίνονται μαθήματα, δεν το συζητώ εννοείται, αλλά προφανώς αν κάποιος θέλει να εργαστεί να προλάβει σεζόν, και εννοείται καλό είναι να το ψάξει από το χειμώνα, γιατί θα τουλάχιστον σας πολύ κάνουν χειμώνα καλοκαίρι μαθήματα. Δεν είναι μονάχα το καλοκαίρι. Αλλά προφανώς θα πρέπει κάποιος να ψάξει νωρίς. Τώρα είναι και η διαδικασία, επειδή εδώ θέλω να πούμε το εξής, ότι για τον ναυαγοσώστη, για την παραλία, απαιτείται να έχει και άδεια χειριστή ταχύπλο στάθου. Απαιτείται να έχει άδεια χειριστή ταχύπλο στάθου για να μπορέσει να συνεχίσει τη διαδικασία από εκεί και πέρα για τις εξετάσεις, για την πιστοποίηση και όλα αυτά που θέλει. Εντάξει. Οπότε

0: από τον πρώτο μήνα.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι από τα λίγα θεωρώ επαγγέλματα και εκπαιδεύσεις που δίνει τέτοια δυνατότητα και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Έτσι, δηλαδή, αυτό που λέω εγώ χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει ότι θέλω να εργαστώ το καλοκαίρι και να μην δεν βρει κάπου εργασία. Σε αυτό εννοείται και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε σαν σχολή. Έτσι, οπότε και επαγγελματική αποκατάσταση άμεση και το ποσό που θα διαθέσει κάποιος σαν αρχικό κεφάλαιο, το πώς θα είναι επένδυση, θα κάνει απόσβεση άμεσα τον πρώτο μήνα και όχι απλά θα κάνει άμεση απόσβεση, έτσι, του μένου και στην τσέπη σήμερα.
0: Να σας ρωτήσουμε κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε και είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια σε τουριστικά καταλήμματα παιδικών κατασκηνώσεων, να έχουμε ή να μην έχουμε ναυαγοσώστες και αναρωτιόμαστε όλοι, υπάρχει κάποια νομοθεσία η οποία υποχρεωτικά πρέπει να προσλαμβάνει, ας πούμε, στις κατασκηνώσεις ναυαγοσώστη οπωσδήποτε? Γιατί στέλνουμε τα παιδιά μας στις κατασκηνώσεις, αλλά δεν έχουμε γνώση του τι προσωπικό πρέπει να προσλάβει μια κατασκήνωση. Μέσα σε αυτό το προσωπικό πρέπει να είναι οπωσδήποτε και ένας ναυαγοσώστης όταν υπάρχει πισίνα.
1: Λοιπόν, κάτι συγκεκριμένο, όσο ξέρω και γνωρίζω για τις κατασκηνώσεις, να το πω έτσι, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία για τους ναυαγοσώστες στις κατασκηνώσεις. Η νομοθεσία είναι γενική και ορίζει ότι οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε πολεμική δεξαμενή, οποιαδήποτε πισίνα δηλαδή, λειτουργεί και φιλοξενεί κόσμο, θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ο ναυαγοσώστης πισίνας. Υποχρεωτικά. Έτσι και προφανώς εννοείται και στις κατασκηνώσεις. Ωραία. Και επειδή τώρα στις κατασκηνώσεις, εγώ θέλω λέω, είναι λιγάκι πιο ευαισθητοποιημένο το θέμα, με την έννοια, τη λογική ότι είναι παιδάκια, ότι το εμπιστεύεται ο μπαμπάς, η μαμά, οι γονείς, το παιδί εκεί πέρα για 10-15 μέρες, δεν μπορείς να τον πεις ότι χτύπησε, έπαθε, έκανε, πνίγηκε ακόμα χειρότερα, έτσι. Θα σε πάρουν το κεφάλι, το σύζυγο. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους καίγονται και οι πισίνες, για οι κατασκηνώσεις να έχουν ναυαγοσώστες. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις όχι, έχουν έναν τον κλασικό, τον βασικό για να δηλωθεί και από εκεί και πέρα μπαίνει και το υπόλοιπο, το προσεκτικό, ο μαδάρχης και οι μετάρχης από δίπλα να προσέχουν και αυτοί, να βλέπουν και αυτοί. Όσο περισσότερο μάτια, τόσο καλύτερο.
0: Μητρό ναυαγοσωστών έχουμε στην Ελλάδα?
1: Κάτι ενιαίο δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, ποιος να έχει κάτι το Υπουργείο. Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα κάθε σχολή έχει το δικό της μητρό των μαθητών της, να πω. Τώρα κάτι ενιαίο δεν νομίζω ότι υπάρχει. Τουλάχιστον όπως ξέρω, έτσι μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
0: Γνωρίζουμε μήπως πόσος είναι ο αριθμός των ναυαγοσωστών στην Ελλάδα, μήπως?
1: Όχι, ούτε αυτό. Γιατί το τι εννοούμε ναυαγοσώστες, γιατί είναι για πισίνα, σας είπα, και είναι για παραλία. Για την παραλία παίρνει κάποιος την άδεια ναυαγοσώστη. Άδεια ναυαγοσώστη εκδίδουν τα λιμεναρχεία. Το κάθε λιμεναρχείο έχει το δικό του το μητρό, να το πω, υποθέτω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το μητρό, το λιμεναρχείο εδώ πέρα Θεσσαλονίκης έχει τα άτομα πιθανόν που πέρασαν εδώ πέρα. Του Πειραιά έχει τα δικά του, του Ηρακλείου έχει τα δικά του. Οπότε δεν υπάρχει τέτοια.
0: Επειδή δεν υπάρχει και ενιαίο μητρό, οπότε είναι πιο δύσκολα. Πώς ναυαγοσώστες βγάζετε στη σεζόν εσείς?
1: Περνάει πολλοί κόσμος. Περνάει πολλοί κόσμος. Μπορεί και 1000 άτομα το χρόνο να περνάνε και παραπάνω. Απλά το θέμα είναι ότι πολλοί κόσμος δεν εργάζεται. Δηλαδή, δεν ξέρω, προσπαθώ και εγώ να το καταλάβω αυτό, να το δικαιολογήσω κάποιος, να το δικαιολογήσω. Είναι ο κόσμος που περνάει, εκπαιδεύεται και δεν μιλάω τώρα γιατί έρχονται και κάποιοι ξενοδόχοι, ιδιοκτήτες δηλαδή που έχουν καταλήμματα, οι οποίοι το κάνουν, το παρακολουθούν το μάθημα για να πάρουν το χαρτί για τις δικές τους ανάγκες, έτσι, για να καλύψουν τις ανάγκες του ξενοδοχείου τους. Okay, αυτό. Αλλά είναι σε κάποιες περιπτώσεις που είναι παιδιά φοιτητές, να το πω έτσι, που έρχονται, εκπαιδεύονται και υποτίθεται για δουλειά θέλουν να πάνε και όταν τους λες έλα πάμε για δουλειά, έχει δουλειά, όχι τώρα, όχι αργότερα, μετά και θα δω και το σκέφτομαι.
0: Μήπως επειδή τα τελευταία χρόνια και ο φόβος είναι πολύ μεγάλος, έτσι, η δουλειά σας είναι δύσκολη?
1: Είναι δύσκολη, αλλά υποτίθεται γι' αυτό εκπαιδεύεται κάποιος, έτσι, και εντάξει, έχει τα θέματα της η δουλειά, έτσι, ο κόσμος τη θεωρεί εύκολη, χαλαρή, κάθε δημιουργό να δω, έτσι, να λέω. Αλλά σίγουρα δεν είναι έτσι. Έχει την ευθύνη να ναυαγοσώστης, προφανώς γι' αυτό πληρώνεται και θα πρέπει, όπως είπα, να ξέρει και να γνωρίζει. Τουλάχιστον εμείς στα σχολεία προσπαθούμε αυτό να περάσουμε για την εμπειρία μου και των άλλων των εκπαιδευτών εδώ πέρα. Έτσι, ό,τι έχουμε συναντήσει, ό,τι έχουμε πετύχει τόσα χρόνια, να το περάσουμε στα παιδιά που μπαίνουν, στα άτομα που μπαίνουν στα μαθήματά μας, να καταλάβουν, να συνειδητοποιήσουν όσο δυνατόν σε πιο καλό βαθμό, σε πιο καλό επίπεδο, το τι θα συναντήσουν, πώς θα διαχειριστούν καταστάσεις, πώς θα αντιμετωπίσουν περισσότερο.

0: θετικά και πολλά άλλα πράγματα. Θα πάμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, να το πω.
1: Και κλείνοντας, να μας πείτε πού μπορούμε να σας βρούμε και πού μπορούμε να εκπαιδευτούμε κιόλας.
0: Λοιπόν, η σχολή μας είναι Θεσσαλονίκη, είναι κέντρο Θεσσαλονίκης, έτσι, Εγνατία 38 είμαστε. Στο site μπορεί κάποιος να πάρει πληροφορίες μας, το www.livegap.gr. Ή στο τηλέφωνο μας, αν θέλει, στο 2310-243-193. Οτιδήποτε κάποιος χρειαστεί, μπορεί να πάρει να το συζητήσουμε ή να περάσει όλος από εδώ πέρα μαζί στο χώρο μας και να συνεννοηθούμε από εκεί πέρα, να τον ενημερώσουμε βασικά τι θέλει, τι χρειάζεται, τι πρέπει, σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός, και από εκεί και πέρα το βάζουμε στο πρόγραμμα και τρέχει η εκπαίδευση.
2: Δηλώνεις όποια παραλία θέλεις, σε όποια τοποθεσία θέλεις να πας ή σε στέλνουν, δηλαδή να διαλέξω Μύκονο ή όπου υπάρχουν ανάγκες.
0: Κοίτα, μπορεί προφανώς ο καθένας να επιλέξει ό,τι θέλει, όπου θέλει, έτσι. Το θέμα είναι αν υπάρχουν οι ανάγκες εκεί πέρα και αν υπάρχει θέση εργασίας εκεί πέρα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα παράδειγμα Μύκονο θέλει, είναι πολύ σκόλου σίγουρο που θέλει Μύκονο. Αλλά άμα είναι καλυμμένες οι θέσεις όλες στη Μύκονο και δεν ψάχνει κανένας να βαγωστώ στη Μύκονο, δεν υπάρχει δυνατότητα μάλλον να πάει κάποιος.
1: Νομίζω ότι αυτό που είπατε, ότι κάθε σχολή ξέρει και τις ανάγκες της περιοχής, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σίγουρα αυτό. Και εννοείται ότι κάποιος, αν θέλει, αν το βλέπει για σεζόν, εγώ να το πω, καλό είναι να το σκεφτεί αρκετά νωρίς. Δηλαδή από Απρίλιο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και πέρα, τέλος πάντων, που ακόμα υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας. Τώρα αντιλαμβάνεστε, Ιούνιο, επειδή πρέπει.
1: Έχουν κλείσει.
0: Έτσι ακριβώς. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν κλείσει. Πάλι υπάρχουν ανάγκες. Πάλι θα υπάρξουν, εγώ, ανάγκες, θα σας πω. Έτσι, ακόμα και Αύγουστο μήνα μας έχουν ζητήσει να βαγωσώστη και Σεπτέμβριο μας έχουν ζητήσει να βαγωσώστη. Όχι εκεί για παραλία και για θάλασσα. Αλλά σίγουρα οι επιλογές είναι λιγότερες, οι δυνατότητες είναι λιγότερες.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Ευχαριστούμε, γεια σας.
2: Δεν είναι εύκολο πάντως, γιατί λέει κάποιος, ξέρεις, μπορεί και να βγάλεις όλη τη σεζόν, να είσαι σε μια παραλία, ξέρεις, που δεν πιάνει κύμα και τα λοιπά. Και δεν είναι μόνο το κύμα, έτσι. Είναι δηλαδή και αυτά που πες νωρίτερα. Κάποιος δηλαδή μπορεί να έχει κάνει κακή διατροφή νωρίτερα ή να μπει σουρωμένος και τα λοιπά. Αλλά τώρα
1: είναι μεγάλη ευθύνη.
2: Μου τύχε πέρσι, ας πούμε. Ήταν ο άνθρωπος καθισμένος πάνω εκεί στον πύργο που κάθονται και προφανώς δεν είχε πάρει νερά μαζί του και με έβλεπε ότι πήγαινα προς. Μου λέει, αδερφέ, σε παρακαλώ, πού πας? Λέω, πάω να πάρω. Πάρε με και με. Λέω, άσε, δεν χρειάζονται λεφτά και δεν σου φέρω. Λέω, τι θες, ένα κρύο τσάι, νερό, τέτοιο. Και τον έφερα 2-3.
1: Ναι, γιατί δεν μπορεί να εγκαταλείψει το πόστο.
2: Δεν μπορεί να εγκαταλείψει το πόστο. Δεν μπορεί να πετακτεί.
1: Κανονικά είναι βαγωσός, πρέπει να είναι 2. Αυτό εδώ που είπε ο κύριος Αμανουηλίδης. Ναι. Πες, ρε παιδί μου, ότι κάτι παθαίνει. Θέλει να πάει στην τουαλέτα. Δηλαδή,
2: τουαλέτα.
1: Το πιο απλό.
2: Και γίνεται στραβή εκείνη την.
1: Ναι. Ποιο θα επιβλέπει.
2: Αν πα και μια παραλία στην τουαλέτα, θε ένα τέταρτο να κατέβει, να ανέβει, να πα.
1: Και κυρίω αυτή την παραλία που είπε εσύ, αν λάβουμε υπόψη ότι ο ομιλοπόταμος είναι 100 σκαλιά να κατέβεις, 100 να ανέβεις. Άστο, εντάξει, το έχουμε χάσει.
2: Φαινόταν η θάλασσα ότι δεν θα βγάζει κύμα. Μου λέει, μην μπαίνεις τώρα. Εγώ λέω, εντάξει. Μάλλον είχα μπει. Μου λέει, μην
1: απομακρύνεις. Στο
2: μιλοπόταμο πήγες. Νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι.
2: Πρέπει να ήταν στο μιλοπόταμο.
1: Αυτοί γνωρίζουν συγκεκριμένες ώρες τις οποίες βγάζει. Βέβαια είναι εκεί ανάμεσα στα βράχια, ένα κομμάτι βγάζει, ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, δεν έχει τόσο πολύ.
2: Εκεί στα βράχια είχε βγάλει. Και εντάξει, δεν κινδύνευσα. Θα μπορούσα, προφανώς θα μπορούσα να είχα κινδυνεύσει κιόλας.
1: Εγώ κάνω εικόνα το άλλο.
2: Αλλά και με το ζόρι, ναι.
1: Φαντάσου να είχες πει κιόλας. Θα το είχες χάσει το παιχνίδι, έτσι. Εγώ κάνω εικόνα πολλές φορές. Πηγαίνουμε, ρε παιδί μου, στα Μπιτσόπαρα. Λέμε, άντε καλοκαίρι είναι να φάμε κάτι. Άντε καλοκαίρι είναι να πιούμε κάτι. Και πολλές φορές, άντε καλοκαίρι είναι να δροσιστούμε. Παρόλο το ότι έχουμε φάει, έχουμε πιει τον άπακα, έτσι. Παιδιά, δεν είναι ανάγκη. Για να δροσιστείς, μπες μέχρι το γόνατο, όπως μπαίναν οι παππούδες. Δροσίσου και βγες.
2: Όπως μπαίνουν οι Ιταλοί.
1: Δεν είναι ανάγκη να αρχίσεις να κόλυπας, να κάνεις μακροβούτια ή να κάνεις τα κόλπας, ας πούμε, μέσα στο νερό. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και το νερό.
2: Πολλοί δεν υπολογίζουν και το έλα. Δηλαδή πάνε στα βαθιά, μετά δεν υπολογίζουν ότι αυτή
1: ναι,
2: την απόσταση
1: ότι έχει δυσκολία για να τη διανύσεις.
2: Και μπορεί να είναι τέτοιο. Και τώρα έχουμε και τους λαγοκέφαλους, έτσι.
1: Άστο, με αυτούς τους λαγοκέφαλους μας κατέστρεψε. Παρακαλάμε το γιο μας να πάμε στην θάλασσα και φοβάται τους λαγοκέφαλους. Δεν υπάρχει.
2: Πολλοί κόσμος, να ξέρεις, δεν είναι. Δηλαδή, έχω
1: πες
2: φίλο.
1: Μου ότι είσαι και εσύ σε αυτή την
2: εγώ
1: κατηγορία.
2: Εγώ δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία και εντάξει, αλλά έχω φίλο που ήταν να κλείσει η Ελλάδα ή εξωτερικό για τέτοιο και τον έστειλα κανένα δυο ρεπορτάζ για τους λαγοκέφαλους και λέει εντάξει, λέει, έκλεισα Γαλλία.
1: Τώρα δεν ξέρεις το άλλο. Προχθές εμφανίστηκε φάλαινα σε Χαλκιδική.
2: Το είδα, κάπου το είδα νομίζω.
1: Λοιπόν, φοβάμαι τις φάλαινες. Τους λαγοκέφαλους δεν με ενδιαφέρουν και τόσο πολύ. Βέβαια, όχι ότι δεν είναι επικίνδυνοι, σαφώς. Αλλά αφού μας είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρίσκονται στις παραλίες εδώ πέρα της Βόρεια Ελλάδας.
2: Έτσι όπως θα γίνει και σκιμός μπορούμε να δούμε σε λίγο με την.
1: Λοιπόν, 11 και 6 περνάμε σε ένα διάλειμμα. Ναι.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο ανέδειξε την ανάγκη για σύγχρονη πολιτική προστασία με σχεδιασμό βάση κινδύνου, ανακοίνωσε η Ελλάς. Υποκριτική χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Πρωθυπουργού σε σχέση με την τρομοκρατία η ελληνική λύση. Είναι τέτοια η κλήψη και η οργή του Πρωθυπουργού για τις τρομοκρατικές ενέργειες και την άνανδρη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη, που το ίδιο απόγευμα παρέθεσε πολιτικό δείπνο σε διπλωμάτες, σχολίασε η ελληνική λύση σε ανακοίνωσή της. Αν οι πολίτες θέλουν να διαμαρτυρηθούν, έχουν πολλές επιλογές. Αν θέλουν πραγματική προοδευτική πολιτική αλλαγή, έχουν μόνο μία, το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο Κώστας Τσουγκαλάς. Τα βέλη της προς την κυβέρνηση στρέφει η Μαρία Καριστιανού με αφορμή τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο και επεκτάθηκε και στον Δήμο Παύλου Μελά, καίγοντας δασικές εκτάσεις, υποδομές και επιχειρήσεις. Το Ρεόκαστρο κατακάηκε. Η κυβέρνηση να απαντήσει αν υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες στην περιοχή, δήλωσε η κυρία Καριστιανού. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις. Το απόγευμα στα υπηρετικά και ορεινά, στο νότιο Ιόνιο και στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικό.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο, για τη δεύτερη ώρα. Ωραίο, το αυτό το remix από τους...
1: Πολύ ωραίο το τραγούδι. Πλασίμπο. Καλοκαιρινό.
0: Ναι, είναι από Τίμο Μας το... το remix. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12.
1: Στις 11.30 έχουμε... κοντά μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Β' Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θεοφάνη Παπά, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το πολιτικό σκηνικό στην χώρα μας, το πώς εξελίσσεται, για τις δημοσκοπήσεις, για τις δηλώσεις του κύριου Σαμαρά και θα μιλήσουμε και για το τρομοκρατικό χτύπημα κατά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και την απώλεια, την μεγάλη στην οικογένειά τους, την απώλεια της κυρίας Νέστορα.
0: Βεβαίως. Διαβάζω το είδε τον ξυλοδάρμο ενός ανθρώπου σε ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα. Παίζει τώρα ψηλά στα
1: site. Το είδα το πρωί.
0: Στα site.
1: Πριν κανένα δεκάλεπτο το δημοσιεύσανε.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι. Κάνε την αναφορά.
0: Θες να βάλουμε το τέτοιο, έχω το ρεπορτάζ από το Μέγκα.
1: Ναι, βάλτε.
2: Έπεσε πολύ ξύλο εκεί πέρα, ε.
3: Ακριβώς, ένα σοβαρό περιστατικό απρόκλητης βίας σημειώθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι. Όλα ξεκίνησαν, Ανθή και Ορδάνη, όταν ένας άνδρας συνόδευε τη γυναίκα του στο ιατρείο. Όταν λοιπόν έφτασαν εκεί, στην ουρά περίμενε ένας άλλος άνδρας, ο οποίος μίλαγε όμως πολύ δυνατά στο τηλέφωνο. Το θύμα του ζήτησε να βγει έξω να μιλήσει και τότε ο Νταΐς, γιατί για Νταΐ πρόκειται, ξεκίνησε να τον χτυπάει με κλωτσιές σε μπουνιές στο κεφάλι και στο σώμα.
2: Να σου πω πως αμέσως
3: ο γιατρός βγήκε έξω και κάλεσε την αστυνομία. Μέσα στο ιατρείο, Ορδάνη. Ακριβώς. Ο γιατρός κάλεσε την αστυνομία με τον δράστη ωστόσο να εξαφανίζεται από το σημείο. Ωστόσο, λίγο αργότερα, την ώρα που το ζευγάρι έφευγε από το ιατρείο, ο Νταΐστος περίμενε στις κάλες και ξαναχτύπησε τον άντρα, αυτή τη φορά με μεγαλύτερη βάναυσο,
4: στάζοντάς
3: τον στο νοσοκομείο. Η αστυνομία τον έχει. Όχι. Η αστυνομία τον έχει ταυτοποιήσει και αναζητείται.
2: Α, έφυγε μετά.
4: Ναι, γιατί ήταν πολύ μάγκας. Λοιπόν, έχει μιλήσει το θύμα στη χαρά την Αναστασάκη. Διατηρεί κουρί ο άνθρωπος. Πατέρας.
2: Αυτός είχε τα νεύρα του. Μέσα στο ιατρείο είχε τα νεύρα του και φώναζε.
4: Προφανώς του είπε ο άνθρωπος, μίλα λίγο πιο σιγά, βρε άνθρωπέ μου, ξέρω εγώ.
2: Σε ιατρείο είμαστε.
4: Και έγινε αυτό που έγινε. Για πάμε να τον ακούσουμε, να ακούσουμε το θύμα.
5: Μίλαγε σε δύο κινητά ο κύριος μέσα στο ιατρείο. Και του έκανα παρατήρηση, του λέω σας παρακαλώ μιλάτε λίγο πιο σιγά ή βγείτε έξω να μιλήσετε στο κινητό γιατί ενοχλείτε και μέσα σε δευτερόλεπτα με πλάκουσε στο ξύλο.
4: Υπήρχαν και άλλοι αυτόπτες μάρτυρες, άλλοι...
5: Ναι, είχε μέσα το ιατρείο, ναι. Καλέσαμε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ήρθε η αστυνομία, έκανε καταγραφή του συμβάντος. Και με το που φύγανε και πήγαμε να κατέβουμε τις σκάλες του, γιατί είναι ένα πολυκατάστημα στο Χαϊδάρι, εμφανίστηκε μπροστά μου πάλι και με βούτυξε και μπήκε μπροστά η γυναίκα μου και ο γιατρός. Εγώ γύρισα πίσω στο ιατρείο. Σε περιμένω κάτω, και ποιος είσαι εσύ και αυτά.
4: Και εσείς δεν τον γνωρίζετε καθόλου, ούτε φυσιογνωμικά το συγκεκριμένο.
5: Όχι.
4: Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι προηγούμενο, κάτι που μπορεί να έχει γίνει.
5: Όχι, τίποτα. Δεν τον γνωρίζω καθόλου. Σήμερα κατάφερα και μέσω του ονόματός του που μου δώσανε από την αστυνομία, γιατί πήγα να το αναγνωρίσω. Ψάχτηκα λίγο, γιατί και εγώ επιχειρηματίας του Χαϊδάρι είμαι. Βρήκαμε ποιος είναι, ότι έχει κατάστημα εδώ, ότι είναι λογιστής, ότι έχει δύο καταστήματα εδώ στο Χαϊδάρι. Καταρχήν πήγα στο νοσοκομείο, έχω μαζέψει κάποια χαρτιά, όχι όλα, γιατί αύριο θα πάω να μου βγάλουν την παροχέτευση που μου έχουν στη μύτη για το αίμα και θα πάρω και από τον οφθαλμίατρο και από τον Οριλά. Έχω πάει σε ιατροδικαστή, έχει κάνει έκθεση και έχω καταθέσει μήνυση στο ΑΤΑΦ Χαϊδαρίου. Το χτύπημα ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό στο μέτωπο. Είμαι με μαυρισμένο μάτι και ραγισμένο κόκαλο στο διάφραγμα. Εγώ του έκανα την παρατήρηση και σηκώθηκα πάνω, γιατί δεν θυμάμαι και ακριβώς τι έγινε. Δηλαδή αυτό ήταν από τα αριστερά μου, η σύζυγό μου ήταν από τα δεξιά μου. Σηκώθηκα πάνω και γύρισα από την πλευρά της σύζυγου στη δεξιά πλευρά και σηκώθηκε πάνω και μου όρμηξε και με βάρεσε έτσι όπως με βάρεσε. Οι υπόλοιποι ασθενείς μείναν με ανοιχτό το στόμα. Αυτό που με έχει έτσι θορυβήσει είναι το γεγονός ότι ο τύπος περίμενε στις σκάλες και παρόλο την αστυνομία που ήρθε ξαναεπιτέθηκε μετά.
2: Για τα νεύρα του
4: αυτός.
2: Τα νεύρα του είχε. Σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε τι είναι το πιο καλό πράγμα. Να τον πας στο δικαστήριο να κάνεις τη μήνυση και να τον κυνηγάς μέχρι να πάει στον Άριο Πάγο.
4: Με δικαστήρια.
2: Με δικαστήρια κανονικά να μην υποχωρείς. Γιατί πολλές φορές αυτή λέει, έλα αδερφέ, συγγνώμη τώρα.
4: Πρόσεχε τώρα.
2: Είχα τα νεύρα
4: που επιχειρηματίας. Γιατί δεν λέμε και το όνοματάκι του και το επίθετό του, να δούμε ποιος είναι αυτός ο επιχειρηματίας του Χαϊδάρι.
2: Κουρέας λέει ήταν.
4: Όχι, Κουρέας είναι το θύμα.
2: Α, Κουρέας είναι το θύμα.
4: Ο άλλος λογιστής με δύο μαγαζιά.
2: Ναι, να το πούμε.
3: Να σας πω πως ο άνθρωπος αυτός είναι το δεύτερο θύμα.
4: Α, έχει
3: χτυπήσει ξανά. Είχε χτυπήσει ξανά άλλον άνδρα, ο οποίος το είχε κάνει και μήνυση.
2: Αυτός όπου πηγαίνει χτυπάει. Δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Για πια, δηλαδή, φαντάζεσαι
1: να είναι το φετίχ του να πηγαίνει σε ιατρία.
4: Μια αυτοάμυνα, κάτι.
2: Αυτά δεν σε σώζουν. Το πιο σημαντικό είναι να μην μπλακώνεσαι.
0: Τώρα μιλάμε για άγριο ξυλοδαρμό, έτσι. Τώρα ο άνθρωπος έχει στραπατζερισμένη, συγγνώμη που το λέω έτσι, το
1: παιδί μου, και μια μπουνιά να φας δεν θεωρείται βία. Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε. Και εμείς πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μπαίνουμε σε ιατρία. Ο άλλος δεν είναι υποχρεωμένος. Μπορεί να έχει ένα βαρύ πανοκέφαλο, μπορεί να έχει 1000 άνθρωπος να μας ακούει.
0: Και ένα περιβάλλον τηλέφωνα, στο οποίο αισθάνεσαι και λίγο ασφαλής, safe, έτσι. Δηλαδή, άμα πας στο γήπεδο, λες, έχω και κάποιες πιθανότητες να πέσει ξύλο. Είναι το γήπεδο, είναι.
1: Καλά, εντάξει, μπορεί γίνονται να είχε έναν ιδιαίτερο εκνευρισμό γιατί περίμενε πολύ. Μπορεί
0: ναι,
1: να...
0: παιδε, αλλά θέλω να σου πω, δεν έχουμε ακούσει.
1: Δεν μπορούμε να ξεσπάμε σε όποιον να είναι.
0: Όταν πας σε ένα ιατρείο, ναι, ακόμα και για μια οφθαλμολογική εξέταση, που είναι κάτι επιπόλαιο, παιδί μου, δεν είναι. Ή μπορεί να, είναι, να έχεις και ένα θέμα. Οκ, okay, δεν το. Δεν αντιλέγω. Αισθάνεσαι σε ένα προστατευόμενο χώρο. Ότι όλοι πάμε για ένα συγκεκριμένο σκοπό κτλ. Τώρα να εξελιχθεί έτσι.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι επειδή στο παρελθόν έχω περάσει και από οφθαλμολογική κλινική. Ότι οι ώρες αναμονές, πολλές ώρες αναμονής, δεν το συζητάμε, mm-hmm, πολλές φορές δημιουργούν μια περαιτέρω ένταση, ρε παιδί μου, στους ασθενείς. Γιατί μπορεί ο γιατρός να είναι μέσα σε ένα χειρουργείο. Δεν μπορεί να αφήσει τον ασθενή που έχει στο χειρουργείο για να έρθει να σε εξετάσει.
0: Προφανώς.
1: Θα έχεις μια καθυστέρηση. Καλό είναι όμως και από τις γραμματείες να ενημερώνουν τους ασθενείς και okay, αν έχει κάποιο κοντινό έτσι καφέ, να πηγαίνουν, ας πούμε, να κάθονται.
0: Μα κάτσε, θα έχει air condition μέσα ο γιατρός εκεί. Πάρε το κινητό σου, διάβασε ειδήσεις, δες TikTok.
1: Μπες στην αίθουσα αναμονής και περίμενε. Δες λίγο τηλεόραση, δες το κινητό σου.
0: Παλιά άντε να εκνευρίσεις, είχε 5 περιοδικά εκεί πάνω ο γιατρός. Το έχεις διαβάσει 50 φορές, δεν είχε κάτι άλλο. Τώρα πραγματικά.
1: Τώρα όλες οι στιγμές αυτές εδώ, οι εκδηλώσεις βίας.
0: Και θέλω
1: είναι,
0: να καταλήξω.
1: Καταδικαστές, δεν
0: δεν ανοίγεις κουβέντα με κανέναν και κανένα για τον παραμικρό λόγο. Ναι, έχεις δίκιο και τα λοιπά, αδερφέ. Okay,
1: με τον διπλανό σου,
0: Τελείως. Ναι. Δεν ξέρεις τι τρέλα πλέον κουβαλάει ο καθένας μέσα στο σώμα του και μέσα στον εγκέφαλό του. Πραγματικά
1: λοιπόν,
0: είναι
1: και μια που αναφέρεσαι σε αυτά εδώ
0: τα περιστατικά,
1: τα συμπτώματα, ας πούμε, των ανθρώπων το τελευταίο χρονικό διάστημα, να σου πω ότι σύμφωνα με μια έρευνα από τις αρχές του χρόνου μέχρι τώρα, τα περιστατικά της βίας στη χώρα μας έχουν αυξηθεί κατά 90%. Και βλέπουμε ότι
0: μου φαίνεται και μικρό
1: το τελευταίο 200%. Χρονικό διάστημα αποδίδονται περισσότερα περιστατικά βίας στους δρόμους εν κινήσει των αυτοκινήτων.
0: Ναι.
1: Καλά, και στη διάρκεια της χρονιάς έχουμε δει τρελά πράγματα, έτσι. Να κατεβαίνουν οδηγοί, να βαράνε, να γροθοκοπούν, ρε παιδί μου, άλλους οδηγούς. Να βγάζουν άλλοι στιλέτα από τα αυτοκίνητά τους ή ρόπαλα ή δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι.
1: Να ρίχνουν μηχανάκια. Να υπάρχουν άπειρες σκηνές βίας το χρόνο που πέρασε. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να τις αναλύουμε μία-μία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιο λόγο, ας πούμε, εκδηλώνονται αυτά εδώ τα φαινόμενα. Ωστόσο όμως πολλοί το αποδίδουν λόγω του το προηγούμενο χρόνο του εγκλεισμού ή το αποδίδουν λόγω της φοβερής, ρε παιδί μου, δύσκολης κατάστασης που βρίσκονται οι Έλληνες. Της ακρίβειας, της έλλειψης, ρε παιδί μου, χρημάτων και όλα τα σχετικά.
0: Προφανώς παίζει και αυτό το ρόλο του, αν και... Είναι χειρότερα, λες, τα πράγματα που ήταν το 80, εγώ θα σου πω τότε.
1: Πάλι θα μου πεις για το ένδοξο Πασόκ.
0: Όχι, εντάξει, και τότε είχε κόσμο που την έβγαζε. Και
1: δεν είχε έτσι.
0: Ήταν και διαφορετική κατάσταση, ξέρεις, γενικότερα.
1: Οι γονείς μας νομίζω ήταν και λίγο πιο φιδωλοί.
0: Βρεπακονούτσαν και τότε, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη...
1: Και σε αυτά εδώ που περνούσαν δυσκολίες οικονομικές, αλλά δεν ήταν, ρε παιδί μου, ήταν λίγο πιο φιδωλοί σε όλα. Είμαστε πιο καταναλωτικοί εμείς στην εποχή μας.
0: Α, τώρα ότι χρειαζόμαστε περισσότερα πράγματα. iPhone, αυτοκίνητο,
1: τα πάντα.
0: Κινητό, laptop.
1: Και έτσι εκπαιδεύουμε και τα παιδιά μας, έτσι, γιατί και τα παιδιά μας βαίνουν σε αυτό το τρεπάκι.
0: Ότι πρέπει να τα έχεις όλα και...
1: Αλλά αυτά τα φαινόμενα βίας δεν ήταν τόσο συχνά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άτε το πολύ πολύ να οδηγούσε να σε έριχνε όλο μια μούτζα, ρε παιδί μου. Να σου έλεγε, ξέρω εγώ, και αν ήσουν γυναίκα, πάνε στο σπίτι
0: όχι,
1: σου να πλύνει κανένα
0: πιάτο. Μπορούσε να εξαντληθεί ένα καυγά μόνο λεκτικά. Τώρα κατεβαίνουν εύκολα και, και γίνεται.
1: Και τώρα δεν ξέρει και τι κουβαλάει ο άλλο μέσα στο αυτοκίνητό του. Δηλαδή, τι προάλλε. Είχε βγάλει ο άλλο στο κέντρο τη Αθήνα, δεν είχε βγάλει ένα μαχαίρι. Και προσπαθούσε να επιτεθεί σε έναν τελειβερά.
0: Ναι. Είναι
1: έτσι,
0: και...
1: δηλαδή είναι...
0: Να πω ότι πιο δύσκολη κατάσταση στους δρόμους, τα νεύρα μας, οι ώρες εργασίας, οι συνθήκες, όλα νομίζω ότι παίζουν το ρόλο τους. Εν τω μεταξύ δεν είχε σχέση όταν ήσουν μικρή ότι κάποια στιγμή το 2025 η ζωή θα είναι ειρηνική, ξέρω εγώ, και θα είναι λυμμένα όλα μας τα προβλήματα.
1: Ναι. Μας ρωτούσαν τι
0: και θα πηγαίνουν,
1: για...
0: ναι, τα αυτοκίνητα θα πετάνε. Και...
1: να γίνει και έλεγε θέλω παγκόσμια ειρήνη.
0: Παγκόσμια ειρήνη. Και δεν έγινε, όχι δεν έγινε παγκόσμια ειρήνη, έγινε εντελώς το.
1: Λες και έδινε συνέντευξη για Star Ελλάς, ξέρω εγώ, παγκόσμια ειρήνη. Όλοι οι αθλητές παγκόσμια ειρήνη.
0: Ναι.
1: Οι κοπελίτσες παγκόσμια ειρήνη, η παγκόσμια ειρήνη δεν έχει έρθει ποτέ.
0: Στα Καλλιστεία.
1: Δεν υπάρχει.
0: Κατά κύριο λόγο.
1: Λοιπόν, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο. Έχουμε.
0: Κατασκήνωση.
1: Έχουμε ακριβώς 7 λεπτά ναι. Να μας πεις τα αθλητικά νέα. Πριν,
0: δεν μπορώ να ανοίξω site. Δεν.
1: Πριν
0: έχει,
1: αναγγείλουμε
0: έχει
1: τον
0: κολλήσει.
1: Επόμενο καλεσμένο.
0: Κοίτα, το μεγαλύτερο έγινε ένα περιστατικό το οποίο χάλασε όλο το Μουντιάλ. Έτσι, δηλαδή, το Μουντιάλ καταστράφηκε μετά από αυτό. Και να θες να το δεις. Γιατί ξέρεις, όλοι κάνουν παράπονο, όλοι θέλουν κάτι παραπάνω. Αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι ο καλύτερος επιθετικός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απόφαση του διαιτητή επιβεβαιώθηκε και από το VAR. Αυστηρή λέω εγώ και στις δύο περιπτώσεις.
1: Ο αλλά λόγος.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς τι έκανε και ναι. Δεν μπορώ τώρα να το ανοίξω να το δω. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα έπρεπε ο καλύτερος επιθετικός ο Μπαλουγκάν των Ηνωμένων Πολιτειών να χάσει τον σημερινό προημιτελικό με το Βέλγιο. Πώς λύθηκε το πρόβλημα για να παίξει αυτός ο αξιόλογος επιθετικός στο σημερινό παιχνίδι, με μια σκανδαλώδη πρωτοφανή απόφαση, στο λέω πολύ επιγραμματικά, πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ τηλέφωνο τον πρόεδρο της FIFA, τον Ινφαντίνο, τον Τζιάν Ινφαντίνο,
1: ναι.
0: Και σε μια απόφαση η οποία δεν έχει προηγούμενο, ενώ είναι de facto, έτσι, οι τιμωρίες είναι έφαγες κόκκινη κάρτα, χάνεις ό,τι και να γίνει το επόμενο παιχνίδι. Τιμωρήθηκε με αναστολή. Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Είναι αυτό που έλεγε ότι υπάρχει πολιτική παρέμβαση.
0: Όχι πολιτική.
1: Πριν.
0: Εδώ υπάρχει. Ναι.
1: Δάχτυλο που λένε.
0: Παρέμβαση του πιο ισχυρού ανθρώπου. Γιατί είτε μας αρέσει το ίδιο, ο Τραμπ είναι ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Του πλανητάρχη να λέμε.
0: Πλανητάρχη κανονικά. Και με τον τρόπο του και με το πόσο έτσι είναι η συμπεριφορά του. Υπερβολική να το πω κομψά, τους έχει όλους σήκω, κάτσε. Οπότε πήρε τηλέφωνο τον Τζιάννη Φαντίνο. Τον Τζιάννη Φαντίνο τον πει: εμείς προστατεύουμε το ποδόσφαιρο, κύριε Πρόεδρε, κτλ. Έτσι είναι
1: ναι.
0: Και πολλές ομάδες στο παρελθόν. Γιατί η Ελλάδα πήρε το Euro που ήταν και επέτειος και δεν είχε και τόσους παίχτες. Στο τελικό ήταν μέσα ο Καραγκούνης, αν θυμάσαι. Ήταν τιμωρημένος ναι. Ο Καραγκούνης. Ήταν μια τεράστια απουσία για την.
1: Βέβαια, από τους πιο γνωστούς παίκτες.
0: Από τους πιο επιδραστικούς ήταν. Ναι, ηγέτης κτλ. Και όμως πήγε η Ελλάδα. Κέρδισε ανώτερο αντίπαλο, την Πορτογαλία, χωρίς τον Καραγκούνη. Και αντί να του πουλήσω ένα τέτοιο θέμα, τώρα προφανώς και θα τον είπαν και οι σύμβουλοι του, πρέπει να παίξει ο παίκτης. Και το δέχτηκε ο Τζιάννη Ινφαντίνο σε αυτή την πρωτοφανή απόφαση. Τώρα σκέψου τους Βέλγους πώς αισθάνονται σήμερα. Έτσι, ότι θα έχει το δικαίωμα η Αμερική να βάλει ένα παίκτη ο οποίος δεν έχει κανονικά βάσει τον κανονισμό ποδοσφαίρου δικαίωμα. Συμμετοχής. Οπότε αυτό είχε εκνευρίσει πάρα πολύ κόσμο. Δεν έχει κάνει με το ποδόσφαιρο, το οποίο είναι πεδίο διαφθοράς κτλ. Αλλά τώρα ξεπεράσαμε κάθε
1: όριο.
0: Κάθε όριο έτσι. Ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο. Και μου θυμίζει αυτές τις ιστορίες που μου φαινόταν υπερβολικές. Έτσι, που λέγανε τότε ο δικτάκτορας Αργεντινής που έλεγε τους διαιτητές. Και λέω πώς ήταν ο κόσμος τότε. Και το βλέπουμε τώρα πώς γίνεται. Έκανε και ένα. Ποστάρισμα στο Truth Social, όπως λέγεται, αυτό χρησιμοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι ευχαριστώ τον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάννη Ινφαντίνο, ο οποίος διόρθωσε μια αδικία με αυτόν τον τρόπο. Έτσι το βλέπει ο.
1: Εντάξει, ότι ήταν αδικία.
0: Αλλά χάλασε. Τώρα δηλαδή είναι στην οικονομία, δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορεί να επηρεάσει αυτή η απόφαση και τον αγώνα, αλλά αλλοιώνει σίγουρα.
1: Πόσο επηρέασε τους παίκτες, τους συναθλητές του, έτσι.
0: Βέβαια, ναι. Ναι. Μα καταρχάς, αυτό έγινε χθες το βράδυ, έτσι. Τώρα, μετά από 24 ώρες είναι το παιχνίδι. Πόσα άρθρα γράφτηκαν για αυτή την απουσία, δεν μπορείς να. Γιατί είναι σημαντική απουσία, πράγματι. Είναι ο νούμερο ένα σκόρερ των ΗΠΑ. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα και ο διαιτητής σήμερα που δεν είδα ποιος είναι, γιατί δεν μπορώ να ανοίξει και το site εδώ. Κατεβαίνει να σφυρίξει Βέλγιο, ΗΠΑ. με τι ψυχολογία, όταν βλέπει ότι ο Τραμπ ακύρωσε κάρτα, δηλαδή.
1: Που, με το φόβο που ότι βγήκε, πού θα βρεθεί την επόμενη στιγμή.
0: Δηλαδή, εγώ να ξεκινήσω το μάτι 2-0 υπέρ της Αμερικής. Το ξεκινήσουμε έτσι και αν μπορέσουν οι Βέλγοι είτε να ισοφαρίσουν είτε να βάλουν 3 γκολ. Μπράβο τους, περάσανε στους 8 στη συνέχεια. Αλλά αυτά δεν γίνονται.
1: Δεν έχουν ξαναγίνει.
0: Και είναι μια επίδραση η οποία είναι πολύ σημαντική για μένα. Δηλαδή, όταν ο Τραμπ έχει αυτή την. Γιατί αυτοί στο ποδόσφαιρο λένε εμείς είμαστε αυτοδιοίκητο, ότι έχουμε τους δικούς μας κανονισμούς. Γιατί...
1: δεν τους έχουν.
0: Α, μπράβο. Ναι, τώρα όταν
1: συγγνώμη, δεν τους έχουν. Αν υπάρχει τέτοια παρέμβαση, πού τους έχεις. Αποχώρησε από την εθνική Βραζιλία ο Νεϊμάρ.
0: Ο Νεϊμάρ και που πήγε. Εντάξει, τζάμπα και. Δηλαδή, βασικά έπεσε πολύ κλάμα στη Βραζιλία. Βραζιλία. Το είχε πάρει το Μουντιάλ τελευταία φορά το 2002, η Ιαπωνία, Νότιο Κορέα που είχε γίνει τότε συνδιοργάνωση. Από τότε δεν μπορεί να σταυρώσει νίκη στα νοκάουτ παιχνίδια, την έχουν αποκλείσει, την έχουν κερδίσει 5-6 φορές ευρωπαϊκές ομάδες. Η Νορβηγία θεωρητικά πολύ κατώτερο μέγεθος, αλλά ακόμα και όταν ήταν στα ντουζένια της Βραζιλία δεν είχε κερδίσει ποτέ. Είχε 2 ισοπαλίες και 2 ήττες με την Νορβηγία, την κέρδισε χθες. Πολύ κλάμα. Τώρα σου λέω δηλαδή, βγήκανε παίχτες, συγγνώμη, από το λαό της Βραζιλίας που όταν ένα παιδάκι γεννιέται σε μια φαβέλα, το όνειρό του να παίξει ένα παγκόσμιο κύπελο με αυτή τη φανέλα και εμείς που μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία δεν τα πήγαμε καλά. Συγγνώμη και κλάματα. Είναι μια εθνική τραγωδία όταν αποκλείεται με αυτόν τον τρόπο η εθνική Βραζιλίας. Και το Μεξικό, η άλλη διοργανωτή ομάδα, αποκλείστηκε χθες από την Αγγλία. Ξημερώματα έγινε το παιχνίδι. Πολύ δραματικό και εδώ, με κόκκινες κάρτες. Φοβερό, φοβερό. Παρακολούθησα το δεύτερο ημίχρονο, γιατί ήταν να ξεκινήσει 3, ξεκίνησε 4 τελικά. Λόγω των καιρικών συνθηκών που κρατούν εκεί, που κρατούσαν στο Μεξικό. Και εκεί πολύ κλάμα οι Μεξικάνοι, έτσι. Δηλαδή, άμα τους έβλεπες καημένους στην κερκίδα, πώς ήταν. Δηλαδή, βλέπεις ότι ήταν, ξέρεις,
1: περνούσαν δύσκολα.
0: Άνθρωποι του μόχθου, ρε παιδί μου, άνθρωποι φτωχοί κτλ. Που περίμεναν, πώς το λένε, μια νίκη από την χώρα τους για να πάρουν λίγο τα πάνω τους. Μια και το διοργάνωσαν το Μουντιάλ. Και αποκλείστηκε και το Μεξικό.
1: Είδα ένα TikTok με τον Ρονάλντο.
0: Τι έκανε, τον Κριστιανό ή τον παλιό?
1: Ναι, ναι, τον Κριστιανό. Ναι. Δεν ξέρω αν το είδες, κάτι παρόμοιο με το Σπανούλη. Ένας δημοσιογράφος
0: τον είχε,
1: του την είπε.
0: Το είδα,
1: στεγνά, έτσι.
0: Το είδα, ναι, το είδα.
1: Και μάλιστα τον έδωσε και στεγνά και στους άλλους. Λέει αυτός εκεί ο κύριος, ναι. Δώστε του το μικρόφωνο γιατί ξέρω ότι δεν με συμπαθεί και γράφει συνέχεια, λέει, κατά μου, και ο άλλος κοκάλωσε.
0: Δεν περίμενε την
1: επίθεση. Ναι, και του λέει, εγώ όμως θέλω να σας ακούσω. Τελικά το τελευταίο Μουντιάλ ήταν για τον Ρονάλντο.
0: 40 έφτασε. Στο επόμενο θα 44.
1: Του δηλαδή... είπε όμως το TikTok.
0: Τι?
1: Ότι έχω πολύ καλύτερη απόδοση. Δεν ξέρω αν το είδες όλο.
0: Όχι, δεν
1: έχω πολύ καλύτερη απόδοση ακόμα και στα 40, θέλω να σου πω. Λέει,
0: έτσι, γιατί λέει ο Ρονάλντο.
1: Πολλές φορές λέει, με έχεις ρίξει.
0: Εντάξει.
1: Στα σχόλια.
0: Πάμε στο break και μισή είναι. Θα σου πω και το πρόγραμμα σήμερα για το Μουντιάλ. Οπότε πάμε διαλυματάκι και με ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι και για την σημερινή εκπομπή εδώ στον Flash 9,4.
1: Στην παρέα μας έχουμε τον κύριο Παπά Θεοφάνη, βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Β' Θεσσαλονίκης. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Καλή εβδομάδα, λίγο δύσκολα μπήκε ο μήνας, ο Ιούλιος. Είχαμε και στην οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας απώλειες. Θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε στο τρομοκρατικό κτύπημα και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τη μεγάλη απώλεια που είχαμε το τελευταίο διάστημα με την κυρία Νέστορα, αν θέλετε να κάνετε μία δήλωση.
2: Ναι. Καταρχήν θα με επιτρέπετε να πω όμως, εκτός από τις τρομοκρατικές ενέργειες και την απώλεια της κυρίας Νέστορας, να αναφερθώ και στην απώλεια του πατέρα και του παιδιού, στη φωτιά που έγινε στο Δήμο Ρεώτας, όλο λίγο πιο πάνω από
1: την προηγούμενη εβδομάδα, ναι.
2: Ένα τραγικό συμβάν, όπως καθώς επίσης και την φωτιά που εξελίχθηκε τις προηγούμενες μέρες πάλι στο Ρεώτας, και κυρίως να επισημάνω στο καθέναν από εμάς και πρώτη τον εαυτό μου, ότι ξέρετε είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω πάνω απ' όλα είναι μια ατομική υποχρέωση ο καθένας μας να καταλάβουμε την κρίσιμη κατάσταση, ότι πρέπει να υπηρετούμε και να τιμούμε το περιβάλλον και το πώς λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας. Γιατί από δύο γεγονότα
1: τυχαία
2: συνέβησαν έτσι δύο μεγάλες καταστροφές. Είναι πολύ άδικο αυτό, πραγματικά, και θα ήθελα έτσι να κάνω μια συγκεκριμένη αναφορά. Για αυτή τη στιγμή με συναντάτε πηγαίνοντας στο Ρεόκαστρο που έχει, που έχει μια μάζοξη, μια συνεδρίαση όσον αφορά με την συμμετοχή του Υπουργού, του κ. Κατσαφάδου και των Δημάρχων όσον αφορά την πολιτική προστασία και της περιφέρειας σε σχέση με τα τελευταία γεγονότα. Τώρα όσον αφορά με το άδικο χαμό της κυρίας Νέστορα, θέλω να πω ότι εννοείται ότι πρόκειται για ενέργειες οι οποίες έχουν ένα εγκληματικό χαρακτήρα, πρόκειται για ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, κάτι αντίστοιχο έζησα πριν ένα χρόνο όταν μπήκαν στο γραφείο μου και τα σπάσανε τα πάντα. Τι να σας πω, εύχομαι η αστυνομία να λειτουργήσει με σχήτα τους ρυθμούς, πιάσουμε δηλαδή αυτούς τους γνωστούς άγνωστους και να οδηγούμε στη δικαιοσύνη, και θεωρώ ότι κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα τέλος, λέγοντας ότι για πολλά χρόνια ανεχθήκαμε αυτή την μπαχαλοκατάσταση. Δηλαδή οποιαδήποτε θέλουν να λειτουργήσουν με τρόπο παραβατικό, κρέα παραβατικό, να έρχονται και να βάζουν μπροστά ιδεολογικό πρόσημο για να, και να μας έρχονται να μας πούνε. Ξέρετε, κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τελευταία χρόνια να, με καταλήψεις δημόσιων χώρων, με την κατάσταση που βρίσκονται στα πανεπιστήμια και όχι μόνο, να γίνεται μια προσπάθεια και να βλέπουμε κάποιους λίγους να έρχονται και να λειτουργούν και να αντιδρούν με τον τρόπο που αντιδρούν. Νομίζω είναι καταδικαστέο από όλες τις υγιείς πολιτικές δυνάμεις και κυρίως θα ζητούσα από όλους εμάς που έχουμε ένα δημόσιο πολιτικό λόγο, να έχουμε ένα τέτοιο δημόσιο πολιτικό λόγο καταρχήν που σέβεται την διαφορετικότητα της γνώμης και της σκέψης και κυρίως έχει ένα λόγο χωρίς να θέλει να ρίχνει λάδι. Γιατί πολλές φορές και εμείς με το δικό μας δημόσιο λόγο έχουμε προβληματίσει κατά πολύ με τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε στους ανθρώπους που έχουν μια διαφορετική γνώμη από εμάς. Και φανταστείτε όταν αυτό γίνεται σε δημόσιο διάλογο πώς περνάει σε μυαλά τα οποία είναι αρρωστημένα και ανεγκέφαλοι.
1: Κύριε Παπά, ο κόσμος αναρωτιέται μήπως θα έπρεπε να γίνει η αυστηριοποίηση των νόμων. Γιατί βλέπουμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν βοηθάει στο να αποφευχθούν τέτοια γεγονότα. Πολλές φορές οι παραβατικοί συνεχίζουν με μεγαλύτερη ορμή όταν ξέρουν ότι την ίδια στιγμή που συλλαμβάνονται αμέσως μετά αφήνονται ελεύθεροι.
2: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας και νομίζω και σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να αυστηροποιηθεί. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έκανε μεγάλη προσπάθεια να αυστηροποιήσει κατά πολύ αρκετές παραβατικές πράξεις, το τι θεωρείται κακούργημα, το τι θεωρείται πλημέλημα, διότι δυστυχώς τα έχουμε συναντήσει σε αντίθεση με άλλες πολιτικές ηγεσίες του παρελθόντος που είχαμε μεγάλη αγωνία να κάνουν όσο δυνατόν πιο ευνοϊκά νομοσχέδια, προς την παραβατικότητα και κυρίως να αφήσουν και πολλούς από αυτούς να βρίσκονται ελεύθεροι. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος και ένας διάλογος ο οποίος να μην δημιουργεί τοξικότητα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίνει άλλωστε σε τέτοιες ενέργειες, γιατί για να πω κάτι άλλο. Η κυρία Νέσορας ήταν πραγματικά έχασε τη ζωή της από ένα γεγονός που μπήκανε κάποια καζάκια. Εάν δεν χανόταν η ζωή της κυρίας Νέσορας, αυτές οι ενέργειες δεν είναι εγκληματικές έτσι κι αλλιώς από μόνες τους. Υπήρχαν όμως στο παρελθόν που αυτές οι ενέργειες κάποιοι άνθρωποι από κάποιους συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους που ήταν και τις, με κάποιο τρόπο τους κλείνουν το μάτι. Θα πρέπει όλα αυτά να τα σταματήσουμε, να καταλάβουμε. Θα πρέπει να καταλάβουμε οτιδήποτε ακραίο νομίζω δεν ευνοεί κανέναν. Και κυρίως δεν βοηθάει την κοινωνία μας. Υποθέσει μου σε ένα πάνελ και είχα ένα συνάδελφο που δεν τον πω όνομα, καθηγητής πανεπιστημίου και ο άνθρωπος προέρχεται από άλλο χώρο και είπε ότι υπήρχε στο παρελθόν και καθηγητές που προέρχονται στο χώρο της Αριστερά και κλείνανε τα μάτια σε τέτοιου είδους εγχειρήματα καταλήψεων και μη και παραβατικών πράξεων. Με γεγονότα.
1: Έχετε δίκιο, το έχουμε δει στο παρελθόν, όντως. Να περάσουμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις και τη δομική αναδιάταξη της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός έχει αποκλείσει το γεγονός των πρόωρων εκλογών. Ωστόσο, όμως οι πολίτες περιμένουν να γίνουν νέες ανακοινώσεις από πλευράς τους στη ΔΕΘ. Τελικά το ερώτημα είναι, θα έχουμε πρόωρες ή δεν θα έχουμε?
2: Καταρχήν αυτό είναι ένα θέμα που αφορά η επιλογή καθαρά του ανοίγει τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Κατά δεύτερον, νομίζω το έχει πει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές και η επιθυμία του και το θέλω του είναι να γίνουν την άνοιξη του 27 και από την άλλη βέβαια και ο ίδιος θα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε η χώρα και να μην δείξει στοιχεία κυβερνησίας και γενικότερα να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη χώρα μας. Όσον αφορά τώρα για το πακέτο της ΔΕΤ. Το πακέτο της ΔΕΘ, ξέρετε, δεν είναι αποτέλεσμα, γιατί είναι διαφορετικά τα πακέτα των αντιπολιτεύσεων που έρχονται και με πολύ μεγάλη χαρά λένε το οτιδήποτε λένε, που πλέον δεν θα ισχύει το ίδιο. Και είναι πολύ διαφορετικό όταν είσαι ήδη κυβέρνηση, έχοντας τα νούμερα και τα δεδομένα, το τι μπορεί να κάνεις. Το πακέτο της ΔΕΘ είναι μια δυνατότητα και μια εξέλιξη όλων αυτών των ετών. Έτσι. Δηλαδή το ότι πάνω από 600.000 συμπολίτες μας βρήκανε θέση εργασίας. Το ότι γίνεται μια προσπάθεια να αυξηθεί το εισόδημα του καθενός, γιατί να το καταλάβω ότι η πληθωριστική πίεση και θα πάω και εκεί και δεν θα μείωσε κατά πολύ όλες αυτές τις αυξήσεις. Από την άλλη όμως, το ότι δόθηκε δυνατότητα να αυξηθεί το κατώτατο μισθό και κυρίως ο μέσος μισθός. Κρατήστε λίγο αυτό που σας λέω. Ο μέσος μισθός τι σημαίνει? Είναι μια διαπραγμάτευση μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου. Ο εργοδότης για να μπορέσει να δώσει κάτι παραπάνω σημαίνει ότι έχει περισσότερες παραγγελίες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εξαγωγές τα τελευταία χρόνια αυξάνονται συνεχώς και δεν είναι τυχαίο ότι εμάς στα πολιτικά γραφεία η επικοινωνία μας είναι περισσότερο από ανθρώπους που έχουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που αναζητούν κόσμο διαρκώς για εργασία γιατί θέλουν να αυξήσουν το παραγωγικό τους, την παραγωγική τους δυνατότητα. Ξέρετε, αυτές είναι συνθήκες σε μια οικονομία που πατάει στα πόδια της. Είναι συνθήκες σε μια οικονομία που έχει κερδίσει την διεθνή αναγνώριση. Γιατί για μια οικονομία να πάει καλά, έτσι, απλά δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει και εγώ δεν ξέρω τι για να καταλάβεις με απλά έτσι, οικονομικά νούμερα ότι η οικονομία για να πάει καλά πρέπει να έρθει ξένο χρήμα. Γιατί όσο και να ανταλλάξουμε το χρήμα εσωτερικά μεταξύ μας, απλώς ο ένας έχει τη μια φορά λίγο περισσότερο και ο άλλος λιγότερο. Για να έρθουν και δεν τυχαίο ότι οι επενδύσεις στις χώρες μας είναι διπλάσιο κατά το μέσο όρο των επενδύσεων που γίνεται στην Ευρώπη. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αισθάνονται οι επενδυτές, δεν αγαπήσανε αυτομάτως την Ελλάδα. Ελλάδα είχαμε και την περίοδο της κρίσης. Αλλά αισθάνονται οι επενδυτές ότι η Ελλάδα έχει μια οικονομία που τα χρήματά τους δεν θα χαθούν. Αισθάνονται ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη της αγοράς και γι' αυτό λειτουργεί. Ξέρετε, στο παρελθόν είχαμε μια επιχείρηση. Εγώ προσωπικά, όταν ήθελαμε να φέρουμε προϊόντα από το εξωτερικό, ακόμα και τα χρήματα να είχαμε, δεν μας τα δίνανε γιατί δεν εμπιστευότανε, λέει. Δεν εμπιστευότανε την αγορά, δεν εμπιστευότανε τα τραπεζικά μας συστήματα. Αυτά γίνανε μέσα από συγκεκριμένη δουλειά. Και το ότι υπάρχει δυνατότητα του πλεονάσματος για το πακέτο της έκθεσης, επανέρχομαι, υπάρχει από μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, μειώνοντας τους συντελεστές φόρους φορολογίας, είτε άμεσους είτε έμεσους. και αυτό πάνω από 83 συντελεστές έχουν μειωθεί, γιατί αυτές είναι οι μεγάλες μας διαφορές εμάς από την αριστερά. Γιατί αισθανόμαστε ότι η ανάπτυξη γίνεται όταν δίνουμε τις επιχειρήσεις και το κόσμο δίνουμε οξυγόνο. Και η ανάπτυξη δεν μπορεί όταν ερχόμαστε και λέμε θα υπερφορολογήσω, θα υπερφορολογήσω, θα υπερφορολογήσω. Θα ζήσαμε. Δεν θα ξεχάσουμε προσωπικά, εγώ ο ίδιος, το πώς πληρώναμε τις ασφαλιστικές μας φορές με βάση το τζίρο της κάθε επιτήρησης. Δηλαδή ερχόμαστε να τιμωρήσουμε τον οποιονδήποτε πήγαινε καλά. Αυτά δεν είναι στοιχεία πρόοδου και νομίζω αυτά είναι που μπορεί να έρθει και να πει το Σεπτέμβριο ο Πρωθυπουργός και νομίζω είναι τα μερίσματα της προσπάθειας των πολιτών. Δηλαδή αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και χρήματα τα οποία υπάρχουν έτσι στην άκρη είναι το αποτέλεσμα αυτής της οικονομίας, το αποτέλεσμα όλων των Ελλήνων. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες και γι' αυτό είναι αυτή η κυβέρνηση, ακόμα και αν η αντιπολίτευση έχει το δικό της. Δηλαδή η αντιπολίτευση ψάχνει να βρει το βηματισμό. Δηλαδή εδώ έχουμε δει τα παράδειγμα, δεν θα το σχολιάσω. Δηλαδή ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης που ήταν ο κύριος Τσίπρας με τους βουλευτές που εκλέχθηκε κάνει ένα καινούριο κόμμα και λέει όποιος βουλευτής για να βγει στο δικό μου το κόμμα θα πρέπει να παραιτηθεί από το κόμμα το οποίο εκλέχθηκε με αρχηγό αυτένα. Ας αφήνουν οι πολίτες, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με αυτή τη διαδικασία. Δεν μ' ακούγονται κάπως, δεν τα έχουμε συνηθίσει, μ' ακούγονται κάπως λίγο ξύμωρα. Νομίζω όλα αυτά είναι που κρίνει η κοινωνία. Τα δημοσκοπικά αποτελέσματα βέβαια είναι κάποια της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Εγώ δεν μένω στα δημοσκοπικά, εγώ μένω στα προβλήματα και στις αγωνίες.
1: Επηρεάζεστε από τις μετρήσεις όμως. Γιατί βλέπουμε ότι εμφανίζονται ποσοστά τα οποία φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία πάλι πρώτο κόμμα, μέσο όρο με ένα ποσοστό 24%, πολύ μεγαλύτερο από το δεύτερο κόμμα. Επηρεάζονται όμως οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας από τις μετρήσεις.
2: Ακούστε με κάτι, τι είναι αυτό που πρέπει να μας επηρεάζει και να μας εξετάζει πάρα πολύ. Θα πρέπει να ασχολούμαστε πάρα πολύ με τις ποιοτικές μετρήσεις. Δηλαδή ποιες είναι οι αγωνίες, όπως είναι η αγωνία της ακρίβειας, όπως είναι η αγωνία, δηλαδή ποιες είναι οι αγωνίες των πολιτών. Εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος και να δώσουμε λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Θεωρώ ότι μονόδρομος.
1: Δεν έχουμε καλό σήμα. Δεν σας ακούμε καλά.
2: Μ' ακούτε καλύτερα τώρα. Δεν έχω... Καλύτερα μ' ακούτε.
1: Καλύτερα.
2: Θα πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να βρει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είχε αποδειχθεί ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις έχουν τη δυνατότητα να πάρουν και μέτρα, οποία είναι προς ωφέλεια της κοινωνίας και πολλές φορές δεν είναι και τα πιο εύκολα. Από την άλλη, έχουμε δει ότι όταν η οικονομία έχει γενικότερα η παγκόσμια, το διεθνές γίγνες έχει τα ζητήματά του, οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν έχουν και τα καλύτερα αποτελέσματα και τα έχουμε δει και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
1: Πώς θα έχουμε όμως αυτοδυναμία από τη στιγμή που το ποσοστό είναι τόσο μικρό?
2: Εγώ είμαι αισιόδοξος και θεωρώ ότι ο κόσμος θα έρθει και θα κρίνει εκείνη τη χρονική στιγμή. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία, αν δεν έχει αυτοδυναμία, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αδυναμία. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο επιθυμεί και θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να γίνει μια συνεργασία με το σύνολο, με όλα τα άλλα τα κόμματα.
1: Η Νέα Δημοκρατία αντίστοιχα όμως θέλει να συνεργαστεί με τα άλλα κόμματα.
2: Μα για να συνεργαστεί κάποιος με τη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει σημαίνει να έρχεται και να υπάρχει κοινή συνεσταλμένη.
1: Γιατί βλέπουμε τώρα ότι...
2: Ακούστε κάτι, η Νέα Δημοκρατία το έχει κάνει και στο παρελθόν.
1: Γιατί
2: και
1: βλέπουμε...
2: Πάνω από το κόμμα, και συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι η πατρίδα μας. Για μένα, ως Φάνης Παπάς, άνθρωπος με αυτό το διέξοδο, ναι, θα πρέπει να βρεθεί λύση. Δυστυχώς, εγώ τι να βρω λύση με κάποιον που δεν θέλει να συνεργαστεί. Τι γίνονται αυτά?
1: Γιατί ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο από πλευράς του κύριου Κασελάκης. Μετά τη συνέντευξη του με τον κύριο Γεωργιάδη είδαμε ένα πιο θετικό κλίμα από πλευράς του.
2: Εντάξει, όμως τώρα λίγο, εγώ θέλω να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Και εγώ αύριο να δημιουργήσω ένα κόμμα και θέλω να είμαι, να δημιουργήσω και να κάνω κάτι. Ξέρω εγώ. Τι να σημαίνω, να βάλουμε λίγο τα νούμερα κάτω και να γίνουμε λίγο πιο ρεαλιστές. Εντάξει, ο κύριος Κασελάκης έκανε το εγχείρημα, ήδη οι σύντροφοί του τον αδειάσανε, δεν κάτσε να σχολιάσω, αλλά αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά δεν τον βρίσκουμε, δεν τον συναντάμε.
1: Πιστεύετε ότι
2: δημοσκοπικά
1: θα επηρεαστεί?
2: Δεν τον συναντάμε, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει στο μέλλον. Εντάξει, το βλέπει ο άνθρωπος από μια άλλη οπτική γωνία. Εντάξει, δεν κάθομαι να κρίνω. Ξέρεις, έχω μάθει τη ζωή μου να λειτουργώ έτσι με έναν ρεαλισμό γιατί νομίζω, ξέρετε, και η κοινωνία χόρτασε τύπου ότι ξέρετε με ένα άρθρο θα έρθω και θα τα διαγράψω το ένα και με το ένα και με ευκόλογα και με... Εμείς να μιλήσουμε λίγο ρεαλιστικά, τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε, ποιοι πραγματικά θα μπορούσαν να συνεργαστούν, κάτι να τα κρίνουν οι πολίτες και να έρθει η ώρα της κάλπης, νομίζω να πάρει την απόφασή του.
1: Έχω την αίσθηση ότι οι πολίτες πολλές φορές έχουν δηλώσει ότι επιζητούν τη σταθερότητα και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και αυξημένο ποσοστό όσον αφορά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Η σταθερότητα είναι, θεωρώ, το απόλυτο ζητούμενο. Για οποιαδήποτε κυβέρνηση κάνει αυτή, έτσι, προσέχω. Δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το πολιτικό σκηνικό, κάτι διαφορετικό. Σαν βλέπετε εσείς ή οι πολίτες, μια σύνθεση μεταξύ Τσίπρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, Πασόκ και όλοι μαζί, δεν ξέρω πώς μπορεί να κάνει. Γιατί εξαιρέστε και το ΚΚΕ που δεν συμμετέχει σε καμιά από αυτές τις ενέργειες, δημιουργήσουν ένα κόμμα. Τι να σας πω, αν θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει στοιχεία βηματισμού και σαν... Ναι, θα σας έλεγα εντάξει. Εγώ δεν το βλέπω προσωπικά σε καμία περίπτωση.
1: Θα υπάρξει ρήγμα μετά... Θα υπάρξει ρήγμα μετά την ανακοίνωση του κύριου Σαμαρά για τον κομματικό σχηματισμό του.
2: Κοιτάξτε λίγο κάτι. Εγώ μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, ευελπιστώ ότι μέχρι και τελευταία στιγμή δεν θα το κάνει. Και το λέω αυτό γιατί, σεβόμενος την ιστορία του ίδιου του κυρίου Σαμαρά, που διατέλεσε πρόεδρος αυτού του κόμματος, πρωθυπουργός της χώρας, νομίζω ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό. Εθνικά η χώρα μας είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Θέλετε με τα θαλάσσια πάρκα, θέλετε με το πώς έχουμε ενισχυθεί στην άμυνά μας. Θέλετε, ιστορικά έχουμε γίνει περήφανοι με τη στάση μας που έχουμε συμπαρασύρει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να φέρουμε με τη συμμετοχή μας της Ελλάδος άμεσα όταν χρειάστηκε η ανάγκη στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν και ευρωπαϊκές χώρες και να αισθανθούμε επιτέλους την ενιαία ευρωπαϊκή έτσι, διάσταση. Θέλετε με το φράγμα και με τις συνθήκες του ευρώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό. Εγώ θεωρώ ότι η πολιτική, ξέρετε, πάνω από τα προσωπικά μας, τα εγώ μας, πάνω από τις οποιασδήποτε αντιπαραθέσεις έχουμε, δεν μπορεί να παίζουμε ούτε με την πολιτεία, κυρίως όχι με το κράτος. Και αν αγαπάς αυτό το κράτος, πρέπει αυτό να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Μπορώ να πω, και νομίζω ότι στο τέλος θα πριτανεύσει η λογική.
1: Κύριε Παπά, να περάσουμε να ακούσουμε ένα ηχητικό για να το σχολιάσουμε σε λίγο.
0: Δεν υπάρχει δυστυχώς.
1: Μέχρι να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε λίγο το ηχητικό, ακούσαμε χθες τον κύριο Σαμαρά να ουσιαστικά να μιλάει κατά της κυρίας Μπακογιάννη και κατά του κύριου Μητσοτάκη όσον αφορά την πολιτική διακυβέρνηση και του κύριου Μητσοτάκη, αλλά και τους ευσεβείς πόθους της κυρίας Μπακογιάννη όταν ήρθε σε αναμέτρηση μαζί του πριν 17 χρόνια από ό,τι μας δήλωσε ο ίδιος, όπου έχασε την προεδρία από αυτόν. Για ποιο λόγο πιστεύετε τη δεδομένη στιγμή ότι μπήκε στη διαδικασία αυτήν εδώ και συμπεριφέρεται με αυτόν εδώ τον τρόπο?
2: Ακούστε με λίγο κάτι. Το είπα και προηγουμένως νομίζω. Πριν από 17 χρόνια ο κύριος Σαμαράς ήταν 68 χρονών, αν κάνω λάθος, έτσι. Όχι, 58 χρονών. Ωραία. Ήταν μιας άλλης εποχής. Νομίζω αν αυτές οι εποχές τις κουβαλάμε και μπορούμε να παίζουμε με τους πολίτες, γιατί εμείς κάποτε μαλώσαμε και μου θυμίζουν τα παιδάκια που παίζουν στην παραλία. Δηλαδή ειλικρινά σας το λέω, συγγνώμη που εκφράζομαι έτσι. Ξέρετε, δεν μπορεί να διεκδικούμε την επόμενη μέρα για τη σταθερότητα της πατρίδας μας, της χώρας μας και να καθόμαστε και να σκεφτόμαστε. Τότε με αυτή τη λογική, ο συγχωρεσμένος ο πατέρας μου, όταν είχε πέσει η Νέα Δημοκρατία τότε με Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Παρ' όλα αυτά ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος ήταν που στήριξε με όλες τις δυνάμεις τον Αντώνη Σαμαρά. Ως ένας απλός πολίτης, έτσι, ένας απλός ψηφοφόρος, δεν είχε κάποια θέση. Σε αυτή τη θέση του συγχωρεμένου πατέρα μου βάζω τον κάθε ψηφοφόρο και τον κάθε νεοδημοκράτη. Δεν νομίζω ότι ακόμα και τώρα, δηλαδή με όλα αυτά που τα παθήματα που έχουμε πάθει στο παρελθόν, να έχουμε ακόμα προσωπικούς εγωισμούς και ατζέντες. Δεν βρίσκεται εμένα πολύ μακριά από τη δική μου λογική και από τη δική μου σκέψη.
1: Να περάσουμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές τον Πρωθυπουργό να λέει ότι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν πολιτικά στελέχη τα οποία δεν υδρώνουν τη φανέλα τη δεδομένη στιγμή?
2: Ο Πρωθυπουργός καλώς κάνει, γιατί δεν πάει να είναι και ο μάνατζέρ μας. Μας επισημάνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Και προφανώς για να το λέει, ότι έχει στο μυαλό του. Δεν μπορεί. Θα πρέπει να επισημανθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει ακόμα περισσότερο. Είναι γεγονός. Το συζητάμε. Δεν θεωρώ ότι είμαστε στο βαθμό αυτό που είμαστε στο απόλυτο. Δεν υπάρχουν στοιχεία βελτίωσης. Καλή μου να το πει για αυτό.
1: Πρέπει να κερδίσει το χαμένο έδαφος η Νέα Δημοκρατία έτσι ώστε να ξανακερδίσει τα παλαιοκομματικά στελέχη της.
2: Ακούστε μου κάτι. Εγώ δεν διαχωρίζω παλαιοκομματικά και νεοκομματικά. Εγώ διαχωρίζω, το ίδιο είναι για μένα, όλοι οι Έλληνες πολίτες. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, να αγωνιστούμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο για αυτό που λέγεται πατρίδα, για τις ανάγκες που έχουν οι πολίτες μας στην καθημερινότητά τους. Και αυτές πολλές φορές διαφοροποιούνται ακόμα και από συνθήκες που μπορεί να έχουν να κάνουν με εμάς, δηλαδή να μπορεί να έχουν κάνει με διεθνή γεγονότα. Οφείλουμε η πολιτεία να είναι ισχυρή και δυνατή, να είναι κοντά στο κάθε πολίτη. Νομίζω ότι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και θα ζητήσουμε την κρίση του ελληνικού λαού ανεξαρτήτου το που ήταν προηγούμενα έτη. Για μένα ο ψηφοφόρος, για μένα ο Σφάνης Παπάς είναι το ίδιο σε όποιο χώρο και αν προερχόταν, γιατί κάθε φορά που πάμε στην κάλπη σκεπτόμενοι και αποφασίζουμε εκ νέου το τι θέλουμε για εκείνη τη χρονική στιγμή για την πατρίδα μας και τη χώρα μας, έχοντας με τις παραστάσεις των προηγούμενων ετών που περάσανε. Νομίζω έτσι θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός και θεωρώ στο τέλος θα υπάρχει και ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα.

0: Θα κλείσω με αυτό. Ξέρετε, στις σκέψεις τέτοιες γίνονται και θα γίνονται πάντα. Θα κλείσω όπως ξεκίνησα. Αυτό που χρειάζεται από όλους εμάς είναι προσωπική υπευθυνότητα. Και σίγουρα οι φορείς και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού και της κεντρικής διοίκησης βλέπετε ότι υπάρχει ένας συντονισμός που δεν υπήρχε στο παρελθόν και με τις εθελοντικές ομάδες, όπου εδώ οφείλουμε να τους πούμε ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ όλα αυτά τα παιδιά, όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που δίνουν τη ζωή τους για να προσφέρουν, είτε είναι, είτε έχουν οργανικές
1: θέσεις, είτε είναι πολίτες,
0: εθελοντές. Έτσι, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την προσπάθεια, αλλά να μην περιμένουμε μόνο στο φιλότιμο αυτών των ανθρώπων. Οφείλουμε και εμείς, οι ίδιοι, στην καθημερινότητά μας να έχουμε μια συνέπεια, μια σκέψη.
1: Και να λαμβάνουμε τις ευθύνες μας, σαφώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ το οποίο λέτε.
0: Και να λαμβάνουμε, ξέρετε, να κάνουμε αυτό που πρέπει χωρίς να έρθει η ώρα να λάβουμε τις ευθύνες μας. Δηλαδή, να κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν χρειάζεται να λάβουμε τις ευθύνες μας. Δηλαδή να είμαστε σωστοί στην καθημερινότητά μας. Υπάρχουν κάποιες κόκκινες μέρες. Δεν χρειάζεται να πάμε ούτε να γλεντήσουμε. Δεν χρειάζεται να πετάξουμε το τσιγάρο έξω. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται σε καμιά περίπτωση. Από ένα τσιγάρο χάρηκαν δύο ζωές.
1: Έχετε δίκιο.
0: Μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό. Ποια μου ευθύνη είναι. Είναι προσωπική μας αντίληψη. Τίποτα άλλο.
1: Δυστυχώς το βλέπουμε πολύ συχνά στους δρόμους να γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπά, καλή σας συνέχεια.
0: Να είστε καλά,
2: να είστε καλά. Να είστε καλά. Περιπετειώδες η συνομιλία λόγω σήματος.
3: Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Έχει απόλυτο δίκιο. Για ένα απλό τσιγάρο χάθηκαν δύο ζωές. Μιλάμε για την προηγούμενη εβδομάδα, για τη ζωή του ανθρώπου που έχασε και το παιδί του που χάθηκε μέσα στο ρεόκαστρο και αυτός από τη φωτιά. Που πέταξε ένας ανίδεος, ρε παιδί μου, πολίτης ναι, ναι. ένα τσιγαράκι και έπιασε φωτιά όλη η περιοχή. Εγώ το βλέπω πολύ συχνά. Το είχαμε πει η Φώτη και την προηγούμενη φορά, ότι ενώ οδηγάμε, ας πούμε, μηχανάκι, πολλοί οι οποίοι καπνίζουν μέσα στα αυτοκίνητα, αντί να σβήσουν το τσιγάρο, ρε παιδί μου, στο δασάκι του αυτοκινήτου, να τα πετάνε έξω, χωρίς να υπολογίζουν κανέναν. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος σημερινής μας εκπομπής.
2: Ναι. Θα...
3: Έχεις ένα λεπτό να σχολιάσεις, έλεγες για τους αγώνες.
2: Δεν έχω ένα λεπτό.
3: Και θα παίξουν.
2: Ακριβώς είναι. Ισπανία-Πορτογαλία, Ιβηρικό ντέρμπι και το άλλο που σου είπα, Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, που έχει στιγματιστεί με αυτή την ομή παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Εκτός από το Ιράν, εκτός από την Ουκρανία, τη Ρωσία κτλ. Παρεμβαίνει και
3: τώρα παρεμβαίνει και στα ποδοσφαιρικά.
2: Και στη FIFA. Ντόναλντ Τραμπ παντού. Αυτός είναι ωραίος τρόπος. Τραμπουκίζεις. Σε φοβούνται όλοι και μετά κάνεις το δικό σου.
3: Είναι εμβληματική παρουσία.
2: Διαχρονικά, ναι.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια καλή
2: σας,
3: συνέχεια.
2: Καλό
4: η ώρα είναι 12.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο του Flash 99,4. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη ως ο υπαίτιος της πρόκλησης της Μεγάλης Πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ανάμεσα στα αποκαίδια μεταξύ των περιοχών Ανθούπολης, έξω από το Ρεόκαστρο και της Φιλοθέης, στο Δήμο Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη κινούνται συνεχώς οι πυροσβέστες ώστε να αποφευθούν οι αναζωπυρώσεις. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει, ωστόσο ο φόβος μιας αναζωπύρωσης είναι ορατός και κρατά σε αυξημένη τη φυλακή τις αρχές. Μεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης επηρέαζαν οι πυκνοί καπνοί από την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ρεοκάστρου. Όπως επισημαίνει η Atmo Hub, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Ζαφάδος. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρο με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, ώστε να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πολιτών.

0: και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα υπηρετικά και ορεινά, στο νότιο Αιγαίο και στο Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και με μονομέλες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδή. Άκου τη φωνή σου.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Flash 99,4 εκπομπή. Άκου τη φωνή στο μικρόφωνο Λάμπρος Παδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το Thesis.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου 2026. Μπήκαμε για τα καλά στον Ιούλιο. Καλή εβδομάδα λοιπόν, με υγεία και ό,τι καλύτερο σε όλους. Σιγά σιγά μας αφήνει παιδιά Ιούλιο, σιγά σιγά να έρθει ο Αύγουστος. Να πάρουμε κάποιες ανάσεις, λίγο 15 Αύγουστο, να πάρουμε και καμιά άδεια και εμείς να πάμε λίγο να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Όλα μαζί, σιγά σιγά πλησιάζουμε και στις μέρες που θα κάνω την απόπειρα να μπω στη θάλασσα. Θα μου πεις ημερολογιακά κουμπωμένα το είχες. Εντάξει, θα δούμε. Καλά να είμαστε, θα δούμε, θα κάνω μια προσπάθεια, μια απόπειρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Να μπει ο Ιούλιος η άλλη εβδομάδα και αυτά και θα κάνουμε μια απόπειρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκινάμε με τις πλώνες εκπομπές όπως κάνουμε καθημερινά. Εδώ στο Flash 99,4, στο Άκου τη Φωνή σου. Πολύ δυνατό το χθεσινό πρωτοσέλιδο της One Voice. Μια συνεργασία της OneVoice.gr με το Thesis.gr και το Flash 99,4. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ από την OneVoice.gr και το Thesis.gr με το ανανεωμένο layout μας. Παίρνε το φύλλο της One Voice, το οποίο κυκλοφορεί καθημερινά σε όλα τα περίοδα της χώρας, μόλις με 1,5 ευρώ. Πολύ δυνατό το χθεσινό, κυρία Κάτοικο φίλο μας. Κεντρικό ζήτημα από το πολιτικό ρεπορτάζ, το οποίο έτρεξε χθες στην One Voice, πάρα πολύ δυνατό. Πρωτοσέλιδο το οποίο, και θα πάμε σιγά σιγά και στο χθεσινό και στο σημερινό, σας πω λίγο από χθες, γιατί ήταν όντως πάρα πολύ δυνατό το χθεσινό πρωτοσέλιδο της One Voice. Γιάννη, αλλάζουν τα πράγματα. Φωτογραφία του κεντρικού τραπεζίτου κ. Γιάννη Στουρνάρα. Να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο. Το 2026 δεν είναι 2015. Η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει αντιπολίτευση στον Αλέξη με τον οποίο συμφωνεί ο SSM. Και φωτογραφία στα δεξιά του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, και το κεντρικό πολιτικό ρεπορτάζ ήταν αυτό χθες στην One Voice, μέσα σε όλα και το επιχειρηματικό οικονομικό. Εκτοξεύει τους ορωτή σε νέα εποχή, όλα τα αναπτυξιακά σχέδια του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη και την ιστορική βόρειο-ελλαδίτικη εταιρεία. Σε νέο επίπεδο πλέον ανεβαίνει ακόμα παραπάνω level η σουρωτή υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Σαββίδη. Θα πάμε και στο σημερινό της One Voice, σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου. Πολύ δυνατό επιχειρηματικό οικονομικό ρεπορτάζ στην πρώτη σελίδα και σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου. Μαριάννα Λάτσι βάζει πλάτη στην Ευρωπάμπλικ του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολλά ερωτήματα για την τοποθέτηση αφεντούλη στη θέση του Προέδρου. Από όλες τις Βρυξέλλες νούμερο 2, Ευρωπαίοι χαρίζουν την Κύπρο στην Τουρκία. Φως στα σχέδια του Ευρωπαϊκού Ιερατείου ρίχνει το ρεπορτάζ του Κώστη Ευαγιώτη. Χρηματιστήριο. Τα κέρδη τραπεζών δικαιολογούν υψηλότερες τιμές για τις μετοχές τους. Την προβλέπει η ανάλυση της Eurobank Equites. Ρεπορτάζ χωρίς ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο οικοδομικές άδειες. Αποκαλύψει φωτιά από τον πρόεδρο Μηχανικών Δημοσίου, κ. Δημήτρη Πετρόπουλο. Κάνουν στη Pharmaten οι εξηγήσεις που δεν δίνουν οι BC Partners και ο κ. Νίκος Σταθόπουλος. Και η στήλη ανάποδα, η ανθρωπογεωγραφία των πληστηριασμών. Πάρα πολύ δυνατό και το σημερινό προσέγγιση του One Voice. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Θα ξεκινήσουμε λίγο στον πρώτο μισάωρο με τα καθημάς, με ό,τι έχει να κάνει με το εκρηκτικό Σαββατοκύριακο το οποίο ζήσαμε. Ένα Σαββατοκύριακο που η Δυτική Θεσσαλονίκη δοκιμάστηκε. Καήκανε πάρα πολλά χιλιόμετρα και μέτρα εκτάσεων στο ωραίο καστρό. Για δεύτερη φορά σε τόσο κοντινό διάστημα, μέσα σε λιγότερα από 10 μέρες. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο ωραίο καστρό, εθελοντές, όλοι δίνανε μάχη ολονύχτια το Σάββατο μέχρι και την Κυριακή και ακόμα και σήμερα διαβάζω το πρωί κάποιες αστείες και ένα ακόμα, μικρές ευτυχώς. Δεν ξέφυγε το μέτωπο, δεν θρηνήσαμε ευτυχώς ανθρώπινες ζωές. Θρηνήσαμε σίγουρα όμως περιουσίες, δεν έφτασε η φωτιά από ό,τι μάθαμε κοντά στον οικισμό. Κάει και ένα εργοστάσιο, το τοξικό νέφος το οποίο βγαίνει από το Σάββατο με το μεγάλο καπνό, ο οποίος διαφαινόταν από την Καλαμαριά ακόμα, φαινόταν ο καπνός, στην άλλη άκρη της πόλης. Για όσους μένουμε δυτικά, είδαμε το Σάββατο το απόγευμα και το βράδυ πώς απλώθηκε το νέφος και πώς μύριζε καμένο όλη τη νύχτα. Συστάσεις στους πολίτες και στους δημότες να μην ανοίγουν τα air condition, να μην κυκλοφορούν άσκοπα, να μην ανοίγουν τα παράθυρα, να μείνουν κλειδωμένοι μέσα. Μέσα στο κατά καλό καιρό. Εντάξει, οκ, είναι κάποιες οδηγίες.
Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Θα τα πούμε όλα αυτά στο πρώτο μισό. Στο δεύτερο μισό θα πιάσουμε και πράγματα που έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια. Την εθνική ασφάλεια, η οποία έχει γίνει, παιδιά, τρυπητήρι. Σουρωτήρι. Δεν γινόταν να μην πω για τον κύριο Ντόκο. Μην μπερδεύεστε. Δεν γινόταν. Θα τα πούμε στο δεύτερο μισό της ώρας αυτά. Θα πιάσουμε λίγο τα καθημάς τώρα στο πρώτο τέταρτο της εκπομπής. Θα πάμε λίγο και στα του καιρού. Να δούμε λίγο με τι καιρό θα κάνουμε. Γιατί όντως οι ισχυροί άνεμοι του Σαββάτου έκαναν πολύ πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και όξυναν το μέτωπο της φωτιάς. Για Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου. Λίγα σύννεφα. Αρκετά σύννεφα προς το απόγευμα με άνεμος 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία η οποία θα κινηθεί στους 30 βαθμούς. Αύριο 3η 7 Ιουλίου, καθαρός πεντακάθαρος ο καιρός, 2-3 μποφόροι άνεμοι. Θερμοκρασία η οποία θα θέσει και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Καθαρός πεντακάθαρος ο καιρός. Και μέσα στην εβδομάδα, παιδιά, έρχεται η Τετάρτη ένα 36 δυνατό, με καθαρό τον καιρό. 2-3 μποφόροι άνεμοι και θα δούμε. Πάντως το Σαββατοκύριακο θα είναι πάρα πολύ καλό και εξαιρετικό. Την One Voice διαβάσαμε και το Κυριακάτικο και το Δευτεριάτικο Φύλλο. Μπορείτε να διαβάσετε σε σχέση με το σχόλιο το οποίο θα σας κάνω τώρα και το σχετικό μου άρθρο στο thesunday.gr στο ανανωμένο layout, το οποίο έχει δημοσιευτεί και στη σελίδα της onevoice.gr. Δεν παίρνετε μόνο στο onevoice.gr και στο thesunday και διαβάζετε εκεί όλες τις ειδήσεις και την επικαιρότητα. Παίρνετε το φύλλο το οποίο κυκλοφορεί καθημερινά σε όλα τα περίπτερα της χώρας, μόλις με 1,5 ευρώ. Στηρίζετε την One Voice. Πάμε τώρα λίγο παρακάτω να δούμε τι γίνεται. Πρώτον, λοιπόν, ό,τι τρέχει με το κομμάτι της φωτιάς Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, φυσικά είναι η αρμοδιότητα της δικαιοσύνης των αρμοδίων αρχών να δουν το Σαββατοκύριακο τι έγινε. Είχαμε τη σύλληψη του 76χρονου, ο οποίος φαίνεται ότι έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στο αυτοκίνητό του που την επήρε μέθηση και από τη μηχανή βγήκανε κάποιες πυνθήρες οι οποίοι δημιουργήσαν τη φωτιά στη δασική έκταση και περιοχή. Συνελήφθη, ομολόγησε. Okay. Οι περισσότερες ανακοινώσεις που διάβασα από τους παρεκκείμενους δήμους και τις δημοτικές αρχές που μιλάνε για πρόληψη, μιλάνε για ενίσχυση από την κεντρική πολιτεία, μιλάνε για σχέδιο την επόμενη μέρα, για αξιολόγηση των ζημιών, για αποκατάσταση των ζημιών. Ναι, φυσικά. Ορθότατα και πολύ θεμητά όλα αυτά. Και το ερώτημα το οποίο θέτω εγώ τώρα στο εξής. Τι γίνεται, και το θέτω σε ένα καθαρά, ξέρετε, πολιτικό πλαίσιο. Λοιπόν, ξεκίνησε μία φωτιά η οποία ταλαιπώρησε και δοκίμασε τη Δυτική Θεσσαλονίκη όλο το Σαββατοκύριακο, 4 με 5 Ιουλίου και καίει μέχρι σήμερα. Σε έναν οικισμό και μία περιοχή που δοκιμάστηκε ξανά πρόσφατα και μάλιστα με απώλειες δύο ανθρωπίνων ζώων, ενός πατέρα και ενός γιου, πριν από μία εβδομάδα το λιγότερο, στις παρεκκείμενες περιοχές του Ροκάστρου, στη Λυτή. Είχαμε κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, της πολιτικής προστασίας. Χτύπησε το 112 μέσα στη νύχτα, ακόμα και για εμάς που μένουμε δυτικές συνοικίες, αλλά δεν μένουμε κοντά στο Ρόκαστρο. Χτυπούσε όλη τη νύχτα το 112. Δηλαδή, δίναν τέτοιο αγώνα πυροσβέστες, οι εθελοντές, η πολιτική προστασία. Θα έρθει σήμερα ο κ. Κατσαφάδος. Θα γίνει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ροκάστρο. Υπουργός πολιτικής προστασίας. Ναι, οκ. Okay. Κάθομαι εγώ τώρα και αναρωτιέμαι και λέω το εξής, ότι πρώτον η πολιτεία, ασχέτως αν ήταν παρούσα όπως έπρεπε να είναι παρούσα μέσω του κρατικού μηχανισμού, δεν μπήκαμε καν στη διαδικασία να δούμε το κομμάτι που έχει να κάνει με το πολιτικό πλαίσιο. Και τα γράφω στο άρθρο μου στο thesunday.gr με τίτλο «Το Κουίμπλετον, το Ρόκαστρο και τα αναπάντητα ερωτήματα». Πριν μία εβδομάδα, όταν έγινε αυτή η εγκληματική, καταδικαστία, δολοφονική, τρομοκρατική επίθεση εναντίον της Τελεκόνης της Νέας Δημοκρατίας και είχαμε και την απώλεια, τη δολοφονική απώλεια της μητέρας της κυρίας Νέστορα, που δεν το συζητάμε και το είπαμε και το γράψαμε και παντού και έτσι πρέπει να είναι σε μια δημοκρατία, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, δεν έχει καμία θέση η βία και η τρομοκρατία.
καταδικαστεί εγκληματική δολοφονική και τρομοκρατική επίθεση, να συλληφθούν οι υπέτη και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να σαπίσουν στη φυλακή. Βεβαίως, είχαμε εδώ την παρουσία του Πρωθυπουργού για να στείλει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας. Ναι. Το Σαββατοκύριακο το οποίο μας πέρασε, ο Πρωθυπουργός, ξέρετε ότι βρισκότανε στο Λονδίνο για να παρακολουθήσει το πολύ γνωστό πρωτάθλημα τένις Wimbledon, όπου αγωνίζεται μια Ελληνίδα αθλήτρια. Ναι, οκ. Okay. Βρέθηκε εκεί το Σάββατο. Εξελίχθηκε η φωτιά με τις διαστάσεις που πήρε όλο το βράδυ του Σαββάτου, την Κυριακή και μέχρι σήμερα. Και ξέρετε, δεν είναι ότι ήταν ο Πρωθυπουργός σε κάποια διπλωματική αποστολή, σε κάποιο πολύ κρίσιμο ραντεβού που έπρεπε να εκπροσωπηθεί η χώρα, που θα έπρεπε να πολύ δύσκολα να φύγει από κάποια μεγάλη σύνοδο κορυφής, από κάποιο ραντεβού στο Λευκό Οίκο ενδεχομένως, ή σε κάποιο κορυφαίο διπλωματικό ραντεβού. Ήτανε τουλάχιστον από ό,τι γράψαν τα μίντια, σε ταξίδι αναψυχής. Για το Σάββατο αυτά. Δηλαδή, δεν σκέφτηκε κάποιος να πει ότι κύριε Πρόεδρε, μήπως ενδεχομένως για λόγους ακόμα και σχηματικούς πολιτικούς να πάρετε το βράδυ το αεροπλάνο ώστε να είστε Κυριακή στην Αθήνα και ενδεχομένως να επισκεφτείτε και την περιοχή, το κέντρο επιχειρήσεων. Μήπως. Γενικά λέω εγώ, μήπως. Φυσικά δεν αναρωτήθηκε και κανείς από τα μεγάλα μίντια όσο εξελισσόταν η πυρκαγιά και η φωτιά. Πού είναι ο Πρωθυπουργός? Ναι, παιδιά, πού είναι ο Πρωθυπουργός? Πού είναι ο Πρωθυπουργός? Ενημερώθηκε η κυβέρνηση? Ή είμαστε σε φάση, όλα καλά, εντάξει, το ελέγχουμε, συνεχίστε τις διακοπές σας, μην αγχώνεστε. Όλα καλά εδώ, στην παροικία. Λέω εγώ τώρα. Λέω. Και την Κυριακή, η κορύφωση του δράματος, του πράγματος, του δράματος, όπως θέλετε πείτε το, λοιπόν, όπου έγινε εβδομαδιαία κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, και για να μην δουλευόμαστε ρε παιδιά τώρα, εντάξει, αυτές οι αναρτήσεις τώρα, μάθαμε τώρα, εισάγαμε μοντέλα από το εξωτερικό, από ξένα μοντέλα διακυβέρνησης, η εβδομαδιαία ανάρτηση και η επικοινωνία με τους πολίτες κάθε Σαββατοκύριακο, και θα συζητάμε, θα τα λέμε, θα σχολιάζουμε. Ένα μακροσκελές κείμενο που αρχές της εβδομάδας ετοιμάζεται από κάποιους συνεργάτες, από κάποια ομάδα συνεργατών και δημοσιεύεται social media του Πρωθυπουργού. Απλά είναι τα έργα τώρα. Εντάξει. Μην φτάσαμε εν έτη 2026 να δουλευόμαστε ακόμα μεταξύ μας. Τουλάχιστον να σπαρευτούμε τα αυτονόητα. Λοιπόν, η ανάρτηση εβδομαδία που είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο όγκο, φυσικά, για την εγκληματική, δολοφονική, τρομοκρατική, απαράδεκτη, καταδικαστέα επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πρέπει υπέτη να βρεθούν και να οδηγηθούν σε δικαιοσύνη, το επαναλαμβάνουμε, το οποίο είχε μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση όπως έπρεπε να έχει, στην ανάρτηση, μία σειρά πραγμάτων για την οικονομία, κάποια οικονομικά μέτρα. Και αν το διανοείστε, παιδιά, κυριακάτικη ανάρτηση με μία νύχτα προηγούμενη, όπου η Δυτική Θεσσαλονίκη δοκιμάστηκε και δοκιμαζόταν ακόμα και τις ώρες που εξελισσόταν, που γράφτηκε αυτή η ανάρτηση και δημοσιεύτηκε, ούτε μία αράδα, όχι για τη φωτιά στο Ρεόκαστρο, όχι για τη φωτιά που πανικόβαλε τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ούτε μία αράδα για ένα ευχαριστώ στους πυροσβέστες, στο πυροσβεστικό σώμα, στους εθελοντές, στους δασοπυροσβέστες, όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάθε καλοκαίρι τους αναγάγουμε σε ήρωες, που είναι ήρωες, το συζητάμε αυτό, στα λόγια, αρέσει στην πολιτεία να αποδίδει το λεκτικό παράσημο του ηρωισμού σε κάποιες επαγγελματικές τάξεις, οι οποίες ασκούν λειτουργήμα προστασίας της δημόσιας περιουσίας και του πολίτη. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να συζητήσουμε τίποτα αυξήσεις
τίποτα εκτός έδρας, τίποτα επιδόματα. Ναι ρε παιδιά, εντάξει, σας υπόσχομαι ότι μόλις βρεθεί ο αναγκαίος δημοσιονομικός χώρος, θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, από την ανάρτηση λοιπόν, πέραν από το γεγονός της αναφοράς στην φωτιά στο Ρόκαστρο, που έλειπε παντελώς, έλειπε οποιαδήποτε αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των ζημιών, ότι η πολιτεία θα είναι παρούσα, ότι θα καταγραφούν ζημιές, ότι και η κεντρική κυβέρνηση και η πολιτεία και το Υπουργείο και η Δήμη και η Περιφέρεια θα σταθούν στο πλευρό των πληγέντων, για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτής της υπόθεσης, για το καλή δύναμη στους πυροσβέστες, σας ευχαριστούμε και όλα τα υπόλοιπα. Απουσίαζε τελείως ό,τι είχε να κάνει με το Σαββατοκύριακο στο Ρεόκαστρο, με το Σαββατοκύριακο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που πραγματικά δοκίμασε ένα μεγάλο μέρος της πόλης. Και έχει αποτύπωμα περιβαλλοντικό, ανθρώπινο και κοινωνικό άμεσα. Απουσίαζε τελείως. Δηλαδή, δεν ξέρω ακόμα δηλαδή και κάποιος, και εξετάζω καθαρά παιδιά το επιτελικό και το πολιτικό, ακόμα και κάποιος ο οποίος αποτελεί το στενό πυρήνα συνεργατών του Πρωθυπουργού, το είδε την ανάρτηση, η οποία θα δημοσιευόταν Κυριακή πρωί, με όλα όσα είχαν γίνει. Δεν σήκωσε κανείς ένα τηλέφωνο να πει, Πρόεδρε, σε ποιο σετ είμαστε? Α, οκ, okay, ναι, σε αυτό. Συγγνώμη λίγο που σας ενοχλώ και αυτά, αλλά ξέρετε, επειδή κάει και ο τόπος πάνω στη Θεσσαλονίκη, μια παραγραφούλα μπορείς να βάλουμε και αυτό. Ξέρετε, έχω ετοιμάσει ένα προσχέδιο εδώ. Είναι οκ, okay, να σου στείλω λίγο, το τσεκάρετε, να το βάλουμε και αυτό, να είμαστε ήσυχοι και φεύγει. Και όλα καλά, δηλαδή, επόμενο σετ Κυριακή πρωί. Εντάξει? Κανείς. Χωρίς να ξέρω τίποτα. Εκ του πράγματος, εκ του αποτελέσματος. Πολλές φορές όλοι λέμε ότι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος αυτό φάνηκε στην ανάρτηση. Σε άλλο χρόνο. Σε άλλο επίπεδο. Σε άλλο σύμπαν. Μια χώρα της οποίας η ελίτ της αρέσει να περνάει ωραία έξω. Της αρέσει να ανεμίζει τη σημαία ωραία έξω, λες και είναι ένα αξιοθέατο πανί σε επίπεδο international vision, και όλα καλά. Και εδώ, σε αυτόν τον τόπο, όσοι απομείναμε θα παλέψουμε μόνοι μας, με τις φωτιές, με την ακρίβεια, με τη φτώχεια, με την ανέχεια, με όλα αυτά. Τόσο απλά. Όσοι μείναμε ενδεχομένως σε αυτό που λέγεται Βόρεια Ελλάδα, η οποία θα αρκεστεί σε ό,τι έχει να κάνει με κάποιες επισκέψεις για καθαρά κομματική και εσωκομματική συσπήρωση μία εβδομάδα πριν, αλλά ο πολίτης ο οποίος βλέπει τις φλόγες να τον πλησιάζουν και τον απειλούν, δεν αξίζει έστω και μία συμβολική επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο κέντρο επιχειρήσεων, στην πόλη, στην περιοχή. Το τι θα γίνει μία εβδομάδα ή 10 μέρες μετά είναι κάτι διαφορετικό. Ή ενδεχομένως τι θα γίνει στη ΔΕΘ. Γιατί έρχεται παιδί και Αύγουστος και είναι και μήνες διακοπών ο Αύγουστος. Λοιπόν. Και εξετάζω καθαρά, όπως σας είπα, το πολιτικό κομμάτι. Το πολιτικό κομμάτι είναι αυτό. Αυτό. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό. Και όπως σας είπα, τόσο έκθετη κατάσταση, πραγματικά τόσο έκθετη, που κανείς δεν αναρωτιέται από τα μίντια όπως θα γυρίσαμε το Σαββατοκύριακο, κάτι το οποίο ευλόγως θα αναρωτιόντουσαν σε άλλη περίπτωση, σε άλλη περίσταση, με άλλη κυβέρνηση, με άλλο πρωθυπουργό. Πού είναι ο πρωθυπουργός? Πού απουσιάζει? Πού είναι? Αν θα έπρεπε να είναι στο πεδίο των επιχειρήσεων? Αν έχει λάβει ενημέρωση? Σε ποιανού τη βάρδια ξέσπασε αυτή η φωτιά? Όλα αυτά. Τώρα τι έγινε ξαφνικά? Ησυχία? Οκ. Okay. Πρώτο σετ, δεύτερο σετ, τρίτο σετ. Τι γίνεται?
Ξέρετε, γίνεται πλέον τόσο ξόφθαλμα που πάβει να είναι κατανοητό. Μέχρι τα προηγούμενα 4-5 χρόνια ήταν μια κατάσταση, ξέρετε, η οποία λίγο πολύ είχε οδηγήσει σε μια γενική ύπνωση. Αδιαφορούσε κοινωνία, σου λέει εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, έτυχε και αυτό, τι περιμένεις μωρέ τώρα, αυτή είναι η Ελλάδα, αυτή είναι η πολιτική, μια χαρά. Τώρα, πάρα πολύ απλά δεν ανησυχεί κανείς. Και θεωρείται και λίγο φυσιολογικό ότι να δίνονται κάποιες απαντήσεις από το πρωί και να λένε ότι εντάξει, τι θέλετε να κάνει, υπάρχει υπουργείο, υπάρχει πολιτική προσέπειρος, έχει δυνάμεις, τι θέλετε να κάνει. Με κοινικό τρόπο. Τρομάζει το γεγονός ότι οι απαντήσεις έρχονται και με κοινικό τρόπο. Κοινικότατο. Οι βασιλικότεροι γίνονται πλέον ο ίδιος ο βασιλιάς. Γίνονται η φωνή του, ενώ ο βασιλιάς απουσιάζει. Γίνονται αυτοί οι οποίοι στέκονται δίπλα από το θρόνο, ξεσκονίζουνε και απαντάνε σαν την κρυφή φωνή πίσω από το θρόνο. Εν απουσία του βασιλιά. Όσο ξέρετε μακιαβελικό και αν ακούγεται αυτό, γίνονται αυτό που έχει γράψει και ο Μακιαβέλη, η φωνή του επίπλου. Η φωνή του επίπλου. Είναι πραγματικά τρομακτικό αυτό. Αν όχι απογοητευτικό, αν όχι αστείο, αν όχι γελίο, είναι σίγουρα τρομακτικό.

Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα της πόλης, για να πάμε σε λίγο στο διάλειμμά μας. Σήμερα σε 8 η ώρα στον Εύωσμο, πολιτικό τραπέζι, πολιτική εκδήλωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με τίτλο «Τώρα μιλάμε», στον Εύωσμο, με θέμα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 8 η ώρα, στο καφέ Πίτζι, στην Τζαβέλα 9, στον Εύωσμο. Θα είναι παρόν ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, γραμματέας του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η θεματική θα κινηθεί γύρω από τη συζήτηση με τους παρευρισκόμενους για το κομμάτι των μικρομεσαίων επιχείρησεων και της εργασίας, καθώς παρούσα και μία εκ των ομιλητών στη συγκεκριμένη αποψινή εκδήλωση στις 8 η ώρα στο καφέ Πίτζι στον Εύωσμο, θα είναι και η αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας της ΛΑΣ, κυρία Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη, όπου θα μιλήσουν εκπρόσωποι της Ελλάδας αλλά και οι πολίτες που θα παρευρεθούν εκεί για ό,τι έχει να κάνει με την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους επαγγελματίες, την ακρίβεια, πώς επηρεάζει το κόστος ανεφοδιασμού, την αλυσίδα των τιμών και φυσικά το ίδιο το εισόδημα του καταναλωτή, το ίδιο το εισόδημα των μικρομεσαίων επαγγελματιών αλλά και την εργασία. Και τους ίδιους τους εργαζομένους, οι οποίοι είναι καταναλωτές σε μια σειρά πραγμάτων. Όλα αυτά σήμερα στις 8 η ώρα στον Εύωσμο, στο καφέ Πίτζι, Τζαβέλα 9, πολιτικό τραπέζι, πολιτική εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, με τον γραμματέα της Ελλάδας, κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, και την αναπληρώτρια τομεάρχη εργασίας της Ελλάδας, κυρία Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη. Θα επιστρέψουμε από το διάλειμμά μας σε λίγο. Θα μιλήσουμε για ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της εθνικής ασφάλειας και με τον κύριο Ντόκο. Αυτό το οποίο έγινε το Σαββατοκύριακο. Γίνανε πολλά παιδιά το Σαββατοκύριακο. Τι να πρωτοπρολάβει κανείς, τι να πρωτοπεί. Θα κάνουμε ένα σχόλιο στο δεύτερο μισό της ώρας, εδώ στο Flash 99,4. Και θα σας πω έτσι κάποιες σκέψεις μου με τη λαϊκότητα με την οποία τις εκφράζω πάντα και είναι και αυτή η οποία αποτελεί τη δικιά μας γλώσσα επικοινωνίας, όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους. Λοιπόν. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο Flash 99,4. Άκου τη φωνή σου, στο μικρόφωνο Λάβρο Παπαδή. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επιστρέψαμε Flash 99,4, κομπή άκου τη φωνή στο μικρόφωνο Λάμπρος Οπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το Thesis.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Εδώ είμαστε. Και πάμε λίγο να σχολιάσουμε, όπως σας είπαμε, τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ίδιας της επισφάλειας γύρω από την εθνική ασφάλεια. Η Ρωσία ως ο κακός στην υπόθεση, οι Ρώσοι φαρσέρ, οι οποίοι το έχουν κάνει αυτό και αυτοί οι κακοί Ρώσοι φαρσέρ το έχουν κάνει και σε άλλους ηγέτες ανά τον κόσμο και έχουν πέσει και άλλοι θύμα. Και εμείς δεν είμαστε εξαίρεση και όλα καλά. Θα πάω πρώτα σε κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου φάρσα, δυστυχώς. Είναι μια πραγματικότητα. Γιατί νομίζω, ξέρετε, είναι θλιβερό, γιατί νομίζω ότι ο αθλητισμός, ειδικά όταν σε αυτόν υπάρχουν νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι, θα πρέπει περισσότερο να τίθεται υπό το πρίσμα της ενότητος, της εμφυλίωσης, της ειρήνης και της ανακοχής. Και όχι υπό μία μορφή εκδικητικότητας και προπαγάνδας. Και θέλω να πω, πριν μερικές ημέρες η Ρωσίδα πρωταθλήτρια Ντάρια Λετσένκοβα κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανενίδων στο Pole Sport, Ανενίδων, για το 2026, στην Πολωνία, όπου διεξάγεται. Κατά τη διάρκεια απονομής στην τελετή των μεταλλίων, με απόλυτο σεβασμό και αθλητικό ήθος, αντάλλαξε χειραψία με την Ουγγαρέζα συναθλητριά της και στάθηκε μπροστά από την Ουκρανία η συναθλητριά της, τιμώντας την παρουσία της στο βάθρο. Με υψωμένη την σημαία η Ουκρανία συναθλήτρια, η Ουγγαρέζα και αυτή με την δική της σημαία. Ανέβηκε η Ντάρια Λετσένκοβα στο πρώτο σκαλί του βάθρου και εδώ είναι το άσχημο της υπόθεσης. Δεν επετράπει η ανάκρουση του ρωσικού ύμνου, ούτε η έπραση της σημαίας της χώρας της. Και μιλάμε για ένα νέο κορίτσι που εκπροσωπεί την χώρα της στο Παγκόσμιο των Ανενίδων. Μια νέα κοπέλα, μια νέα αθλήτρια, ένα κορίτσι. Η στέρηση του ύμνου και της σημαίας είναι πλήγμα στο οποιοδήποτε αθλητικό πνεύμα, στο οποιοδήποτε αθλητικό πνεύμα, όπου και να νίκεις. Κόσμο. Τα ιδανικά θα είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να ενώνουν τους λαούς μέσω του υγιούς ανταγωνισμού και του αθλητισμού. Δεν επετράπει η ανάκρουση του ρωσικού ύμνου ούτε η έπραση μιας χώρας της. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε πάρα πολλά πράγματα η διεθνής κοινότητα και η Ευρώπη λειτουργεί καθαρά και μόνο στα πλαίσια του δικού της αφηγήματος προπαγάνδας. Δεν έπαιξε πουθενά αυτό. Εγώ το αναδεικνύω γιατί όσο και να με λένε κάποιοι να γράφουν σε social media, να με λένε Πουτινάκι, να με λένε Ρωσολάγνο, να με λένε ότι okay, τα προσπερνώ. Έχουμε να κάνουμε με νεαρά κορίτσια, έχουμε να κάνουμε με παιδιά στην ηλικία και στη βιολογία τους, τα οποία ασχολούνται με αυτό το οποίο λατρεύουν και είναι ο αθλητισμός, πετυχαίνουν τεράστιες νίκες και επιτυχίες και πραγματικά όταν μπαίνουμε στη βάσανο, τη διελκυστίδα, την ανομαλία και την εσωστρέφεια του ύμνου και της σημαίας και αναφερόμαστε σε παιδιά τα οποία καθορίζουν την ψυχολογία τους και στέκονται απέναντι σε οποιαδήποτε αξία του εφαγωνίζεσαι και του αθλητισμού, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουμε διπλωματικά παιχνίδια. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι πήραν την απόφαση και το έπραξαν, όχι είναι πολύ μακριά μόνο από το ότι έχει να κάνει με το κομμάτι της του αγωνιστικού ιδόδους. Δεν καταλαβαίνουν τι πανανθρώπινη ζημιά προκαλούν στο νέο κύμα αθλητών ανά τον κόσμο, των νέων παιδιών. Δεν το κατανοούν. Για όλους αυτούς είναι διπλωματία και πολιτική μπίζνα. Και φαίνεστε. Τίποτα άλλο. Ντροπή. Θα το πω. Ντροπή. Ντροπή. Δεν ξεσπάμε στο γάιδαρο, ξεσπάμε στο σαμάρι του. Απλά τα πράγματα.

Πάμε και στους Ρώσους Φαρσέρ, πάμε και στους, σε φάρσα ακροσίας, πάμε σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική ασφαλεία της χώρας, πάμε στο βίντεο που κυκλοφόρησε. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, για να μην το κεντάω, παιδιά, όπως το κεντάω πολλές φορές εισαγωγικά, γιατί καμιά φορά ξέρετε η γελιότητα του πράγματος, το φιάσκο του πράγματος, το αποτέλεσμα του πράγματος και όλη αυτή η πραγματικότητα την οποία αντικρίζει κανείς στο YouTube από το Σάββατο και μετά και στα social media. Ξέρετε, όλη αυτή η γελία αναποτελεσματικότητα και αυτό το τρομακτικό ότι λες ότι ίσως να έχει δίκιο και ο Παπαδιαμάντης, που είχε γράψει σε ελεύθερη μετάφραση αυτό το οποίο είχε υποστηρίξει αργότερα και ο Καζαντζάκης, ότι επιβιώνει αυτή η χώρα μέσα από διαδοχικά θαύματα. Ίσως να αποτελεί μια πραγματικότητα, ξέρετε. Δηλαδή, νομίζω πραγματικά ότι όντως από θαύμα πραγματικά πίστηκα ότι εκείνο το ντρόουν στο Ιόνιο πριν μερικούς μήνες αποτύχει, δεν δημιούργησε μια τραγωδία εμπλό, καθαρά αποτύχει. Και από τα λεγόμενα του συγκεκριμένου βίντεο, βλέποντας και βάζοντας σε συζήτηση και ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που επικοινωνήθηκε, δηλαδή με ένα Gmail μέσω τεχνητής νοημοσύνης, και τα γελία του επιχειρήματος πράγματα από διάφορα κυβερνητικά στελέχη, ότι είδατε η τεχνητή νοημοσύνη πόσο μπροστά έχει περάσει και ότι θέλει προσπάθεια και έλεγχο και προσπαθούμε και κάνουμε, δηλαδή καταλαβαίνουμε, ρε παιδιά, ότι κάποιοι φαρσέρ ανεξαρτήτως προέλευση καταγωγής εθνικότητας ήρθαν σε απευθείας επικοινωνία και έκαναν σοβαρό διάλογο, που όπως λένε όλοι, σιγά τα ΟΑ, τι βγήκε από εκεί, τι ξέραμε για τον ντρόν, δεν ξέραμε για τον ντρόν το ουκρανικό, δεν ξέραμε ότι έχουμε σχέση με την Ουκρανία, συμμαχικές διπλωματικές πολιτικές. Απάντηση στα όσα υποθήκανε στο βίντεο αυτό, στα όσα είπε δύο μέρες μετά την έλευση του ντρόουν στο Ιόνιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που είχε μιλήσει ότι και τον ντρόουν το ξέρουμε και τι κουβαλάει ξέρουμε και εμείς ξέρουμε. Εμείς δεν ξέρουμε όμως. Και μάθαμε και πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Ότι το Ιόνιο έχει γίνει από ό,τι φαίνεται σουρωτήρα από τα ουκρανικά ντρόουνς. Ότι λέμε σε ξένους διπλωμάτες, ξέρετε, κάντε τον πολεμό σας, αλλά να ξέρετε, επειδή τη χάνει σε αυτά τα νησιά, πέρα τα ντρόν, ζουν δικοί μας κάτοικοι και υπάρχει και έντονη κίνηση, είναι και καλοκαίρι, έχουμε τουρισμό, έρχονται και εκλογές, μην γίνει καμία στραβή τώρα, σκάσει τίποτα πουθενά και μας χρεώσουν τίποτα και 25, το 25% δεν μαζεύεται από το 13. Καταλάβατε, ρε παιδιά, σε μια συζήτηση φάρσα κατά τα άλλα, τι συζητήθηκε. Ποια ήταν η κοινικότητα των μηνυμάτων και των επιχειρημάτων. Ναυτιλία, τουρισμός, κίνηση, εκλογές. Ποιοι είναι αυτοί οι ηθαγενείς οι οποίοι κατοικούν τη χώρα. Ούτε μας ενδιαφέρει. Ούτε μας νοιάζει. Και το τρυπητόν, το διάτριτον του πράγματος είναι ότι, όπως λένε οι ίδιοι οι φαρσέρ, επικοινωνήσαμε ένα Gmail. Δηλαδή, το email από μια απλή πλατφόρμα, το τηλέφωνο ή τα στοιχεία ή τον τρόπο με το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος, οποιοςδήποτε, ανεξαρτήτου διπλωματικής ιδιότητας ή συμμετοχής σε οποιοδήποτε Υπουργείο Εξωτερικών ανά τον κόσμο, του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, του Επιτελικού Κράτους, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μαξίμου. Δεν το γνώριζα, και αν το γνώριζα, θυμάστε. Μπορεί να το βρει οποιοδήποτε. Δηλαδή, είναι εύκολο να μιλήσει οποιοδήποτε με οποιονδήποτε. Νομίζω ότι για τα συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια της χώρας, αυτή που είναι, λοιπόν, θα έπρεπε να υπάρχει ένα μεγαλύτερο φίλτρο. Δηλαδή, μήπως αντί να κάνεις ένα Skype από μια πλατφόρμα με τον απευθείας
απευθυνόμενο σε σένα, να έκανες πρώτα μια διασταύρωση, ένα τσεκάρισμα, ένα τηλέφωνο, μια διαφορετική κλίση επικοινωνίας για το «με καλέσατε, είστε εσείς». Συμβαίνει αυτό και αυτό. Μήπως, ένα αυτό. Και δεύτερο, μήπως να γινόταν και κάποια συζήτηση, έστω και ψηφιακή, σε κάποια πρεσβεία που είναι ασφαλές στο δίκτυο. Λέω εγώ τώρα που λέω βλακίες πρωί-πρωί, ρε παιδί μου. Δεν θυγιάτηκα τώρα, σας λέω ανοησίες. Ξέρω εγώ και δεν ξέρει τώρα οι ειδικοί σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας, οι οποίοι κατοικοδρεύουν και στο Μαξίμου. Και ξέρω ο Παπαδής. Τι τύφλα του ξέρω ο Παπαδής. Λέω. Αν κάτι, ρε παιδιά, μας μάθανε εμάς πάντως από στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας, είναι όταν δέχεστε ένα τηλέφωνο και σε λένε αυτός, το πρώτο οποίο κάνεις είναι το κλείνεις και του λες, θα σε πάρω εγώ. Κλείσε να σε πάρω εγώ. Και παίρνεις τους και βεβαιώνεις. Είσαι εσύ. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο μυαλό θέλει αυτό. Φυσικά για αυτό το ζήτημα δεν είχαμε καμία παρέτηση. Και όπως άκουσα και από την Παρασκευή το βράδυ και μετά διαφόρους κυβερνητικούς, δεν βρέθηκε τίποτα, δεν καταλαβαίνω. Δεν επειδή βρέθηκε δηλαδή ο Φαρσέρ τώρα, ο οποίος είχε ξεγελάσει και τη Μελώνη και τον Πομπέο και την Άγγελα Μέρκελ και ένα σωρό ηγέτες όλο τον κόσμο, τους είχε ξεγελάσει αυτοί οι δύο οι Ρώσοι Φαρσέρ. Τι λέει, πρέπει να παρετούμαστε? Αν πραγματικά ξέρετε, ρε παιδιά, το χαρακτήρι, όπως όλα αυτά τα χρόνια επικαλούμαστε πολλές φορές για τους Κορεάτες ή για τους Ιάπωνες υπουργούς για μια σειρά πραγμάτων, ότι είχε την ευαισία και έκανε χαρακτήρι, και το προσαρμόζουμε με τον Ιαπωνικό κώδικα τιμής, το οποίο είναι υπερβολικό με τον τρόπο που το βλέπει αυτός ο λαός της Απανατολής. Εμείς έχουμε φτάσει στο αντίθετο επίπεδο υπερβολής. Στο ακριβώς αντίθετο επίπεδο υπερβολής. Δεν τίθεται θέμα παρέτησης με την καμία. Με την καμία. Τίποτα, ρε παιδί μου. Δεν κουνιέμαι. Δεν κουνιέμαι. Και ξέρετε, εξετάζοντας το και πολιτικά, μπορούσα να πω τώρα το εξής. Δεν είδα και ιδιαίτερη προθυμία. Γιατί τον τρόπο που έχουμε εφεύρει το επιχείρημα της παρέτησης, το επιχείρημα δηλαδή, η παρέτηση μου βρίσκεται στη διάθεσή σας, όπως το λέμε πολλές φορές. Λοιπόν, η παρέτηση από τη μεταπολίτευση και μετά, το λόγο τον οποίο έχει για να μπορέσει να βγάζει τις εκάστοτε ηγεσίες μακριά από τη δύσκολη θέση. Δηλαδή, να σε διώξω, να σε διαπομπεύσω, να σε απομπέψω και να πάρω το λάθος πάνω μου της λάθος επιλογής. Με αυτήν την έννοια. Εδώ ούτε από τη μία μεριά υπάρχει διαδικασία αποπομπής και από την άλλη δεν υπάρχει και οποιαδήποτε έτσι σκέψη παρέτησης. Μία μανία δηλαδή ο καθένας να μείνει κολλημένος στην καρέκλα του, να μην κουνηθεί. Εκεί. Και δεν υπήρξε, σας το λέω πάλι πολιτικά το εξετάζω, δεν υπήρξε από μεριάς του κυρίου Ντόκου μια σκέψη ότι μήπως να παραιτηθώ, να βγάλω από τη δύσκολη θέση όσο μπορώ να το βγάλω, με αυτό το περίγυρο που έγινε, που το βίντεο αυτό γυρίζει ανά τον κόσμο, τον Πρωθυπουργό και την ομάδα του Μαξίμου, ώστε, ρε παιδί μου, να πούνε ότι παραιτήθηκε, έγινε λάθος, παραιτήθηκε, οκ. Πάμε παρακάτω. Μάθαμε από το λάθος μας, τα κλασικά, η τεχνητή νοημοσύνη μας ξεπέρασε, παραιτήθηκε ο κύριος Ντόκος, οκ. Πάμε παρακάτω, μπαίνει κάποιος άλλος, θα γίνει μια αυστηρότατη αξιολόγηση για να αποφύγουμε τις δικλείδες οι οποίες χάθηκαν την προηγούμενη μέρα και όλα αυτά τα μεγαλόστομα. Okay. Και μετά, ρε παιδί μου, ξέρεις, μετά από μερικούς μήνες, άλλωστε εκλογές έρχονται, αυτοί οι διορισμοί πολιτικοί είναι, μπορεί να ξαναείμαι σε κάποια άλλη θέση, να είμαι αλλού, να μου το τοκίσουν αυτό το πράγμα, να μπορέσω να πάρω κάποια πολιτικά ωφελήματα την επόμενη μέρα από αυτή την υπόθεση, αφού θα έχω παραιτηθεί και θα έχω βγάλει αυτή τη δύσκολη θέση στον Πρωθυπουργό. Τίποτα. Μέχρι τέλους θα είμαι εδώ. Θα είναι εδώ, θα είναι εκεί, θα είναι ο άλλος. Δεν κουνιέται κανείς. Ίσως πραγματικά να είμαστε σε σύγκριση με την Ιαπωνία το άκρον αντίθετο. Δεν παρετείται κανείς, γιατί, και το έχουμε, και έχουμε δώσει και μια ιδιαίτερη υφή επιχειρήματος γύρω από αυτό. Όχι, δεν παρετούμε από την ευθύνη. Ο ελληνικός λαός μέταξε για να διορθώσει αυτά τα λάθη. Ό,τι έγινε για το ΠΚΠ, που ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποκάλυψε τον κόπρο του αυγείου,
τον κόπρο του Αυγείου πραγματικά και η κυβέρνηση τι είπε? Εμείς πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή, παιδιά, πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Και υπάρχουν, ξέρετε, ακούει και διαφορούς ψιθύρους στο κομμάτι αυτό. Πώς φαίνεται, δηλαδή, δεν πάνε οι δημοσκοπήσεις καλά. Τώρα, διάφορα το ρόλο του διαδικτύου που μιλάνε για πανηγυρική νίκη του κ. Μητσοτάκη σε εκλογές του 27. Εγώ προσωπικά δεν τους παίρνω σοβαρά. Νομίζω. Και νομίζω και πολλοί κόσμος ακόμα. Ξεκινάει σιγά σιγά το επιχείρημα, ρε παιδιά, ότι ένας πρωθυπουργός μετά από 2 φουλ τετραετίες, τι άλλο να θέλει? Όταν να δώσει το έδωσε. Είναι υπερπλήρης. Τι άλλο να θέλει μετά από 2 τετραετίες? Ξεκινάει σιγά σιγά το επιχείρημα. Φαίνεται. Και φαίνεται. Θα το δείτε. Και η τακτική η οποία ακολουθείται στο κομμάτι αυτό και η τακτική του Ρεοκάστρου με το τένις πρώτο σετ, δεύτερο σετ, τρίτο σετ και η τακτική που έχει να κάνει με το κομμάτι της εθνικής ασφάλειας, αυτής που έχουμε, το drone και. Και ξέρετε, έχουμε κίνηση αυτό το διάστημα, είναι καλοκαίρι, τουρισμός, έρχονται και εκλογές. Παιδιά, συμμαζευτείτε, λοιπόν. Που από τα μεγάλα μίντια περνάει, ρε παιδί μου, στον ντούκου. Δηλαδή, άμα θυμηθεί κανένας δημοσιογράφος, κάνει ένα πολιτικό πάνελ, κάνει καμιά ερώτηση και αυτά. Ναι, έχουμε αυτό, για πείτε και εσείς την άποψη, τι γίνεται και αυτά. Ναι. Πιστεύετε ότι άμα υπήρχε άλλη κυβέρνηση και άλλος πρωθυπουργός, αυτή τη στιγμή δεν θα είχαμε από την περασμένη Παρασκευή αλλαγμούς? Αλλαγμούς. Τι ειδικές πολιτικές εκπομπές, τι να έρχονται ειδικοί, στρατηγοί, απόστρατοι, αναποστρατεία, να μονοπολούν τα παράθυρα, τα πολιτικά τραπέζια εκεί και για πείτε μας τι έγινε, τι και πώς και αυτά. Τι τηλεπαραθυριούχοι να θέτουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας, τι να μιλάνε για τέτοιο ότι μπορεί να κρύβει απόβαση σε ελληνικό νησί αυτό το πράγμα. Μιλάμε, θα γινότανε ο αλλαγμός του αλλαγμού. Ο αλλαγμός του αλλαγμού. Τώρα. Ησυχία. Παιδιά, δεν τρέχει τίποτα. Παιδιά, ηρεμία. Καλοκαίρι είναι. Άσε να δουλέψει ο τουρισμός. Πρώτο σετ, δεύτερο σετ, τρίτο σετ. Όλα καλά. Ηρεμόλ. Ηρεμόλ. Δεν τρέχει τίποτα.

Να βιάσουμε λίγο για τη μουντιαλική συζήτηση. Πολλά παιδιά γίνονται. Σιγά σιγά ξεκαθαρίζει το έργο. Σε μια εβδομάδα από τώρα θα έχουμε και τα σοβαρά παιχνίδια. Τελειώνει αυτή η παροδία με την... με τις πάρα πολλές ομάδες οι οποίες υπήρχαν στην αρχή στο Μουντιάλ. Η Σκανδιναβία, παιδιά, την έκανε την κηδεία. Ναι. Η Νορβηγία συγκεκριμένα την έκανε την κηδεία στη Βραζιλία. Το ζήσαμε και αυτό. Έκανε για πλάκα ο Χάλαντ. Για πλάκα πραγματικά. Και η Νορβηγία πέρασε στην επόμενη φάση. Η Βραζιλία, παιδιά, δεν είναι ακόμα η Βραζιλία η οποία ήταν. Δεν είναι η Βραζιλία η οποία ήταν. Για να... προχωρήσει. Θέλει πολύ δουλειά η Βραζιλία. Και αμφιβάλλω κιόλας αν και ο Νεϊμάρ θα είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει από ένα χρόνια να τη σηκώσει και να την ξανακάνει εκείνη τη Βραζιλία που όλοι θαυμάσαμε σε Σεούλ του 2000. Εντάξει, τώρα μιλάμε, εκείνη η Βραζιλία είχε ιερά τέρατα μέσα. Το Ρόνι, τον. Τι να πει τώρα κανείς δηλαδή. Η Βραζιλία τότε είχε ιερά τέρατα, ξεκάθαρα. Δεν ήταν τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα το οποίο λένε τώρα ότι είναι. Τι. Άστο. Μιλάμε τώρα για Βραζιλία άλλων διαστάσεων. Και δεν βλέπω να έχει γιατρία αυτό το πράγμα. Λυπάμαι. Λυπάμαι πραγματικά. Δεν βλέπω να έχει γιατρία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα Πορτογαλία-Ισπανία στις 10 η ώρα από τα μάτσα που ξεχωρίζουν. Ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο. Καλό μάτς και αυτό, παιδιά. Η Γαλλία στη δική σε κάθεκτη. Αύριο έχουμε την Αργεντινή-Αίγυπτο. Η Αίγυπτος πέρασε 16 για πρώτη φορά στην ιστορία της. Και σε 11 η ώρα Ελβετία-Κολομβία. Δυνατό μάτς. Και αυτό δυνατό μάτς. Και σιγά σιγά ξεκαθαρίζει το ό,τι έχει να κάνει με τα παιχνίδια τα οποία θα μονοπολίσουν. Θα ξεκαθαρίσει και το έργο το ποιοι θα πάει στα προημιτελικά. Εγώ θεωρώ ότι η Γαλλία σίγουρα θα είναι μία από τους μονομάχους του τελικού. Τώρα, τι θα γίνει, θα το δούμε. Ποιο θα είναι το ζευγάρι, δηλαδή, εννοώ. Θα το δούμε. Θα φανεί. Θα μπω στη διαδικασία αυτές τις μέρες, γιατί είχαμε μαζευτεί πάρα πολλά στο Σαββατοκύριακο, ήταν πάρα πολύ έντονο και έχουμε και πάρα πολύ δραστηριότητα μέσα στην εβδομάδα. Δεν ησυχάζει το κεφάλι μας ποτέ για όλους εμάς που είμαστε συνεχώς σε μια διαδικασία να καταθέσουμε ενημέρωση, εικόνα, γνώμη και σχόλιο. Θα γράψω ένα άρθρο για τη Βραζιλία. Το θέλω γιατί το θεωρώ, ρε παιδιά, έτσι όχι άσχημο, τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή η Βραζιλία να μην μπορεί να μπει σε μια διαδικασία να μονοπολίσει τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή να πηγαίνει από μουντιάλ σε μουντιάλ και να βολοθέρνει. Είναι τώρα, εντάξει. Πολύ άσχημο για τη Σελεσάου. Πάρα πολύ άσχημο. Για το συζητάμε. Θα δούμε. Θα δούμε, θα δούμε. Είναι μια σειρά πραγμάτων τα οποία έχουν ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Θα το δούμε και θα το συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Τρέχει ένα θέμα το οποίο θα το φιλοξενήσουμε στην One Voice και θα ζητήσουμε τις επόμενες μέρες για μια συνέντευξη του Προέδρου των Αλιέων Θράκης για ό,τι έχει να κάνει με τα προβλήματα του κλάδου και στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο, τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία τις προηγούμενες ημέρες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μιλήσαμε και θα το αναδείξουμε στην One Voice και στο First Day τις επόμενες μέρες για το θέμα των προβλημάτων, όχι μόνο το κόστος ενέργειας το οποίο υπάρχει για τους θρακιώτες αλλής, που δυσκολεύονται πάρα πολύ με την ενέργεια, τα ψωροκαϊκά τους να μπορέσουν να ανοιχτούν, το κόστος μεταπόλησης, η αγορά μεταπόλησης και φυσικά το γεγονός

φιλοξενήσουμε. Θα έχουμε και τον κύριο Σαρίκα τις επόμενες μέρες, θεωρώ, εδώ στο Flash, για να συζητήσουμε όλα αυτά. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τους στρατιώτες αλληλείς. Γιατί όταν καθόμαστε, ρε παιδιά, και συζητάμε για ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, για ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγική ανασυγκρότηση. Δηλαδή, είναι πράγματα που αφορούν άμεσα τον πρωτογενή τομέα και την παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε στο φλού. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε σαν κάτι το οποίο είναι και αυτό τώρα. Εντάξει, αλλά μπροστά στα άλλα, τι να πει. Δεν είναι. Είναι ένα τεράστιο ψηφιδωτό που κάθε τι διαμορφώνει μια εικόνα. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Και μην σας πω, ανεξαρτήτως γεωγραφικής έκτασης, μεγέθους, προτεραιότητας, ίσως να είναι ένα ψηφιδωτό το οποίο όλα τα κομμάτια του έχουν ίση δύναμη, ίση εικόνα και ίση προτεραιότητα. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα πάνω σε αυτό.

0: Έχει πάει και 59. Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ στο Flash 99,4 στο άκου τη φωνή σου. Εμείς συνεργαστείτε το Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το Thesto.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεσαι για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Θα τα πούμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Άλλωστε, ο μήνας τώρα, ο Ιούλιος, είναι ένας μήνας ο οποίος έχει τη δική του έτσι, κινητικότητα, έχει τη δική του έτσι, μορφή. Σειρά από υποχρεώσεις αλλάζουν. Θα τα πούμε σε κάθε περίπτωση. Αυτά για σήμερα. Σας αφήνουμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους. Μπαίνετε onevoice.gr και thesto.gr με τον ανανεωμένο layout μας. Ενημερώνεστε και παίρνετε το φύλλο του One Voice, το οποίο κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτωση της χώρας μόλις με 1,5 ευρώ. Μόλις με 1,5 ευρώ μας στηρίζετε γιατί παράγουμε και σας πουλάμε ενημέρωση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα είναι 1:00.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο ανέδειξε την ανάγκη για σύγχρονη πολιτική προστασία με σχεδιασμό βάσει κινδύνου, ανακοίνωσε η Ελλάς. Υποκριτική χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Πρωθυπουργού σε σχέση με την τρομοκρατία η ελληνική λύση. Είναι τέτοια η κλήψη και η οργή του Πρωθυπουργού για τις τρομοκρατικές ενέργειες και την άνανδρη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη, που το ίδιο απόγευμα παρέθεσε πολιτικό δείπνο σε διπλωμάτες, σχολίασε η ελληνική λύση σε ανακοίνωσή της. Αν οι πολίτες θέλουν να διαμαρτυρηθούν, έχουν πολλές επιλογές. Αν θέλουν πραγματική προοδευτική πολιτική αλλαγή, έχουν μόνο μία, το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο Κώστας Τσουγκαλάς. Τα βέλη της προς την κυβέρνηση στρέφει η Μαρία Καριστιανού με αφορμή τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο και επεκτάθηκε και στον Δήμο Παύλου Μελά, καίγοντας δασικές εκτάσεις, υποδομές και επιχειρήσεις. Το Ρεόκαστρο κατακάηκε. Η κυβέρνηση να απαντήσει αν υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες στην περιοχή, δήλωσε η κυρία Καριστιανού. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις. Το απόγευμα στα υπηρετικά και ορεινά, στο νότιο Ιόνιο και στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Flash 99,4.

ερμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλά μεσημέρι φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα και πάλι 6 του μήνα σήμερα, 6 του Ιούλη 2026 μπαίνουμε βαθιά στο καλοκαίρι, ζέστες υψηλές, πικραγιές καταστροφικές. Προσοχή λοιπόν παντού, προσοχή στην πολιτεία, στους υπουργούς, στον πρωθυπουργό, στις υπηρεσίες, προσοχή εμείς οι πολίτες, να είμαστε προσεκτικοί. Ξεκινήσαμε με το Imagine, φίλες και φίλοι, του John Lennon, το κλασικό τραγούδι για την ειρήνη. Ειρήνη χρειαζόμαστε. Γι' αυτό θα το ακούμε συχνά το τραγούδι αυτό. Πάμε Χρήστο Χρήστος να ακούσει τεχνική υποστήριξη του σταθμού, να ακούσουμε και την συνέχεια του Imagine.

0: Imagine, του Τζον Λένον, ένας ύμνος για την ειρήνη, φίλες και φίλοι. Και μετά βέβαια, από λίγες ημέρες, τον δολοφόνησε ένας υποτίθεται θαυμαστής του για την ειρήνη, φίλες και φίλοι. Τώρα, οι μέρες αυτές είναι οι μέρες πυρκαγιών και καταστροφών για την Ελλάδα και ειδικά εδώ για τη Θεσσαλονίκη. Η προχθεσινή ημέρα και κυρίως το βράδυ της ήταν πολύ δύσκολο για την πόλη. Ειδικά για τη βορειοδυτική πλευρά της πόλης. Στη συνέχεια βέβαια το νέφος, το τοξικό νέφος από τα ανακυκλώσιμα υλικά του εργοστασίου που κάηκε αλλά και το άλλο που επεξεργαζόταν λάδια ήταν άκρως επικίνδυνα, τοξικά. Και το είπαν αρμόδιοι φορείς, δεν το λένε διάφοροι, πολιτικοί, κομματικοί ή οτιδήποτε άλλο. Δεν άκουσα βέβαια βουλευτές, αυτοδιοικητικούς φορείς, τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία. Α, το κόμμα που έχει την εξουσία λουφάζει γιατί έχει ευθύνες. Αλλά και τα κόμματα, οι βουλευτές του, οι υποψήφοι βουλευτές του, γεμίζει ο τόπος, δήμαρχοι, εκτός από κάνα δύο δημάρχους όπως ο Σίμος ο Δανειλίδης, δεν άκουσα κι άλλους να βγαίνουν και να μιλούν για τα θέματα αυτά. Πιστεύω ότι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς θα βρουν τα αίτια της επικίνδυνης και καταστροφικής πυρκαγιάς. Μέχρι τώρα μιλάνε για κάποιον 76χρονο που πρέπει να είχε βγει και λίγο και το βράδυ χάλαγε το αυτοκίνητό του, έπαιρνε μπροστά, σταματούσε, πέταξε σπίθες και πήρε το δάσος φωτιά. Έτσι λένε μέχρι τώρα. Βεβαίως διαβάζω ότι εισαγγελέας και ανακριτής αμόφωνα απόφασή τον άφησαν ελεύθερο. Το αυτοκίνητό του κάηκε φυσικά. Βέβαια, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία της προσφυσής και θέλω να το πω αυτό, το 80% των αγροτοδασικών πυρκαγιών προκαλούνται από κάθε είδους αμέλεια δική μας πολιτών. Είτε το μπάρμπεκιου, είτε μια οξυγονοκόλληση, είτε κάτι αντίστοιχο. Είτε καμιά κολόνα της ΔΕΗ, κανένα καλώδιο, είτε ο ήλιος ο δυνατός, και αν υπάρχει χωματερή εκεί κοντά, παράνομη και επικίνδυνη. Τις ημέρες υψηλού κινδύνου στη διάρκεια των οποίων απαγορεύονται αυτά βέβαια. Όμως ταυτόχρονα διαβάζω ότι το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας είχε στη διάθεσή του, κυβέρνηση δηλαδή, πάνω από 2 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Αεροπλάνα, ελικόπτερα, αυτοκίνητα, μάνικες, πρόληψη, προσλήψεις, υπερορίες, πόροι που ποτέ δεν διέθετε η χώρα μας, πρωτόγνωροι πόροι που προέρχονται από κοινό βέβαια δανεισμό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αντιμετωπιστούν, θα σας θυμίσω αυτά τα προβλήματα που προκάλεσαν τις μεγάλες υφέσεις στα lockdown της πανδημίας. Κοινός δανεισμός θα το πληρώσουμε βέβαια, εμείς θα πληρώσουμε τα δικά μας δισεκατομμύρια, αλλά είναι φθηνό το επιτόκιο και με αυτή την έννοια συμφέρει. Γιατί αν το πληρώναμε από τα δημόσια χρήματα τα δικά μας, πρώτον δεν θα επιτρεπόταν γιατί θα σπάγαμε του δημοσιονομικού κανόνε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, αλλού έχει, αλλού δεν έχει δημοσιονομικού κανόνε. Αυτά τώρα τα λεφτά μπαίνουν στα χρέη. Γι' αυτό σε απόλυτου αριθμού το χρέο αυξάνεται. Είναι παραπάνω τα δις. Αλλά μειώνεται ως ποσοστό του ΕΠ. Είναι ο πληθωρισμό πρωτίστω που το ροκανίζει. Και δεύτερον, πουλάμε. Πουλάμε Γρατία, πουλάμε Αττική Οδό, πουλάμε ΔΕΗ, πουλάμε ΟΤΕ, πουλάμε διάφορα. Και αυτά τα λεφτά πάνε κατευθείαν για την αποπληρωμή του χρέου. Όμως αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη να καίγονται εργοστάσια στις παρυφές των οικισμών και εργοστάσια ρηπογόνα, όχι παίξε γέλασε, να απειλούνται οικισμοί και να καίγονται και σπίτια, να καλύπτεται όλη η πόλη από επικίνδυνη τοξική εθάλη, είναι αδιανόητο παιδιά. Και αυτό ξέρουμε που οφείλεται. Αυθαίρετη δόμηση, αυθαίρετη ανάπτυξη, και κάθε λίγο και λιγάκι μια τροπολογία, ένα νομοσχέδιο, παραμονές εκλογών για μια ευνοϊκή ρύθμιση. Και η αυθαιρεσία πάει σύννεφο. Αυτή τη χώρα είμαστε, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Και δεν το διορθώνουμε. Γιατί όποια κυβέρνηση πάει να το διορθώσει και μάλιστα ριζικά, θα πέσει. Όποια κυβέρνηση και αν είναι αυτή. Κάποιες κυβερνήσεις, το Πασόκ κάποια στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή, παρότι μέσα στα μνημόνια, πήγαν να κάνουν κάτι και μέσα στα μνημόνια και μέσα στην κρίση. Απέναντι τους. Όλοι αυτοί που με την αυθαιρεσία πλουτίζουν. Απορώ όμως αυτά τα εργοστάσια που κάνουν τόσο επικίνδυνες επεξεργασίες σε ανακυκλώσιμα υλικά, σε λάδια κλπ. Δεν έχουν δική τους αυτοπροστασία, πυροπροστασία. Το είδαμε εκεί, στην βιομηχανία, στα Τρίκαλα. Αν είχε και αλειτούργησε. Είναι τραγικό αυτό. Να περιμένουν όλοι να πάει η πυροσβεστική να σβήσει τη φωτιά. Μα δεν έχουν οργανωμένα συστήματα, εργοστάσια και μάλιστα που επεξεργάζονται τόσο επικίνδυνες πρώτες ύλες και υλικά. Είναι δυνατόν? Τι νόμοι είναι αυτοί? Νόμοι είναι αυστηροί. Απλώς δεν εφαρμόζονται. Και αυτοί που πάνε να κάνουν ελέγχους, και επειδή εδώ είναι πολλά τα λεφτά, άρη, κλείνουν τα μάτια. Γιατί γεμίζουν οι τσέπες. Θα δούμε τώρα. Δεν ακούω. Δεν ακούω στο δημόσιο διάλογο. Κανένα διάλογο. Διότι αυτοί τα εργοστάσια του πρέπει να τα είχαν και ασφαλισμένα. Είμαι βέβαιος. Σε ειδικές ασφαλιστικές εταιρείες και τα λεφτά του τα πάρουν. Το κοσμάκι. Το κατάπιο. Όλη αυτή τη τοξική εθάλη. Ποιος θα τον αποζημιώσει? Οι οικισμοί που κάηκαν, τα σπίτια που κάηκαν, τα αλσίλια που κάηκαν, ο φόβος ψυχολογικός, αυτός πληρώνεται. Λοιπόν, σίγουρα και εμείς οι πολίτες πρέπει να αποκτήσουμε ψηλότερο αίσθημα ευθύνης. Είτε είμαστε πολίτες που κάνουμε μπάρμπεκιου, πετάμε το τσιγάρο, είτε είμαστε πολίτες εργοστασιάρχες, είτε είμαστε πολίτες διευθυντές και υπουργοί. Φίλες και φίλοι, φυσικά όσο πιο μεγάλες ευθύνες έχεις και όσο πιο μεγάλους όρκους δίνεις για να παίρνεις και τα λεφτά, γιατί όλοι αυτοί πληρώνονται. Και πληρώνονται από τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη, φίλες και φίλοι. Αυτά προς το παρόν. Τρεις θανάτους είχαμε, δύο στην πρώτη πυρκαγιά, στο Ρεόκαστρο, και μία τώρα γυναίκα στη Λυτή. Πιστός, πάντα εγώ, από το πρώτο φεστιβάλ βιβλίου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Έκλεισε τις πύλες του χθες, Κυριακή. Παρασκευή ήμουν εκεί, αφού πήρα την Πέμπτη το απόγευμα από το συνεργείο μετά από πολύ καιρό το αυτοκίνητό μου. Ήμουν εκεί. 405ο ήταν το φετινό φεστιβάλ, γιατί αγαπώ το βιβλίο, αγαπώ τη γνώση, τα ταξίδια που σου δίνουν, το άνοιγμα της σκέψης, της γνώσης. Είναι όμορφες αυτές οι βραδιές στην παραλία, με φίλους, πολλές συζητήσεις. Και αν θυμάμαι καλά, πάντα αγόραζα, όπως και τώρα, τρία συνήθως βιβλία. Ένα, να κάνω και τον τζίρο, ας το πω, για να υποστηρίξουμε και την έκθεση, γιατί αυτοί οι επαγγελματίες είναι, αν δεν καλύψουν και τις δαπάνες τους, δεν θα ξανάρθουν και θα χάσει πολύ, κάτι σημαντικό, και δεν πρέπει. Πάντα έπαιρνα ένα λογοτεχνικό, ένα ιστορικό και ένα πολιτικό. Ιστορικό-πολιτικό και ένα εκλακευμένης φυσικής και μαθηματικών. Την έχω και αυτή την αγάπη στη φυσική και τα μαθηματικά. Μια ισορροπία γνώσεων για τη δική μου εξέλιξη καταρχάς πάντα σε ένα όλο και περισσότερο πολύπλοκο και απαιτητικό κόσμο. Αλλιώς αδυνατούμε να καταλάβουμε πολλά από τα γεγονότα και τις εξελίξεις. Στο τέλος δεν θα καταλαβαίνουμε και τίποτα. Θα αποφασίζουν άλλοι για μας. Όπως ήδη κάνουν, φυσικά. Και βρίσκουν και υποστηρικτές. Αυτούς που τους πετάς ένα χαρτζελί και ένα κομμάτι ψωμί, καμιά αρπαχτή και σου λένε καλά είμαστε. Καλά πάμε. Τώρα, πόσο καλά πάμε, το έχουμε πει φίλες και φίλοι. 4 του Ιούλη, ημέρα ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. 250 χρόνια. Ο Τραμπ ετοίμαζε πολλά πράγματα. Ξεκίνησε τις προηγούμενες μέρες εκεί, πάλι box. Αυτά τα αθλήματα που αγαπάει, τη δύναμη, το ξύλο, ο Τραμπ, αυτούς εκπροσωπεί, τους βίους, το άγριο Far West, αυτό ξυπνάει στα ένστικτα του κόσμου, ο Τραμπ. Γι' αυτό και είναι τόσο βίος παντού και στην προσωπική του ζωή, στην επιχειρηματική του και στην πολιτική του. Τι είπε ο τύπος προχθές, βλέποντας τις εικόνες από την Τεχεράνη, στην πεθύμερη, ευθύμερη εκεί, το πεθύμερο πένθος για τον Χαμενεή, τον ημάμι, που σκότωσε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Την πρώτη μέρα, 28 Φλεβάρι, όταν ξεκίνησαν τον πόλεμο. Και νόμιζε να τα καταρρεύσει το καθεστώς, θα διαλυθεί το Ιράν και θα τις προσκυνήσει. Και έγινε ακριβώς το αντίθετο. Όπως νόμιζε και ο Πούτιν με την Ουκρανία. Και τι είπε ο τύπος. Δηλαδή έτσι όπως είναι μαζεμένοι τώρα και λέει στο αυτό του, το πώς το λένε, την εκκλησία του. Εκκλησίες λέγονται των Χριστιανών και των Εβραίων. Η εκκλησία του Δήμου ήταν η λαϊκή συνέλευση στην αρχαία Αθήνα, στην αρχαία Ελλάδα. Εδώ δεν υπάρχει δημοκρατία, εδώ πας και πιστεύεις και δεν ερευνάς ό,τι σου πει ο παπάς. Α, καταλάβεις και τα λόγια που λέει βέβαια. Λοιπόν, στο τζαμί, στη Τεχεράνη, λέει έτσι όπως είναι μαζεμένοι, λέει με ένα πύραυλο τους καθαρίζαμε όλους. Άρα λέει, δεν το θέλω, γιατί λέμε, με ποιους θα μιλάμε, με ποιους θα κάνουμε συμφωνία. Με παρακαλάνε, λέει, στα πόδια μου πέφτουν. Κοιτάξτε ο Θεόφοβος, κυδευόταν. Η ηγεσία μιας χώρας, την οποία δολοφόνησαν αυτοί και το νοσηρό μυαλό του δεν το σκέφτηκε απλώς. Το έγραψε κιόλας, το δημοσιοποίησε κιόλας για να δείξει πόσο κυνικός είναι και συνεχίζουν αυτόν τον άνθρωπο ακόμα και τον υποστηρίζουν. Χριστιανοί, παρακαλώ, Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Προτεστάντες, Ευαγγελιστές, Πεντηκοστιανοί, όλα αυτά τα δόγματα, οι αιρέσεις, χριστιανοί, τον υποστηρίζουν. Διότι τους έχει πει ότι εγώ είμαι κατά του Ισλάμ. Παντού θέλουν να κυριαρχήσουν, αυτοί λέει κατέλαβαν την Ευρώπη και θέλουν εμάς τους χριστιανούς να μας φάξουν. Αυτός είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, της δημοκρατίας, της μεγάλης, του φάρου της ελευθερίας, φίλες και φίλοι. Και ναι. Μισή Αμερικανή είναι κάπως έτσι. Τους άλλους μισούς τους λέει κομμουνιστές. Και δεν θα επιτρέψουμε, ευχαριστώ λόγο. Ο κομμουνισμός είναι ένα κακό πράγμα. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να νικήσει την Αμερική. Ποιος κομμουνισμός, ρε μπαγάς. Οι δημοκρατικοί είναι κομμουνιστές. Απλώς δεν ηγελίσαν και σένα. Τα ίδια επιχειρηματικά συμφέροντα. Άντε όχι τα πετρελαϊκά και τα όπλα που πρωτίστως εξυπηρετήσεις. Αλλά τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και αυτοί. Και απλώς έχουν μια ευαισθησία με τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν μια ευαισθησία αυτός ο κόσμος που είναι ακαδημαϊκοί, που είναι διανοούμενοι, έχουν μια ευαισθησία πέρα από τα ανθρώπινα δικαιώματα και λίγο στο κοινωνικό κράτος, λίγο οι φτωχοί, οι κατατρεγμένοι μετανάστες που σου κρατούν την οικονομία και σένα όπως και στις περισσότερες δυτικές χώρες. Τους πετάς από τα σκυλιά και τους σκοτώνεις και τους ξεφτελίζεις και τους κυνηγάς στους δρόμους. Αυτό κάνεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φίλες και φίλοι. Εκεί κατάντησε η Αμερική ο φάρος της ελευθερίας και της δημοκρατίας στα 250 χρόνια της πορείας της. Και έγινε ένα έθνος. Όλοι αυτοί οι τύποι αποτελούν έθνος. Ανεμομεζόματα και ανεμοσκορπίσματα. Ευρωπαίοι, μετανάστες. Όλοι οι μπατήριδες της Ευρώπης, ο τυχοδιώκτες της Ευρώπης. Καλά, οι ποινικοί πήγαν Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Οι Βρετανοί τους πήγαν εκεί. Βρετανικές κτίσεις ήταν. Και η Βόρεια Αμερική, η Βρετανική κτίση ήταν. Αυτοί ξεκίνησαν. Εκεί. Και επειδή έχει πλούσια χώρα η Αμερική, φυσικό πλούτο, καθάρισαν, έσφαξαν όλους τους Ινδιάνους και έμειναν λίγοι τώρα και τους κάνουν διάφορα και αφιερώματα, όπως και έσφαξαν τους Αβορίγους. Οι ποινικοί, οι Βρετανοί. Και έφτιαξαν την Αυστραλία. Φίλες και φίλοι. Και τους Μαωροί, τους ντόπιους, τους ταγενείς. Οι άλλοι ποινικοί που τους πήγαν της Βρετανικής Αυτοκρατορίας πιο κάτω, στη Νέα Ζηλανδία. Και φτιάξαν τις δημοκρατίες, τις αναπτυγμένες, τις δύσεις. Και είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των αυτοκτόνων. Έπρεπε να περάσουν 100 χρόνια για να γίνει αυτό. Και αφού σχεδόν τους εξαφάνισαν, φίλες και φίλοι. Τώρα, αυτή η Αμερική λοιπόν η χώρα των μεταναστών, ο Τραμπ είπαμε είναι εγγονός Γερμανού μετανάστη. Ο Μέρτς την έκανε την πλάκα δύο φορές. Όταν πήγε στο Λευκό Οίκο του πήγε ένα κάδρο τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παππού του σε ένα χωριό της Γερμανίας και προχθές στο G7 και στη Γαλλία του πήγε μια φανέλα της Εθνικής Γερμανίας με το όνομά του και το όνομα 47 και τον αριθμό 47. Και του, 407ος πρόεδρος την είπα, και του λέγε δηλαδή, όταν δεν είχε πάει παππού σου μετανάστης, μπορεί να άπησες τώρα στην Εθνική Γερμανία, εσύ, όχι εσύ, τα εγγόνια σου. Αυτά φίλες και φίλοι. Όταν του θυμίζεις την καταγωγή του τη γερμανική και τη φτωχή, ο τύπος αφηνιάζει. Γι' αυτό και μισεί τόσο πολύ τους Γερμανούς. Από εκεί ξεκινάει το μίσος. Γενικώς μισεί τους Ευρωπαίους βεβαίως, δηλαδή από εκεί που κατάγει. Γενικώς τους μισεί, έχει ένα ψυχολογικό σχιζοφρενικό πρόβλημα, πέρα από τα πολιτικά ζητήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεκαετία του 60, τον προηγούμενο αιώνα, επιτέλους απέκτησαν ουσιαστικά και οι μαύροι κάποια δικαιώματα. Οι άχρωμοι στην Αμερική είναι το 30% του πληθυσμού. Είτε είναι οι Λατινοαμερικάνοι, είτε είναι οι Μπηγάδες, είτε είναι μαύροι. Και οι μαύροι ξέρετε πώς βρέθηκαν στην Αμερική. Οι Βρετανοί, απεικιοκράτες, τους κουβαλούσαν με τα καράβια, τους φόρτωναν δούλους. Τους πήγαιναν και δούλευαν στις φυτείες, στις νότιες πολιτείες. Έτσι, για να θυμηθούν. Φίλες και φίλοι. Τούτοι οι τύποι, τι είναι. Τώρα έχουμε και το τραγελαφικό, παιδιά. Αύριο παίζει νομίζω ή σήμερα η Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών με την Εθνική του Βελγίου. Καλά, η Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών, στην τροχή πλειοψηφία των παικτών είναι έχρωμη φυσικά. Καλά, στο μπάσκετ δεν υπάρχει λευκός. Παλιά υπήρχε κανένα δύο, τώρα κανένας. Όπως και σε όλα τα αθλήματα αντοχής, δρόμου, ταχύτητας κλπ. Δεν υπάρχει λευκός αθλητής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά και στην Ευρώπη όπως είδατε. Είδε ο καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες προς το παρόν είναι μόνο μαύρο. Γαλλία και Αγγλία. Α, έχουν. Και από έναν άσπρο μέσα. Τον Γκέιν οι Άγγλοι, τον αρχηγό, και έναν άσπρο, νομίζω έχουν και τερματοφύλακα, πρέπει να είναι λευκός οι Άγγλοι. Οι Γάλλοι έναν μονάχα. Τον βάζουν μέσα και τον δείχνουν. 10 στους 10 μαύροι. Και οι καλύτεροι τους παίκτες είναι ακόμη πιο μαύροι. Άρα λοιπόν, αγωνίζονται οι αποικίες τους. Και είδαμε το αφρικανικό ποδόσφαιρο τι πρόοδο έχει κάνει, πέρα από τα φυσικά προσόντα που έχει, και αυτό μας το εξηγεί και ο Δαρβίνος, γιατί το ποδόσφαιρο έχει, και ο αθλητισμός γενικά είναι δύναμη, αντοχή, και σε αυτό υπερέχουν, αρκεί να γυμναστούν και αυτοί οι καταλλήλους που πλέον γυμνάζονται, γιατί υπάρχουν ακαδημίες. Είναι ένα, ας το πω, πολυτελείας λίγο δουλεμπόριο αυτό. Τους φτιάχνουν ευρωπαϊκές ομάδες εκεί, ακαδημίες, τα μαζεύουν τα παιδάκια από τις φοιτείες. Όσα τα κάνουν τεστ, τα κοιτάνε ποια έχουν καλή σωματοδομή, καλές αντοχές, τα ταΐζουν εκεί, τα γυμνάζουν και μετά τα παίρνουν μικρά τζάμπα επάνω. Και φυσικά μετά αυτά τα παιδιά κάνουν καριέρες και κάποια κάνουν και λεφτά. Δεν υπάρχει ομάδα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, ακόμα και στην Ιαπωνία δύο ήταν μαύροι, που να μην έχει μαύρους μέσα. Δεν ξέρω το επόμενο Μουντιάλ, θα είναι σίγουρα μόνο μαύροι. Ή θα ψάχνεις να βρεις κανέναν λευκό. Αλλά όμως, ο καλύτερος παίκτης των ΗΠΑ απευλήθη στο προχθεσινό αγώνα. Κλώτσε, κάτι έκανε. Απευλήθη. Και τι έκανε ο Τραμπ, ζήτησε από την FIFA, τον Ιφαντίνο, τον Ιταλό, τον Απατεώνα, τον πρόεδρο, αυτός που έδωσε θέσπισε βραβείο ειρήνης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, και το πρώτο το έδωσε στον Τραμπ. Αφού δεν πήρε το Νόμπελ, το έδωσε αυτός. Βραβείο ειρήνης ο Απατεώνας. Ο Ιταλός. Και προσέξτε τώρα. Είναι Ιταλός μετανάστης στην Ελβετία ο Ιφαντίνο. Ελβετός στην υπηκότητα, Ιταλός στην καταγωγή. Αυτός ο τύπος έκανε δεκτό το αίτημα του Τραμπ, παρακαλώ, και διέγραψε την ποινή. Γιατί η τιμωρία δεν θα τον επέτρεπε να παίξει, είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της Αμερικής, με το Βέλγιο. Και φυσικά η Ομοσπονδία του Βελγίου έβγαλε καταγγελία και είπε θα κάνει όλα τα νόμιμα. Αντιλαμβάνεστε πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι τύποι και των ομοσπονδιών και των ανεξάρτητων και των τέτοιων. Το χρήμα, φίλες και φίλοι, και το έχουν κάνει το Μουντιάλ με τον τρόπο που το έχουν κάνει, χρήμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε Χρήστο, στο μουσικό μας. Πάμε να ακούσουμε λίγο τις διαφημίσεις και μετά στη συνομιλία με τους αγαπητούς προσκεκλημένους.
1: Plus 99,4.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα, χαλαρά!
3: Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι πάντα με το Imagine του Τζον Λένον, τον ύμνο στην ειρήνη, γιατί ειρήνη χρειαζόμαστε, ένα σφαγείο είναι ο κόσμος γύρω μας φίλες και φίλοι. Και με το Imagine θα υποδεχτώ τον αγαπητό φίλο, τον Στέφανο τον Παρασταθίδη, βουλευτή του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής στο Κιλκής και υπεύθυνο του κοινοβικού τομέα εργασίας στην παιδεία. Αγαπητέ Στέφανε, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι.
1: Χαίρομαι πολύ, Γιάννη, αγαπητέ Γιάννη, και το ένα σφαγείο είναι ο κόσμος, έτσι είναι ωραίος τίτλος, όπως το ανέφερες.
0: Δεν σ' άκουγα προηγουμένως. Λέω, συμποδέχτηκα με το Imagine του Τζον Λένον, γιατί ένα σφαγείο ατέλειωτο ο κόσμος γύρω μας με έναν ύμνο της ειρήνης.
1: Έτσι.
0: Τώρα είσαι στο ταξίδι, ήσουν έξω πρόσωπος του ΑΣΕ, που ήσουν στη Γεωργία, τι κάνουν και εκλογές είχαν, τι είχαν?
1: Όχι, είναι η ΠΑΠΣΕΚ, είναι μια επιτροπή της Βουλής, παρεξήνια, η οποία είναι κάποιες χώρες γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα αλλά και από τα Βαλκάνια.
0: Είναι η διακοινωνική της παρεξήνιας, ναι, τα γνωρίζω. Όταν ήμουν υφυπουργός εξωτερικών, εκπροσωπούσα εγώ την ελληνική κυβέρνηση στο υπουργικό, το υπουργικό meeting. Η πρώτη μέρα που ορκίστηκα, πήρα το εισιτήριο, ο φάκελος ήταν έτοιμο στο γραφείο μου και έφυγα Κωνσταντινούπολη, ξημερώματα ατάλια, με τζεμ τότε υπουργό, είχε την προεδρία η Τουρκία της παρευξήνιας συνεργασίας. Λαμπρές στιγμές για τη χώρα, Στέφανε, τότε. Ισοϊψής με τη Ρωσία ήταν η Ελλάδα εκείνη την εποχή.
1: Ναι.
0: Εποχές τώρα.
1: Εντάξει. Άλλες εποχές, σωστά. Άλλες εποχές. Εμείς ήμασταν στον Γκόρι, την πατρίδα του, του Στάλιν τον Γκόρι, είχε ενδιαφέρον η περιοχή και τη Φλίδα βεβαίως.
0: Έχω δει και το πράσινο τρένο.
1: Το πράσινο, ακριβώς, ωραία.
0: Στέφανε, περπατήσαμε στα ίδια βήματα.
1: Ακριβώς. Έχει ενδιαφέρον και η Γεωργία έχει ενδιαφέρον ως χώρα. Γενικότερα και το προφίλ και έτσι ένας λαός σκληροτράχυλος επί πολλούς αιώνες. Μια παράδοση πολύ πολύ μεγάλη και μια ιστορία πολύ μεγάλη, πολύ πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, μεγάλη παράδοση, μεγάλη προσφορά, μεγάλη ομογένεια αλλά και μεγάλη μαφία, Στέφανε.
1: Και προφανώς.
0: Να μην πω κι άλλα. Πάμε τώρα εδώ, να έρθουμε εδώ κοντά μας. Πυρκαγιές, καταστροφικές, τρεις ζωές χάθηκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη, Λυτή και Ωραιόκαστρο, Στέφανε, και στο Κιλκής πυρκαγιές, στην Κεντρική Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα. Παρότι δεν έχουμε καύσωνες εμείς σαν την κεντρική, την Δυτική Ευρώπη. Και θέλω να σε ρωτήσω, 2 δις διαβάζω από το Ταμείο Ανάκαμψης δεσμεύτηκαν για την αναβάθμιση πολιτικής προστασίας. Και εγώ βλέπω εδώ στα όρια της πόλης να καίγονται οικισμοί, να καίγονται εργοστάσια. Είναι αδιανόητα αυτά. Να σκεπάζει μια τοξική εθάλη όλη τη Θεσσαλονίκη για 2 μέρες. Να παίρνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Θεσσαλονίκη το 112, να κλείσουμε τα παράθυρα και τις πόρτες. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα.
1: Είναι.
0: Φίλετε αυτό.
1: Είναι αδιανόητα. Είναι πράγματι στο Ρόκαστρο. Έτσι μια, δηλαδή το, από ότι τουλάχιστον δεν είπα και εγώ δεν. Δημιουργήθηκε ένα τοξικό νέφος το οποίο επί 2 μέρες εισέπνε ο κόσμος. Στο Κιλκής είχαμε 2 πυρκαγιές, μία στο Λειψίδριο, στην περιοχή του Λειψιδρίου και μία στην Κριστόνη, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν σχετικά γρήγορα. Υπήρχε δηλαδή άμεση ανταπόκριση και η βοήθεια των κατοίκων της περιοχής, η οποία βοήθησε. Το πρόβλημα είναι γνωστό, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι έχει να κάνει με έναν κύκλο στον οποίο εμείς στην πρόληψη έχουμε επενδύσει τα λιγότερα. Η κλιματική κρίση προφανώς όσο προχωρούν τα χρόνια βλέπουμε ότι επιδεινώνεται, οι κίνδυνοι αυξάνουν και εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προετοιμασμένοι και δεν είμαστε στο βαθμό το οποίο θα έπρεπε. Φτάνουμε να μπαίνουν στις πόλεις οι φωτιές, το είδαμε στην Αθήνα, το βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη, σόκαρε ως γεγονός. Είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει, ξαναλέω, να προετοιμαστούμε καλύτερα. Είναι προφανές ως κράτος η ετοιμότητα, αλλά κυρίως η πρόληψη. Μεταθέσαμε ευθύνες στους πολίτες κατά βάση, όπως καλά γνωρίζεις, για το πώς έτσι θα αντιμετωπίσουν, πώς θα βοηθήσουν στο πεδίο της πρόληψης. Αλλά ούτε η αυτοδιοίκηση ούτε το κράτος έχουν κάνει τα απαραίτητα και αυτά θα τα πληρώσουμε και φέτος, νομίζω.
0: Εγώ δεν είδα και αντιδράσεις εκτός από το Σύμβουλο Δανειλίδη Και οι δήμαρχοι εκεί που κατακάηκαν, που είπαν δύο κουβέντες και ευχαρίστησαν την κυβέρνηση γιατί τους βοήθησε. Δεν είδα εδώ οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης, οι αυτοδιοικητικοί, οι φορείς κλπ. Κάηκαν εργοστάσια, το ένα τα άλλο. Αυτά τα εργοστάσια δεν έχουν πυροπροστασία τα ίδια. Πώς παίρνουν φωτιά και μάλιστα εργοστάσια που εξεργάζονται λίμματα, τα οποία είναι και επικίνδυνα, λάδια. Δεν ξέρω. Οι νόμοι υπάρχουν, το γνωρίζω, αλλά δεν εφαρμόζονται. Δεν γίνονται έλεγχοι όπως τα τρίκαλα. Το ίδιο ζούμε και εδώ.
1: Το ίδιο ζούμε και εδώ. Ναι, και θα πρέπει να υπάρξει μια έρευνα σε σχέση με αυτό. Εντάξει, δεν θέλει και βιασύνη ούτε το καταγγελτικό ύφος να δούμε, να διερευνήσουμε και να δείξουμε τις ευθύνες εκεί όπου υπάρχουν. Και εγώ έχω αυτές τις απορίες, δηλαδή πραγματικά και εμένα μου κάνει εντύπωση. Είναι και ένα ερώτημα προς τον ουσιαστικό σχεδιασμό για την πόλη μας. Δηλαδή, κατά πόσο είναι προτή και κατά πόσο είναι ικανή να ανταποκρίνει σε τέτοιους κινδύνους η Θεσσαλονίκη. Έτσι, σε μια εποχή που ξαναλέω είναι εποχή πια υψηλού κινδύνου. Δηλαδή εδώ η πρόληψη, είναι ο έλεγχος και βεβαίως και εκ των υστέρων να δούμε.
0: Βέβαια, έτσι, είναι έργα υποδομής, έργα ανθεκτικότητας, τα οποία δεν τα βλέπουμε πουθενά. Τα περισσότερα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το θείο δώρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν απενταχθεί.
1: Έτσι είναι, δεν έχουμε επενδύσει όπως φαίνεται, ούτε σωστά έχουμε επενδύσει, ούτε έχουμε απορροφήσει. Πολλά χρήματα έχουν πέσει στη χώρα και η χώρα έτσι είναι σε μια τεράστια δυσκολία σε υποδομές, σε έργα, ακόμη και στην οικονομική κατάσταση των πολιτών, όπου σχεδόν παραπάνω από ένα στους τέσσερις είναι σε καθεστώς φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Με αγοραστική δύναμη την τελευταία στην Ευρώπη. Δηλαδή εδώ έχουν πέσει πάνω από 70 δισεκατομμύρια, τα οποία δεν βλέπουμε να έχουν αποτύπωμα ούτε στις υποδομές, ούτε στους ίδιους τους πολίτες. Φαίνεται λοιπόν ότι το λεγόμενο επιτελικό κράτος τελικά συνιστά αποτελεί ένα πελατειακό δίκτυο, στο οποίο διοχετεύεται χρήμα είτε ευρωπαϊκή πόρη είτε ελληνική, σε συγκεκριμένες τσέπες και δεν αντανακλά στην ίδια την κοινωνία. Είναι πολύ καθαρό πια. Αφορά ένα πελατειακό δίκτυο το οποίο φτάνει σε ένα ποσοστό δεν ξέρω ποιας τάξεως, αλλά φαίνεται ότι 5 είναι ικανοποιημένο από την κυβέρνηση και τα 4/5 είναι απέναντι πια.
0: Τώρα θα φτάσουμε και σε αυτό, αλλά εσείς εδώ σαν Πασόκ θα κάνετε μια συνδιάσκεψη για να συζητήσετε τις θέσεις σας για την κεντρική Μακεδονία. Αν θυμάμαι καλά, πέρασε 1,5 χρόνος. Θα ήταν η πρώτη σε όλη την Ελλάδα, τέλειωσε όλη η Ελλάδα. Η κεντρική Μακεδονία δεν την έκανε. Και τώρα διαβάζω, θα κάνετε μια, λέει, για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα μέσα στον Ιούλιο. Στη Θεσσαλονίκη θα την κάνετε ή στη Χαλκιδική?
1: Δεν γνωρίζω τι θα γίνει η Θεσσαλονίκη ή η Χαλκιδική. Έχω γνώση μόνο για το θέμα. Έτσι. Σήμερα έχουμε μια
0: Μια σκέψη
1: συνάντηση.
0: όμως για την ανάπτυξη, για τις υποδομές, που λέτε ότι δεν κάνει κυβέρνηση πολλά τα λεφτά και δεν έχει κάνει τίποτα. Εσείς πότε θα την κάνετε, μετά τις εκλογές?
1: Εντάξει, τη Θεσσαλονίκη έμεινε. Δεν την κάναμε στη της Μακεδονίας. Αλλά να πούμε ότι το οποίο έχουμε κάνει περιφερειακές διασκέψεις, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά σε αυτό το επίπεδο, με καταγραφή όλων των ζητημάτων των περιφερειακών, με ατζέντα την οποία έχουμε αναδείξει, με όρους έτσι δημοκρατικούς. Νομίζω ότι έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά. Τώρα για την Κεντρική Μακεδονία είναι δίκαιη η κριτική, αλλά έχει γίνει μια
0: Αν
1: σοβαρή δουλειά.
0: κάνετε, ρε Στέφανε, είτε δεν κάνετε, όπως εδώ στην κεντρική μαγειρική, εκεί είναι και σοβαρή και δεν έχω καμία αμφιβολία. Γιατί δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν την αντιλαμβάνεται, δεν την μεταφέρετε σωστά στον κόσμο, αφού είστε κοντά στον κόσμο και ο αρχηγός σας και όλοι. Τι συμβαίνει?
1: Λοιπόν, τι συμβαίνει. Εντάξει, νομίζω ότι το θέμα του προγράμματος, το θέμα των περιφερειακών συνδιασκέψεων δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει άμεση απήχηση, να το δούμε δημοσκοπικά, να κεντρήσει το ενδιαφέρον των πολιτών και να φέρνει άμεσα αποτελέσματα. Αυτό είναι
0: Σε
1: το
0: όλα
1: ένα.
0: αυτά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο κόσμος ψηφίζει με διαφορετικά κίνητρα. Δεν είναι ένα το κίνητρό του, ένα το στοιχείο του. Ακόμα και αν είσαι ΠΑΟΚ, σε ψηφίζει, δεν σε ψηφίζει, ή Άρης, Ολυμπιακός, Κυλκισιακός. Τι
1: Ακριβώς.
0: κάνει αυτή η ομάδα, υπάρχει?
1: Υπάρχει. Λοιπόν, είναι το κριτήριο ψήφου, Γιάννη, αυτό το οποίο λες σωστά. Από εκεί και πέρα, πέρα από το κριτήριο ψήφου του καθενός, τα κόμματα οφείλουν μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη τους, με έναν κόσμο της κοινωνίας, να παρουσιάζουν θέσεις, να συνθέτουν θέσεις, να καταλήγουν και μαζί τους να συμφωνήσουν. Δηλαδή, ως διαδικασία, είναι μια διαδικασία η οποία είναι και δεσμευτική και σημαντική και, να πω την, έτσι, και για να πω την αμαρτία μου δηλαδή εδώ. Δεν την έχουμε κάνει μόνο εμείς. Δεν έχει κάνει άλλο κόμμα. Ξαφνικά βλέπουμε κόμματα δηλαδή τα οποία παρουσιάζουν θέσεις τις οποίες δεν ξέρουμε ποιος τις έχει αποφασίσει. Εμείς τουλάχιστον έχουμε κάνει μια διαδικασία σε ολόκληρη τη χώρα, πηγαίνοντας τη χώρα, και με τα στελέχη μας, τα περιφερειακά, αλλά και με κομμάτια της κοινωνίας, μιλώντας με ανθρώπους και εκτός του κόμματος. Δεν είναι λίγο. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια διαδικασία η οποία τουλάχιστον αποδεικνύει ότι εμείς μπορούμε να έχουμε και ένα σχέδιο περιφερειακό και έχουμε ένα σχέδιο περιφερειακό για την Ελλάδα. Άρα έχει ουσία να γίνεται, αλλά ξαναλέω ότι δεν είναι το πρόγραμμα, για παράδειγμα, ενός κόμματος δύσκολο να το διαβάσει, να καθίσει κάποιος να το μελετήσει, να το διαβάσει. Όμως το γεγονός ότι υπάρχει σχέδιο, υπάρχουν στελέχη, η αξιοπιστία την οποία μπορείς να έχεις μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και θέλουμε να την κεφαλαιοποιήσουμε. Θα το δούμε βέβαια στις εκλογές αυτό. Θα το δούμε στις εκλογές. Αλλά ξαναλέω ότι είναι ζητούμενο, συνιστά ζητούμενο αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα...
0: Γίνους που και απόψεις έχει και τρέχεις και λες, και ειδικά στα θέματα που είσαι και αρμόδιος της παιδείας, έχεις παρουσιάσει και προτάσεις για το άρθρο 16 στα δυτικά πανεπιστήμια και για την κατάργηση των πανελλήνων εξετάσεων. Όμως ο κόσμος δεν καταλαβαίνει αν υπάρχουν τελικά διαφορές. Εγώ αυτό εισπράττω από τον κόσμο. Ακούει και τα στελέχη του Πασό, αλλά δεν καταλαβαίνει να υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. Είτε Τσίπρας, είτε Μητσοτάκης. Λίγο πολύ όλους σας θεωρεί ότι είσαστε το ίδιο. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η καθήλωση των δημοσκοπήσεων. Εκτός από τον Τσίπρα, μέσα σε μια εβδομάδα σας πήρε τη δεύτερη θέση. Αυτό πώς το εξηγείς?
1: Ναι. Λοιπόν, δύο ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει με την παιδεία. Έχω και μια είδηση εδώ.
0: Δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Ναι, εγώ δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι μια χαρά. Λέω το χάλα της Νορβηγίας, Νάταν.
1: Λοιπόν. Στις 15 Ιουλίου θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Όχι μεγάλη με την έννοια της μαζικότητας, αλλά στον τομέα της παιδείας, στην οποία έχουμε δουλέψει ήδη και θα παρουσιάσουμε όλο το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία. Αν το ΠΑΣΟΚ αύριο κυβερνήσει τη χώρα, μια συνολική ατζέντα για την παιδεία, η οποία είναι σε μια τελική επεξεργασία. Έχουμε δουλέψει αρκετό καιρό, 3 χρόνια για αυτό, με τον τομέα, με τη βάση, ξαναλέω, και έχουμε καταλήξει σε κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα είναι πολύ σημαντικό και θα παρουσιάσουμε. Πιθανότητα στις 15 Ιουλίου. Ας το κρατήσουμε αυτό ως μια είδηση. Άρα στο παιδεία, που τουλάχιστον μπορώ έτσι να είμαι και πολύ πιο συγκεκριμένος γιατί είναι ο τομέας μου, το ΠΑΣΟΚ έχει δουλέψει, έχει τη μαύρη βίβλο, την αντιπολιτευτική δηλαδή, το περιεχόμενο με το οποίο αποδομούμε αυτή την επταετία, η οποία πραγματικά είναι μια επταετία η οποία θα έλεγα ότι έχει καταστρέψει την κυριολεξία, την εκπαίδευση, πραγματικά το λέω. Και έχει φτάσει και στην τριτοβάθμια, έχει δημιουργήσει μια τριτοβάθμια καζίνο, μια κατάσταση καζίνο. Και βεβαίως τα πράγματα και στην δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια είναι πραγματικά σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Άρα στο θέμα παιδεία θα έχουμε λοιπόν μια συνολική πρόταση που νομίζω ότι θα μας βάλει και βήματα μπροστά. Τώρα ξαναλέω, όλα αυτά μπορεί να τα δείτε σε 70-80-100 σελίδες. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να τα διαβάσει κανείς, αλλά θα τα διαβάσουν σίγουρα οι stakeholders, οι εκπαιδευτικοί, οι ενδιαφερόμενοι τέλος πάντων και αυτοί που ασχολούνται με την παιδεία. Εμείς θα κωδικοποιήσουμε και θα εξηγήσουμε και θα κάνουμε κάποιες, θα αναδείξουμε αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι σημαντικά. Το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, θα το κάνουμε ξανά τώρα, και θεωρώ ότι κάνοντάς το αυτό, νομίζω ότι είναι ένα βήμα στην θετική κατεύθυνση, πολύ θετική κατεύθυνση. Τώρα με ρώτησες και κάτι ακόμη, ένα δεύτερο, δεν ξέρω αν μπορείς να μου το θυμίσεις, κάτι ακόμη. Γιάννη, δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα.
0: Εγώ θα στο θυμίσω, αλλά επειδή έχω και άλλα ερωτήματα να τρέξουμε, φεύγει ο χρόνος, δεν πειράζει. Θα το απαντήσεις στην επόμενη ερώτηση μαζί. Θέλω να σε ρωτήσω, Η κυβέρνηση προωθεί την μεταρρύθμιση. Δεν ξέρω, συνεδριάζει η Επιτροπή, δεν ξέρω αν τέλειωσε κιόλα, κανένα δεν πήρε χαμπάρι. Σε τέτοιο πολιτικό κλίμα μπορεί να γίνει συνταγματική μεταρρύθμιση. Και ειδικότερα θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 16. Αφού φτιάξαν ιδιωτικά πανεπιστήμια, τι θέλουν να αλλάξουν και θέλουν να ξαναλλάξουν το άρθρο 16.
1: Καλά.
0: Ήρθαν και κάποιοι σπουδαίοι νομικοί του Πασόκ, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: για να κάνουν συνταγματικό το νόμο Πυρακάκη, να μην το ξεχνάμε. Και αυτό ονόματα να μην λέμε, μην θίγουμε υπολείψεις.
1: Έτσι είναι. Η τελική εικόνα είναι ότι έχουμε ένα άναρχο τοπίο. Έτσι, εμείς θυμίζω, φέρναμε το παράδειγμα, καλώς το αναφέρει και το κύριο το αναφέρει, ένα παράδειγμα το οποίο το φέραμε προδιετίας, όταν ήμασταν σε σύγκρουση με την κυβέρνηση, όπου εξηγούσαμε και λέγαμε ότι η Ελλάδα έχει τρεις νομικές και η κυρία Κεραμέως απέτρεψε από να γίνει τέταρτη νομική στην Πάτρα, θεωρώντας ότι τρεις αρκούν για την αγορά, για την αγορά εργασίας και γενικότερα για το τι μπορεί να σηκώσει η χώρα σε αυτό το πεδίο. Λοιπόν, τώρα προστίθενται στον ιδιωτικό τομέα, προστέθηκαν άλλες τρεις και θα προσταθούν και άλλες. Δηλαδή μπορεί να φτάσουμε 10 νομικές σχολές. Εκεί λοιπόν που λέγαμε ότι σύνδεση με την αγορά εργασίας, ρύθμιση, από τα ίδια είναι δημοκρατία τα έλεγε και απέτρεψε να γίνει μια τέταρτη νομική, αντιστοίχως τώρα θα πάμε στις 6 και μετά στις 10 και είναι ένα πράγμα το οποίο έχει δημιουργηθεί μια ζούγκλα. Η ζούγκλα αυτή, στην οποία τα κολέγια ανατατοποιήθηκαν επί της ουσίας και έγιναν πανεπιστήμια και κανένα μεγάλο πανεπιστήμιο από το εξωτερικό δεν ήρθε και τελικά δεν ήταν μη κερδοσκοπικά, γιατί όλα αυτά είναι κερδοσκοπικά, γιατί είναι κολέγια, έχουν ιδιοκτησίες και οι άνθρωποι από αυτό ζουν, είναι ακριβώς το ανάποδο μοντέλο από αυτό το οποίο εμείς έχουμε παρουσιάσει και πιστεύουμε. Δηλαδή σε πραγματικά μη κερδοσκοπικά, συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας, τα οποία θα βοηθούν και θα συμπληρώνουν και τον ρόλο του ενισχυμένου δημοσίου πανεπιστήμιου, το οποίο το πιστεύουμε. Θυμίζω λοιπόν ότι την παρουσίασαν τότε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα ενίσχυε το δημόσιο πανεπιστήμιο και φτάσαμε σε ένα άναρχο πια τοπίο στην τριτοβάθμια, καζίνο θα το πω εγώ, στο οποίο έχουμε πραγματικά αυτό το χάλι και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Άρα λοιπόν εδώ έχεις μια κυβέρνηση η οποία μεταρρυθμίζει σε εισαγωγικά. Αυτοί οι οποίοι μεταρρυθμίζουν προχωρούν. Δηλαδή ο κ. Κερακάκης από Υπουργός Παιδείας προχώρησε, έγινε Υπουργός Οικονομικών στο Γιώργο κτλ. Και από ποιον αξιολογούνται. Η κυρία Κεραμέως, ξέρω εγώ ότι είχε αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας, έκανε την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Τι συνέβη μετά. Σήμερα έχουμε, ξέρω εγώ, μια τρίτη Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Και μιλάει μια κυβέρνηση η οποία μιλάει για αξιολόγηση. Αξιολογούνται. Και αν αξιολογούνται, τι έχουν πετύχει. Που έχουν πραγματικά, δηλαδή έχει γίνει κρανίου τόπος η εκπαίδευση στη χώρα. Κρανίου τόπος. Αν δείτε τα αποτελέσματα της PISA, αν δείτε πού βρίσκονται οι Έλληνες μαθητές, αν δείτε πώς τα λύκεια πια δεν λειτουργούν, δεν επιτελούν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο. Τα παιδιά απλώς παρίστανται. Παρίστανται, μετρούν 114 απουσίες σε κάθε τάξη και απλά προετοιμάζονται για τις άπαξ εξετάσεις πανελλήνιες, οι οποίες μόνο στην Τουρκία και στην Κίνα υπάρχουν σαν μοντέλο. Και έρχονται τώρα να μας μιλήσουν για κατάργηση, ξέρω εγώ τι. Ξέρετε, η παιδεία είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την περιγράφουμε με συνθήματα. Πρέπει να εξηγήσουμε και να πούμε τι θα κάνουμε, τι θα αλλάξουμε, πώς θα το αλλάξουμε. Απαιτείται μια σοβαρότητα. Εγώ νομίζω ότι παίζουμε γύρω από την παιδεία και η κυβέρνηση και άλλα πράγματα που ακούω τώρα και πραγματικά.
0: Αυτά που λες, υπάρχει ένα θεσμικό ζήτημα, καταρχάς πάρα πολύ σωστά, συνταγματικό, θεσμικό, νομικό, αλλά υπάρχει και το ζήτημα της χρηματοδότησης. Όσο και αν βοήθησε το Ταμείο Ανάκαμψης και οι πόροι και τα νοσοκομεία, κάποιες ανακαινήσεις έγιναν, κάποιες χειρουργίες στηρίχθηκαν, δεν φτάνει αυτό, είμαστε πολύ πίσω. Τα κενά και αδυναμίες είναι πάρα πολύ μεγάλες και σμπρώχνει τον κόσμο στον ιδιωτικό τομέα και στην παιδεία και στην υγεία. Αυτά θέρουν λεφτά.
1: Μένα από τις τσέπες των πολιτών, έτσι, αποδεδειγμένα πάρα πολλά χρήματα.
0: Η κυβέρνηση, πού θα τα βρείτε τα λεφτά, ρε Πασόκλη? Υπάρχει κόφτης, τον έχει υπογράψει η χώρα. 3,5-4 δις πολύ το χρόνο μπορούμε να αυξάνουμε τις δαπάνες. Όσα έσοδα και αν έχουμε, δισεκατομμύρια να σας μαζεύουμε παραπάνω, μόνο για το χρέος να το δώσουμε. Για κοινωνική πολιτική, για ανάπτυξη δεν πάει να το δώσουμε. Τι τους απαντάτε εσείς? Γιατί το θέλει πολλά λεφτά, δεν θέλει απλώς τα κανένα 500 εκατομμύρια να δεις. Είναι πολλά.
1: Εγώ θα σας πω ότι οι μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, κατά τη δική μου την έτσι, εκτίμηση, οι μεγάλες αλλαγές, για να μπει η χώρα σε ράγες και να προχωρήσει, δεν χρειάζονται ούτε ένα ευρώ. Οι μεγάλες αλλαγές. Βεβαίως χρειάζονται χρήματα στο πεδίο των υποδομών, αλλά οι μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Έτσι. Για παράδειγμα, αναφέρεστε στην παιδεία, αναφέρεστε στην υγεία, στο ρόλο του εκπαιδευτικού, πέρα από τα χρήματα, τα οποία χρειάζεται ο εκπαιδευτικός, τα παραπάνω χρήματα, αμείβεται.
0: Γιατί

0: παραοριμάσει τις συνθήκες. Το σύστημα είναι άδικο. Η άπαξ αξιολόγηση είναι άδικη.
1: Έχει αλλάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, όπως είπες. Είναι ντροπή αυτό. Ο Γιώργος Παπαντρέος, σαν υπουργός παιδείας, κάποτε το είχε ψηφίσει κιόλας στο Εθνικό Πολιτήριο. Πότε δεν εφαρμόστηκε. Γιατί χρειαζόταν χρήμα, χρειαζόταν θεσμικές αλλαγές. Δεν είναι μόνο να ψηφίσει τον νόμο.
0: Νομίζω ότι ξαναλέω ότι εδώ είναι οι θεσμικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Δες, αγαπητέ Γιάννη, ο κόσμος αιτείται δικαιοσύνη. Στοιχίζει δικαιοσύνη. Όταν κάναμε το ΑΣΕΠ, πόσο στοίχησε το ΑΣΕΠ? Όταν έγινε η διάβγεια, στοίχησε η διάβγεια? Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ, πέρα από τα χρήματα στο παιδί των υποδομών, την οικονομία, αυτά τα οποία λέμε και ξέρετε, το πολιτικό σύστημα έχει γίνει και αναξιόπιστο.
1: Έφερε λεφτά. Δεν ξοδεύτηκαν λεφτά με τη διάβγεια. Γιατί περιόρισε τη σπατάλη και τη διαφθορά.
0: Μα, και δεν στοίχησε ούτε ένα ευρώ. Η διάβγεια, παράδειγμα, έγινε από κάποιους εταιρείες και στοίχησε κάποια ελάχιστα ευρώ. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν στοίχησαν. Είναι οι μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, κατά την άποψή μου, δεν στοιχίζουν ούτε ένα ευρώ. Αυτές μπορούμε να τις κάνουμε. Γιατί πολλές φορές δικαιολογηθήκαμε και στα χρόνια της κρίσης, στα χρόνια του μνημονίου, έλεγαν οι κυβερνήσεις, είμαστε στο μνημόνιο κτλ. Λοιπόν, ο κόσμος αιτείται δικαιοσύνη σήμερα. Αιτείται δικαιοσύνη, αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, συζητάμε για το 86 του Συντάγματος, συζητάμε για πολιτικούς οι οποίοι προστατεύτηκαν, δεν οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, δημιούργησαν συστήματα, υπάρχουν ανισότητες μεταξύ πολιτικών και πολιτών. Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργούν οργή, θυμό. Ο κόσμος αντιδρά, κινείται αντισυστημικά, πάει ακραία. Αυτά τι λεφτά χρειάζονται για να γίνουν? Γιατί δεν τα κάνουν? Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει και ένα δίκαιο, υπάρχει και, αν θέλετε, και μια δίκαιη ματιά από μια μερίδα του κόσμου, η οποία είναι απογοητευμένη. Βλέποντας πολιτικούς οι οποίοι δεν έχουν όχι την τόλμη και το θάρρος, δεν απαιτείται τόλμη και θάρρος να κάνεις τα αυτονόητα. Δηλαδή το να διεκδικήσεις μια δίκαιη κοινωνία. Απαιτούνται θεσμοί και η πολιτική βούληση να προχωρήσεις και να κάνεις πράγματα όπως κάναμε κάποτε με το ΑΣΕΠ. Δύσκολα, έχουν κόστος. Και έχουν κόστος κυρίως για τους πολιτικούς και τα κόμματα. Το ΑΣΕΠ, θυμίζω, οδήγησε στο να μην εκλεγεί ο Πεπονής. Αλλά τι εδραίωσε μετά? Τώρα μπορεί κανείς να το αφαιρέσει το ΑΣΕΠ, να τον βγάλει, να το ξυλώσει. Το κάνουν σιγά σιγά, το παρακάμπτουν με έναν τρόπο. Αλλά αν βγεις στους πολίτες και τους πεις όχι ΑΣΕΠ, θα ξεσηκωθεί όλη η κοινωνία. Λέω λοιπόν το εξής, ότι η μεγάλη ατζέντα για μένα, η οποία θα πρέπει...
1: Θα σου σίγουρος ότι θα ξεσηκωθεί όλη η κοινωνία. Όλοι τα παράθυρα ψάχνουν και το βόλεμα. Και η κυβέρνηση σε αυτό δίνει λύσεις.
0: Εντάξει, ναι, αλλά θέλω να πω ότι οι νέοι αξιοκρατία αναζητούν. Οι νέοι που φεύγουν στο εξωτερικό δεν το κάνουν κυρίως για οικονομικούς λόγους. Για λόγους αναξιοκρατίας το κάνουν. Δηλαδή το brain drain το οποίο συζητάμε και το rebrain και να φέρουμε πίσω τους Έλληνες του εξωτερικού χωρίς να έχουν δημιουργήσει...
1: Για το brain drain και το gain, η κυβέρνηση προσθέσε κάποια στοιχεία πάνω Ινστιτούτο και δείχνει ότι υπάρχει πλέον θετικό ισοζύγιο. Περισσότερες επιστροφές από ότι μετακινήσεις προς το εξωτερικό. Ισχύει αυτό?
0: Μετακινήσεις προς το εξωτερικό έχουμε τελευταία χρονιά.
1: Περισσότερες, λέει, όμως επιστροφές. Έτσι δείχνει μια έρευνα.
0: Εγώ έχω δει τα νούμερα και έχουν αυξηθεί, ας πούμε, συγκριτικά με πέρσι. Και όχι επιστροφές, έχει φύγει κόσμος, παραπάνω κόσμος. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί φεύγει αυτός ο κόσμος και πώς θα επιστρέψει, με τα οικονομικά κίνητρα και μόνο.
1: Και αυτά έχει δουλειά εδώ στην ειδικότητά του και γιατί εάν βρει, είτε είναι ετεροαπασχόληση, είτε είναι πολύ χαμηλή η αμοιβή και δεν μπορεί να ζήσει. Είναι απλή οι λόγοι. Και αυτό δεν έχει ακόμα αναταχθεί το κλίμα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, Στέφανε, να σου θυμίσω την ερώτηση αφού επιμένεις την προηγούμενη που ξέχασες. Ξέρεις, αυτό το έχω παρατηρήσει. Ό,τι μας ενοχλεί το αποθούμε μέσα στη μνήμη μας, το ξεχνάμε εύκολα, το διώχνουμε. Σου είχα ρωτήσει πώς μέσα σε μια εβδομάδα σας πήρε τη δεύτερη θέση ο Τσίπρας. Και τι σημαίνει αυτό? Και δεύτερον, αν θα είστε το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη, διαβάζω ότι θα γίνει μια συνάντηση της διεύρυνσης, της αφύπλευρης διεύρυνσης, που θα έρθει ο Σκανδαλίδης να μιλήσει.
0: Σήμερα το απόγευμα είναι αυτή, ναι, της αφίπλευρης διεύρυνσης. Υπάρχει ένας κύκλος δημοσιοποιήσεων, πράγματι, το δείχνει τον κύριο Τσίπρα να μορεύεται. Εντάξει, το αποδεχόμαστε αυτό σε ένα δημοσιοποιητικό έβριμα ενός νέου κόμματος. Θέλουμε να δούμε λίγο το πού θα πάει, όταν θα καθίσει η σκόνη. Εγώ νομίζω το φθινόπωρο έχουμε μια καλύτερη εικόνα.

0: δούμε και τι είναι αυτό το νέο κόμμα, να δούμε και τι λέει, να δούμε και ποιοι αποφασίζουν, να δούμε και πώς αποφασίζουν, να δούμε και ποιες είναι οι διαδικασίες. Εγώ προβληματίζομαι με αυτά που βλέπω και με τον τρόπο λειτουργίας και δεν σου κρύβω και κάτι ακόμη, Γιάννη. Βλέπω μια Βουλή η οποία διαλύεται και διαλύεται η αντιπολίτευση, διαλύονται κόμματα, φεύγουν, παρετούνται κτλ. Δεν έχει τελειώσει. Δεν έχουμε πάει σε εκλογές. Οι εκλογές πιθανώς θα γίνουν σε ένα χρόνο από τώρα. Ποιος θα κάνει αντιπολίτευση, ποιος θα ελέγξει αυτή την κυβέρνηση, πού θα λογοδοτήσει. Δεν ξέρω, είναι πράγματα τα οποία εμένα πραγματικά με ενοχλούν και θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε ότι ξέρετε πάνω από το βωμό του καθενός και του κάθε συμφέροντος ατομικού κτλ. Και των φιλοδοξιών. Εδώ υπάρχει μια χώρα. Υπάρχει μια Βουλή. Υπάρχει
1: ωραία, Στέφανε, μου έρχονται τώρα. Λέτε ότι η χώρα στην εξωτερική πολιτική και λοιπά έχει προβλήματα, διέξοδα, διάφορα. Και ο Αδουλάκης έκανε μια περιοδία στα Δωδεκάνησα, πήγε μετά στο Γεραπετρίδη και στον Δέλεια, τους αρμόδιους υπουργούς. Και μετά έκανε και μια δήλωση. Η μόνη κριτική που άρχισε στην κυβέρνηση ήταν για την πόντιση του καλωδίου. Αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Ούτε καν ρώτησε γιατί δεν γίνεται η πόντιση του καλωδίου. Ποια εναλλακτική στρατηγική έχετε στην εξωτερική πολιτική από αυτά που εφαρμόζει ο Μητσοτάκης? Τι ψάχνω, την καταλάβω κι εγώ ακόμα.
0: Δεν είναι θέμα εναλλακτική στρατηγική. Υπάρχει μια εθνική στρατηγική και κατά πόσο υπηρετείται. Δεν έχουμε εναλλακτική.
1: Δηλαδή αυτή ο Μητσοτάκης, τι πρόβλημα έχετε εσείς?
0: Εντάξει, δες λίγο Γιάννη.
1: Γιατί ο Σαμαράς λέει ότι δεν την ακολουθεί.
0: Λοιπόν, πολλές φορές χρειάζεται να πούμε κάποια πράγματα και να εντοπίσουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο για να περάσουμε και κάποια μηνύματα. Το να πούμε, ξέρω ότι να κάνουμε μια αναφορά σε όλα και για όλα, πολλές φορές δεν μένει τίποτα. Η υπόνηση του καλωδίου είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Έτσι.
1: Και εκτός ζήτησε από τον Πρωθυπουργό χρονοδιάγραμμα να του λέξει. Δεν είπε όμως γιατί Πρωθυπουργέ μου δεν εκτελείς, δεν υλοποιείς το ήδη υπάρχον χρονοδιάγραμμα και το έχεις αναστείλει κατά 2-3 χρόνια. Το ξαναβάλει. Γιατί?
0: Μα το έχει αναστείλει και δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Αυτό αναρωτιόμαστε εμείς.
1: Γιατί το έκανε, επειδή τεμπέλεις, δεν έχει λεφτά? Γιατί υπάρχει αυτή η αναβολή? Εδώ όλοι λένε ότι επειδή η Τουρκία έχει στείλει φρεγάτες εκεί και δεν αφήνει. Αυτό θα το πείτε εσείς?
0: Μα εμείς τι να πούμε, συγγνώμη, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει.
1: Δώνετε ρε με τους Τούρκους, στείλτε και εσείς τις Μπελαράτη, τις πήρατε καινούργιες και ηλουστρασιών. Θα έρθει και το Σαρ Ντεγκόλ, οι Γάλλοι με τη συμφωνία που έχουμε υπογράψει και καθαρίσαμε. Κάτι να πείτε ρε παιδί μου, για να καταλάβει και ο κόσμος ότι θα κάνετε κάτι διαφορετικό, Στέφανε, αυτό λέω.
0: Εμείς λέμε ότι αν εμείς είμαστε κυβέρνηση θα προχωρούσαμε κανονικότητα στην πόντιση του καλωδίου, αυτό λέμε. Αυτό είπαμε. Αυτό είπε ο Νίκος Αδουλάκης. Και απορεί γιατί η κυβέρνηση έχει σταματήσει και αν έχει σταματήσει, για ποιους λόγους πρέπει να μας εξηγήσει. Γιατί δεν το κάνει. Και αν δεν το κάνει, να μας πει αν θα το κάνει ή δεν θα το κάνει. Γιατί έχουν δαπανηθεί χρήματα για την ευρωπαϊκό έργο, γιατί έχει τεράστια σημασία για μας, γιατί νομιμοποιούμαστε να το κάνουμε και γιατί είμαστε υπό ένα καθεστώς φόβου. Αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό λέμε. Νομίζω είναι πολύ καθαρό. Και αυτό που δεν κάνει, και η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσει σε αυτό. Για μένα είναι μείζον ζήτημα. Σωστά το θέτει και σωστά το προτεραιοποιεί, αν με ρωτάς. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία...
1: η οποία είναι μόνο υπόθεση του καλωδίου. Όλη η εξωτερική πολιτική είναι υπόθεση του καλωδίου.
0: Καλά, προφανώς και δεν είναι. Προφανώς και δεν είναι, αλλά είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το δούμε με προτεραιότητα. Είναι σημαντικό.
1: Δείτε όμως, για να δει και ο κόσμος αν θα σας ψηφίσει, τι βλέπετε. Σε στεναχωρώ τώρα, αλλά τι να κάνω. Ο κόσμος τα ρωτάει αυτά.
0: Δεν με στεναχωρείς, αλλά εγώ ξαναλέω, βλέπω μια κυβέρνηση.
1: Μόλις καθόλου τη στρατηγική σας με βάση τις δημοσκοπήσεις, αν και το Σεπτέμβρη είναι πάλι έτσι, είστε τρίτη και παλεύετε εκεί.
0: Εντάξει, η στρατηγική μας είναι πολύ συγκεκριμένη και σαφής. Αυτό διεκδικούμε. Εμείς διεκδικούμε, όπως έχουμε πει, να είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ευνοϊκές σήμερα, αλλά ξαναλέω θα πρέπει να τις δούμε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
1: Ήταν ευνοϊκές πριν εμφανιστεί ο Τσίπρας. Ήσασταν 15 μονάδες πίσω από τον Μητσοτάκη.
0: Ήμασταν, πράγματι, ναι. Ήμασταν στο 16%.
1: Δηλαδή, μονάδες πίσω και από τον Τσίπρα.
0: Πριν μπει ο Τσίπρας, ναι. Αυτό ισχύει. Έτσι είναι, ισχύει.
1: Να δείτε όμως κάτι στραβό πρέπει να υπάρχει εδώ. Είναι ο Χάλαντ. Μπήκε μέσα, πάπ δύο κεφαλιές, έβαλε τα γκολ, καθάρισε.
0: Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι κάτω από 20% σε εθνικές εκλογές. δεν ξέρω τι πώς και τα λοιπά. Εγώ βλέπω ότι θα γίνει η προχωρά και το κόμμα από τον Σαμαρά. Εγώ βλέπω τεράστια ζητήματα και προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία εσωτερικά. Δύσκολα θα ανταποκριθεί. Υπάρχει μια εικόνα σήμερα ακόμη, η οποία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά υπάρχει μια τεράστια αντίδραση. Εγώ βλέπω μεγάλο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία και το έχω ξαναπεί και από την εκπομπή σου. Εγώ θεωρώ ότι είναι διεκδικήσιμα τα πάντα. Δηλαδή θα πάμε σε ένα σκηνικό του 2012, πολυκομματικό τοπίο, στο οποίο θυμίζω τότε η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 18,85 στις πρώτες εκλογές. Δεν είναι τόσο απλά.
1: 60.000 ψήφους παραπάνω από το Μητσοτάκη και το 23 που έκανε αυτοδυναμία. Το είπε και ο Σαμαράς δημόσια. Γιατί δεν πάει να ψηφίσει. 2 εκατομμύρια λιγότερο ψηφίζουν. Να σε ρωτήσω και να ολοκλήσουμε τη συζήτηση και θα σε ευχαριστήσω και πάλι, Στέφανε. Να σε ρωτήσω όμως. Εγώ έχω πει τη γνώμη, έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο, δεν ξέρω αν έτυχε και το διάβασες, ότι ούτε σε επαναληπτικές εκλογές θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία και κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη. Και βλέπω κυβερνήσεις ειδικού σκοπού, διότι αρχίζει και η ελληνική προεδρία και δεν βλέπω να πάμε σε τρίτες, τέταρτες εκλογές. Και βλέπω τις κυβερνήσεις ειδικού σκοπού να τις στηρίζει η Νέα Δημοκρατία μετά το Μητσοτάκη, το Πασόκ, αλλά και ο Τσίπρας. Το βλέπετε εσείς αυτό καθόλου, το εκτιμάτε αυτό το σχήμα? Γιατί υπάρχει και προεδρία. Ή θεωρείτε ότι θα είστε πρώτοι και θα κάνετε κυβέρνηση εσείς, θα βρείτε και κανέναν άλλον ξέμπαρκο?
0: Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε κανένα τέτοιο σενάριο. Ας αποφασίσει ο ελληνικός λαός στις εκλογές και να δούμε πού θα βρισκόμαστε.
1: Αν σας βάλει όμως ο λαός σε αυτό το σενάριο, θα μπείτε.
0: Εμείς έχουμε δεσμευτεί σε κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολύ καθαρό αυτό. Και έχουμε πει ότι με το πρόγραμμά μας και εφόσον ο ελληνικός λαός μας επιλέξει εμάς, θα κληθούμε να κάνουμε τις απαραίτητες συμμαχίες για να κυβερνήσουμε τη χώρα.
1: Σε επιλέξει, κακό του κεφαλιού του. Κάνει και άλλα.
0: Αλλιώς θα πάμε στην αντιπολίτευση. Δηλαδή υπάρχει και η αντιπολίτευση. Είναι, έτσι,
1: για μας... Πόλους έχουμε προεδρία, θα πάρει σοβαρές αποφάσεις. Η Ελλάδα έχει την προεδρία. Και εσείς δεν θέλετε να πάτε μια κυβέρνηση 6 μήνες τουλάχιστον να γίνει προεδρία? Τόσες φορές έχετε πάει και με το Σαμαρά πήγατε. Γιατί μην πάτε και τώρα?
0: Εγώ λέω ότι είναι μια συζήτηση πάρα πολύ πρόωρη αυτή. Για μας είναι πολύ καθαρή η θέση. Να μην την επαναλάβω, νομίζω ότι είναι πολύ σαφής.
1: Καταλαβαίνω, αλλά πρέπει και ο κόσμος όμως να ξέρεις, και αυτό το παίζει το χαρτί ο Μητσοτάκης κανονικότητας και της σιγουριάς, ο κόσμος πρέπει να νιώθει και λίγο σίγουρος για την επόμενη μέρα. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα του δώσουν τη σιγουριά, όχι με υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις, πρώτο κόμμα και θα κάνουμε έτσι και αυτό. Το βλέπει αυτό, αυτό δεν υπάρχει. Όψη θα πατά στην πραγματικότητα και στην πραγματικότητα, όσο δεν είναι και αν, είναι, και αν του δίνουν προοπτική, θα τα προτιμήσει αυτά τα κόμματα. Αυτή είναι η δική μου σκέψη.
0: Βάζω από τις μετρήσεις και καταλαβαίνω από τους πολίτες είναι ότι ο κόσμος θέλει να φύγει από την κυβέρνηση. Αυτό μου λένε και οι πολίτες, αυτό λένε
1: και οι μετρήσεις. Και ο Χρυσαυγίτης και ο Κουκουέ και η Ζωή και ο Βελόπουλος και όλοι μαζί αθροίζονται. Το Πασόκ πώς βλέπουν μέσα σε αυτό όμως το 65%, το 70%?
0: Το Πασόκ οφείλει να διεκδικήσει το μέγιστο δυνατό ποσοστό από αυτούς οι οποίοι θέλουν να διώξουν αυτή την κυβέρνηση.
1: Μα το ίδιο θα κάνει. Λοιπόν, Στέφανε. Κάνε, συνέχισε τη δουλειά σου, καλή δύναμη σου εύχομαι και λίγη ξεκούρασε το καλοκαίρι, γιατί θα είναι σκληρές και δύσκολες ημέρες οι τελευταίες του καλοκαίριου.
0: Πότε θα είναι οι εκλογές, να δούμε και πότε θα είναι.
1: Εκλογές πάλι το έχω γράψει από την εμπειρία που έχω από τη μεταπολίτευση. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός, κάθε κόμματος που είναι πρωθυπουργός, κάνει εκλογές όταν πλησιάζει την κόκκινη γραμμή, και του λένε οι φίλοι του, οι αναλυτές και οι δημοσκόποι, κάντε τώρα γιατί αύριο είναι μία αντιστρεπτή η ήττα σου και τις κάνει για να προλάβει. Αλλιώς αν το ξεπεράσει το κόκκινο σημείο, πάει μέχρι το τέλος τετραετίας για να χαρεί την εξουσία και ό,τι σημαίνει αυτό. Αυτό λέει όλη η ιστορία της μεταπολίτευσης. Αυτό θα κάνει και ο Μητσοτάκης.
0: Ωραία, για να δούμε. Ωραία, Γιάννη, την καλησπέρα
1: μου. Καλή συνέχεια.
0: Και στους ακροατές σου, ναι,
1: γεια σου.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
14: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
11: Εισιτήρια more.com.
15: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
16: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
17: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι πάντα με Τζον Λένον και το Imagine, είπαμε σε ένα κόσμο σφαγείο και καταστροφών είναι καλά να τραγουδάμε και τα τραγούδια της ειρήνης όπως το Imagine του Τζον Λένον. Θα μου πεις και μετά από αυτό το τραγούδι ο Τζον Λένον το καθάρισε, ένας υποτίθεται θαυμαστής του στη Νέα Υόρκη. Πάμε όμως τώρα, πάμε φίλες και φίλοι, θα υποδεχτούμε στην εκπομπή μας τον αγαπητό φίλο, τον μηχανικό και πρόεδρο του Συλλόγου των Μελιτών Ελλάδος, τον Αργύρη τον Πλαίσια. Αγαπητέ Αργύρη, κύριε Πλαίσια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σας, κύριε Μαγκρότη, αγαπητέ Γιάννη, στη διάθεσή σας. Ακούω λίγο καταστροφή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι και σήμερα μαζί μας, γιατί με τις εμπειρίες και τις γνώσεις που έχεις εσύ θα μας φωτίσει αρκετές πλευρές της δυστοπικής πραγματικότητας που ζούμε. Και πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω τώρα. Πώς αξιολογείς τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που έκανε η κυβέρνηση, αφού και ημερολογιακά ολοκλήρωσε τη ζωή του, μένουν τώρα οι κάποιες εκταμιεύσεις και λογιστικές, ας το πω, καταχωρήσεις.
1: Όντως είναι λίγο, ας το πούμε, λίγο ανέκδοτο. Πρακτικά το αποτύπωμα που έχει μείνει, κύριε Μαγκρότη, για τη χώρα είναι ελάχιστο και αρκετά, έως μερικές φορές αρκετά αρνητικό. Για να είμαστε λίγο ξεκαθαρισμένοι, το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια πρόσθετη ένεση για την οικονομία, ήταν η γενική απόφαση, ήταν η πολιτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εξυπνάδα, αν θέλετε, και η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα κάθε κυβέρνησης θα ήταν εάν στις συγκεκριμένες συνθήκες αποκτούσαν αυτά τα πρόσθετα χρήματα και ουσιαστικό αποτέλεσμα για τη χώρα. Θα μέναν δηλαδή για τη χώρα. Δυστυχώς από τον αρχικό σχεδιασμό του συγκεκριμένου προγράμματος αρκετά πράγματα φαινότανε ότι δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθούν. Πολύ απλά θα σας πω ότι τα φράγματα που μπήκαν, για παράδειγμα, που ήταν 5 δράσεις, κάποια δισεκατομμύρια, ήταν γνωστό ότι δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν μέσα στα χρονικά πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί συνεπώς μπήκανε. Αυτοί δηλαδή που τα προτείνανε, τι ακριβώς σκέφτηκαν, κατά την άποψή μου την ταπεινή, σκέφτηκαν ότι αυτό το οποίο έχει γίνει και σε προηγούμενα, αν θέλετε, ΕΣΠΑ και τα γνωρίζετε, ότι θα βάλουμε διάφορα πράγματα, θα τα ονομάσουμε, τα οποία έχουν και ένα επικοινωνιακό αποτύπωμα κλπ. Μέσα στο χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν και θα κάνουμε κάποιες άλλες δράσεις με διαδικασίες fast track, π.χ. αντινέρο, το οποίο τελικά, ας πούμε, σε κάθε αναθεώρηση αυξανόταν κατά 300-500 εκατομμύρια. Θα μου πείτε, δεν είναι σωστό σαν πρόγραμμα το αντινέρο? Ειλικρινά δεν ξέρω πόσα από αυτά πιάσανε και πόσα από αυτά δεν πιάσανε τόπο. Μηχανισμούς η χώρα να ελέγξει τι υλοποιήθηκε και τι δεν υλοποιήθηκε απλά δεν έχει. Κατά συνέπεια, δεν ξέρω προσωπικά εάν τελικά αυτό το πράγμα έπιασε ή δεν έπιασε κόσμο, τόπο. Αυτό που ξέρω όμως, και σας το έχω πει και άλλη φορά, π.χ. για τις γέφυρες, ας πούμε, και διαφημίστηκαν οι έξυπνες γέφυρες και πρόσφατα και ο Υπουργός είπε τι καλοί που είμαστε και το ένα και το άλλο. Απλά θα πω ένα απλό παράδειγμα. Δεν έχουμε Μητρό γέφυρων. Βάλαμε συνεπώς το Ναραμπά μπροστά από το Γόδι, να το σύρει. Μην γίνεται. Πώς επιλέξαμε τις συγκεκριμένες γέφυρες και πόσο μας κόστησε
0: κάτι? Το λέγαμε αυτό, το Κάρο μπροστά από τα Βόδια, το Ναραμπά μπροστά από το Άλογο.
1: Εγώ επειδή έχω χρόνια που μένω στη Τράκη, έχω ιδιώματα και από την τουρκική, κύριε Βαδιά.
0: Τις από εκεί. Τα ίδια είναι αυτά. Αραμπάς είναι τουρκική λέξη. Να σε ρωτήσω όμως τώρα, να το κάνω ακόμη πιο ειδικό, μιας και αναφέρθηκες που εργάζεσαι και που μένεις και που έχεις εγκατασταθεί πλέον στην Θράκη. Θέλω να σε ρωτήσω, Ποια έργα εντάχθηκαν μεγάλα αναπτυξιακά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και γιατί μετά από τόσα χρόνια δεν έχει αποσταθεί η συνδρομική γραμμή στους τοξότες?
1: Κανένα για τη Θράκη.
0: Στην Ανατολική Εγνατία τα πήγαιναν και μέχρι το επάνω, το Βουκουρέστι, την Κωνσταντζα.
1: Καλά, υπάρχουν, αυτό είναι ένα άλλο ανέκδοτο, ας πούμε. Γιατί μιλάμε.
0: Δικό σας το ανέκδοτο αυτό, και έκανε και συνάντηση με τους υπουργούς της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, σαν επίτροπος. Και ανακοίνωσε το σχέδιό του.
1: Και αν θυμάστε.
0: Κωνσταντζα θα φτάσει. Διπλή γραμμή στους τοξότες ότι αιμονή έχετε εδώ και χρόνια.
1: Θυμάστε, όπως το λέτε, και αν θυμάστε, και επί Τσίπρα ακόμα το 2017, πάλι είχε γίνει συνάντηση με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό και έλεγε τελικά τι καλοί που είμαστε που θα κάνουμε το, θα ενώσουμε τον έψιλον.
0: Δεν το είχαμε καταθέσει εμείς, συμμετείχα εγώ στην Σύνοδο των Υπουργών Μεταφορών στη Βουδαπέστη το 2011. Θέλω να σου πω από τότε υπάρχει το σχέδιο. Αλλά δεν έχει προχωρήσει τίποτα, άρα σκοπανιστός από τότε. Πρόσεξε, 2010-11.
1: Λέω. Γι' αυτό σας λέω, γι' αυτό μίλησα για ανέκδοτο. Συγκεκριμένα πρόσφατα μάλιστα άκουε τον Τάσο Νικολαίδη, ο οποίος είναι από τη Δράμα ο άνθρωπος, ας πούμε, και έκανε και μια εκδήλωση πρόσφατα.
0: Στο Πασόκ, ναι, πολύ δραστήριος ο Τάσος.
1: Μια εκδήλωση για την σιδηροδρομική απομόνωση της Δράμας, με πολύ κόσμο κλπ. Μίλησαν μάλιστα ο Ηλιού, ο καθηγητής, μίλησε ο Μουρμούρης, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ κλπ. Θέλω να πω ότι και ακριβώς αυτό κατήγγειλε ότι για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη δεν έπεσε ούτε σε επίπεδο υποδομών κλπ. Ούτε ένα ευρώ.
0: Και η Μακεδονία έπεσε. Πού πήγαν αυτά, φίλε?
1: Σας είπα, η αποτελεσματικότητά τους, το είπα πολύ ευγενικά στην αρχή, αν καταλάβατε, αλλά όσο...
0: Τόσο ευγενικά που δεν το κατάλαβα, γι' αυτό σου ξαναρωτάω.
1: Μπουρντίζετε, όχι, θα προσπαθήσω να το διατηρήσω. Αμφισβητώ την αποτελεσματικότητα της χρήσης αυτών των πόρων.
0: Η ικανότητας δηλαδή είναι θέμα επιλογών. Γιατί το Πασό καταγγέλει ότι εδώ έγινε το αναδείς, το σώσε. Αναθέσεις, τους ημέτερους και πλιάτσκο.
1: Εγώ ένα θα σας πω, κύριε Μαγκρή, ότι αν ήμουνα δηλαδή, έτσι, μιλάμε ότι σε επίπεδο, και μάλιστα μιλάμε ότι σε επίπεδο διαχείρισης έχουν δαπανηθεί 1,5 δισεκατομμύρια στις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Θα ήθελα πάρα πολύ, και αν ήμουν ο υπεύθυνος υπουργός επί αυτού του πράγματος, να έχω μια έκθεση αξιολόγησης των ληφθησών υπηρεσιών συμβουλευτικής για τη διαχείριση του συγκεκριμένου προγράμματος. Να πάω όμως λίγο μακρύτερα. Δεν σας φαίνεται παράξενο ότι θεωρείται ότι ο μηχανισμός, από τη σημερινή κυβέρνηση, ότι ο μηχανισμός ο οποίος θα επιταχύνει τα πράγματα είναι το πρώην τα υπέρ των ίν υπερταμείων με την ίδια μονάδα ορίμανσης στρατηγικών επενδύσεων η οποία σημειωτέων έχει το ακαταδίωκτο αντίστοιχο των τραπεζιτών. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Βάζουμε έναν μηχανισμό ο οποίος δεν ελέγχεται και αν ελεγχθεί δεν έχει ούτε μία ευθύνη. Και μου συζητάτε τελικά περί ευθύνης, λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας για τη χώρα. Μάλλον εδώ πέρα είναι το ανέκδοτο.
0: Βγείτε σαν Πασόκ, γιατί είσαι και στέλεχος του Πασόκ, σαν αναπληρωτής γραμματέας, μέλος γραμματέας του τομέα δημόσιων αναπτυξιακών υποδομών. Μήπως δεν ασκείτε αποτελεσματική αντιπολίτευση και έτσι ο Μητσοτάκης θα περνάει όλα αυτά βρόχης ποσή?
1: Κύριε Μακριώτη, η αντιπολίτευση έχει μια συγκεκριμένη αποστολή. Δεν ασκεί κυβερνητική πολιτική πρώτον. Δεύτερον, δεν έχει θεσμική δυναμική να ενεργήσει ελεγκτικά. Έχει δυνατότητα να υποβάλει στη Βουλή θεσμικά επερωτήσεις, οι οποίες γίνονται και δεν απαντώνται. Έχει δυνατότητα να το αναδείξει σε επικοινωνιακό επίπεδο. Βλέπετε κι εσείς την δυνατότητα, μάλλον αν θέλετε, την αντιμετώπιση των ανακοινώσεων του ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά που σας έχω πει, ακόμα και για το ΙΔΟΡ 2 και για τα ΣΔΙΠ κλπ. Πρόσφατα ο βουλευτής ο Γιώργος Γερουλάνος έκανε ολόκληρη αναφορά για τη διαχείριση του RRF. Έτσι δεν είναι? Έχει ληφθεί αυτό υπόψη, περισσότερο από το να καταγγείλουμε, περισσότερο από το να κάνουμε επερωτήσεις ή οποιαδήποτε αντιπολίτευση, θεσμικά στη δημοκρατία δεν έχει. Εκτός αν έχει κάτι το οποίο δεν το κάνουμε. Νομίζω δεν έχει. Δυστυχώς όμως, εγώ θα έλεγα έτσι τελείως σωμά, έχουμε θέμα ποιότητας δημοκρατίας. Θα έπρεπε αυτό...
0: Εγώ το λέει όλος ο κόσμος αυτό. Στο τέλος δεν θα καταλαβαίνουμε και τις διαφορές που έχεις με την κυβέρνηση, κύριε μου. Σε τρώει ευγένεια. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Εδώ χτες προχτές, ας πούμε, έφαγε ο άλλος τη φάσα. Και λέει δεν έγινε τίποτα. Τι να πω, ας πούμε, πάνω. Εντάξει. Δεν έγινε τίποτα.
0: Υπάρχει ένας κόσμος που τα πιστεύει αυτά ή λέει εντάξει, δεν κάνουν αυτά, αλλά οι άλλοι είναι χειρότεροι. Πάμε όμως τώρα, μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει. Το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε πέσανε παραγωγικά είτε όχι τα χρήματα, είτε τα απορροφήσαμε, είτε έδινε 1,5 με 1,8% του χρόνου αύξηση το ΕΠ. Σχεδόν όλη την αύξηση το ΕΠ έδινε στον χρόνο. Και μαζί με την ακρίβεια φτιάχνανε αυτό το 2% το ετήσιο αύξηση του ΕΠ. Θέλω να σου δεις, αυτό τελειώνει. Μετά τι? Εσείς γίνεστε κυβέρνηση. Τον Οκτώβρη κάνει εκλογές, πλακώνετε εκεί, σας ψηφίζει ο κόσμος. Τι θα κάνετε εσείς μετά, τι ανάπτυξη θα φέρετε, πού θα βρείτε τα λεφτά?
1: Χαίρομαι για την ερώτηση, γιατί πραγματικά το κομμάτι αυτό, το σκέλος αυτό του πού θα βρείτε τα λεφτά, είναι επίσης ένα ερώτημα που πιάνει επικοινωνιακά.
0: Δεν μιλάω, κύριε. Και οι καθηγητές και οι γιατροί, τα νοσοκομεία, οι πάντες, οι επενδύσεις, τα γεφύρια, όλα λεφτά θέλουν.
1: Σαφώς όλα θέλουν λεφτά.
0: Σου λέει εγώ έχω κόφτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν με αφήνει παραπάνω. Έχω υπερέσοδα, αλλά έχω και κόφτες. Εσείς τι θα κάνετε, θα τους αλλάξετε τους κόφτες, θα κάνετε κάτι?
1: Απλά ξεχνάμε ότι στην οικονομία είναι δύο οι παράμετροι. Η μία παράμετρος είναι έσοδα και η δεύτερη παράμετρος είναι έξοδα. Αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο εξόδων μου θυμίζει 2007, 2008, 2009. Βέβαια τότε γινόταν από αφέλεια. Σήμερα δεν γίνεται από αφέλεια, γίνεται στοχευμένα. Να σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Το RRF που είπατε και το οποίο είναι αντίστοιχο παντού, δουλεύτηκε με 6% μεσοσταθμική έκπτωση. Ξέρετε τι σημαίνει από το 6 μέχρι το 15, 18, 20% διαφορά κόστους που θα πληρώσει η χώρα? Δεν επιτράπει ο ορθολογικός ανταγωνισμός. Σημαίνει αυτά τα λεφτά που λένε ότι δεν τα έχουμε, τα έχουμε, απλά τα έχουμε μοιράσει μέχρι στιγμής εκεί που θέλαμε να τα μοιράσουμε. Και αφού τα μοιράσαμε εκεί που θέλουμε να τα μοιράσουμε, λέμε ελάτε τώρα οι υπόλοιποι, να μην πω τι, να χρηματοδοτήσετε το επόμενο πακέτο εκεί που θέλουμε να μοιράσουμε.
0: Δεν τα μοίρασαν αυτά, τελείωσαν από το φθινόπωρο και μετά δεν υπάρχει Ταμείο Ανάκαμψης. Γίνατε εσείς κυβέρνηση, τι θα κάνετε? Έτοιμοι θα είστε, αλλά δεν θα έχετε και λεφτά.
1: Έχετε να διαχειριστείτε σε αιτήσια βάση συγκεκριμένο νούμερο, έτσι δεν είναι, και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κλπ. Αν έχουμε τη λογική ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα μοιραστεί όπως μοιράστηκε το RRF, είναι προφανές ότι θα χρειαζόμαστε και άλλα χρήματα για να το χρηματοδοτήσουμε. Αν χρηματοδοτηθεί με ορθολογικό τρόπο και αποδοτικό τρόπο και με ελεγχόμενο τρόπο, κύριε Μαγκριώτη, νομίζω ότι η διαφορά που υπάρχει θα είναι ελάχιστη. Έκανε τις προάλλες ο Ανδρουλάκης μία πρόταση και την έκανε, είπε κοστολογημένα 35 εκατομμύρια για να δώσεις σε μια ομάδα νέων δωρεάν εισιτήρια. Και αυτό είναι βαθιά πολιτικό, πρέπει να ξέρετε, γιατί αυτό δημιουργεί συνείδηση μέσων μαζικής μεταφοράς. Είναι σημαντικό για την οδική παιδεία να καταφέρουμε να βάλουμε και να διακινηθούν η νέα γενιά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι το κέρδος μόνο του πώς θα υπάρχει, το κέρδος το οποίο θα υπάρχει από άλλους λόγους, είναι κυρίως το κέρδος συνείδησης. Και είπε ότι είναι 35 εκατομμύρια. Θέλετε να σου πω που θα βρούμε τα 35 εκατομμύρια.
0: Τόσα λίγα που θα πέσουν και στον δρόμο, θα περπατάτε να τα βρείτε.
1: Πω τώρα, εδώ ακούμε τα δεκάδες, τα εκατοντάδες εκατομμύρια να σφυρίζουν δεξιά και αριστερά. Το flyover ξεκίνησε 370 και ήδη έχει πάει 480 πόσο τελικά, ας πούμε, γιατί δεν είχαν προβλεφθεί υποτίθεται οι καθυστερήσεις. Και αν θέλετε να σας πω και πού εμφανίστηκαν οι καθυστερήσεις, είπε ο ανάδοχος, ή δώστε μας κάποια παράταση ή ότι μας ζητάτε αυτό και εκείνο και εκείνο, κοστίζει τόσο. Και επιλέχθηκε να πληρώσουμε νομίζω 84 εκατομμύρια για να μην φύγουμε 4 μήνες από το χρονοδιάγραμμα. Έχει μετρήσει κανένας πόσα εκατομμύρια κόστισε ο κάθε μήνας της παρατάσεως που δεν δόθηκε. 20 κύριε Μαγκριώτη. 20 ο μήνας.
0: Σωστά, κύριε μου, συμφωνώ μαζί σου. Δώσ' μου ένα λεπτό να πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.
2: Plus 99,4. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, είμαστε σε επαφή με τον αγαπητό φίλο, τον μηχανικό, τον Αργύρη τον Μπλέσια, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Συλλόγου των Μελητών Ελλάδος. Αργύρη, σε ευχαριστώ για τη μικρή αναμονή και πιο πολύ βέβαια για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τώρα Αργύρη, θέλω να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Είπες ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, και έτσι είναι, το γνωρίζω, ότι μεσοσταθμικά κινήθηκε με 6%. Και καταλαβαίνει ο καθένας την έκπτωση, τι σημαίνει αυτό. Πέρα από ότι τα περισσότερα ήταν και με απευθείας αναθέσεις. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, διάβασα, το είχαμε πει και την άλλη φορά, ένα θαυμάσιο άρθρο σου για την μετατροπή του τεχνικού επιμελητηρίου και σε κύριο του έργου, να μπορεί να κάνει αναθέσεις. Και πέρασαν αρκετά δισεκατομμύρια μέσα από το ΤΕ για αυτές τις, μέσα από fast track διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης. Και το ΤΕΕ στα έργα που διαχειρίστηκε αυτά τα δις, το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι στην ίδια έκπτωση του 6%, δηλαδή είναι γενικό φαινόμενο αυτό?
1: Είναι ακόμα χειρότερα. Στην περίπτωση του ΤΕΕ πολλές φορές ήταν ένας προσφέρον.
0: Γίνονται διαγραφές.
1: Ήταν ένας προσφέρον. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Γιατί το είπα, λέω, αν στο ΤΕΕ όπως τα κόμματα που κάνουν διαγραφές, θα σε είχαν διαγράψει 100 φορές μέχρι τώρα με αυτά που λες.
1: Νομίζω ότι το ΤΕ έχει σημαντικές ευθύνες για την μετατροπή του από κοινωνικό φορέα ελέγχου και επιστημονικής συμβουλευτικής σε όργανο άσκησης κυβερνητικής πολιτικής. Έχει εκφύγει από τον σκοπό του. Αυτή τη στιγμή το τεχνικό επιμελητήριο είναι σε πανελλαδικό επίπεδο, μπορείτε να το δείτε στο ΚΙΜΔΙΣ, ο τρίτος φορέας σε πανελλαδικό επίπεδο, σε επίπεδο διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων. ύψους 3,6 δις την πενταετία 2025.
0: Σε εκεί που συγκυβερνάμε την παράταξη της δεξιάς, τι κάνει για όλα αυτά τα θέματα?
1: Τι εννοείται, συγκυβερνά?
0: Εννοώ, δύσκολο το ερώτημα.
1: Όχι, καθόλου δύσκολο. Και αν
0: τι κάνει η παράταξή σας, γιατί δεν έχει πλειοψηφία η δεξιά, συγκυβερνάτε. Η παράταξη του Πασόκ με την παράταξη της δεξιάς.
1: Δεν είναι έτσι. Έχουν με δεδομένη την λευκή ψήφο της παράταξης που πρόσκειται στο ΚΚΕ, έχει πλειοψηφία η δεξιά. Με συγχωρείς πολύ.
0: Τι ψηφίζετε?
1: Σε ορισμένα συν, σε ορισμένα πλην, νομίζω ότι έχετε παρατηρήσει.
0: Συν πλην δηλαδή εσύ.
1: Νομίζω ότι έχετε παρατηρήσει ότι τον τελευταίο καιρό, ας πούμε, υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη. Εγώ διαφωνώ.
0: Είναι και καταγγελίες στο συνεδριό σας εκεί ότι εδώ μιλάμε, λέμε διάφορα και συνεργαζόμαστε σε φορείς, στο οικονομικό επιμελητήριο, στο ελληνικό επιμελητήριο, συνεργαζόμαστε με τη δεξιά για όλα αυτά που καταγγέλουμε. Το θυμάμαι αυτό και από τότε η παράταξή σας είναι πιο προσεκτική εκεί στο ΤΕ. Τα ψήφισε πάντως αυτά που νομοθέτησε ο Μητσοτάκης να γίνει το ΤΕ και αναθέτουσε αρχή. Αυτό δεν το καταλάβει ποτέ. Καταργούν την Εγνατία, καταργούν όλες αυτές τις σημαντικές εταιρείες με τεράστια τεχνογνωσία και κάνουν το ΤΕ αναθέτουσε αρχή. Τραγικά.
1: Συμφωνώ απολύτως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θεωρώ ότι το ΤΕ έχει εκφύγει από την λειτουργία που έπρεπε να έχει θεσμικά. Τώρα, εάν είναι ευθύνη ΑΒ παρατάξεων και όσων παρατάξεων είναι ευθύνη, είναι ευθύνη για την κακή, για την λανθασμένη πορεία.
0: Αυτό τώρα τα έχεις γράψει, το άρθρο σου είναι εδώ και καιρό και σε τιμά αυτό. Τώρα, αρκεί να ολοκληρώσουμε λίγο την ενδιαφέρουσα συζήτηση, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είσαι και ηγετικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είσαι και στο τομέα, στη γραμματεία του τομέα δημοσίων έργων και πρόεδρος και των μελετητών, σημαντική θέση και αναγνώριση από τους συναδέλφους σου. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς κρίνεις τις εξελίξεις με τις δημοσκοπήσεις, με τους κομματικούς συσχετισμούς, τι θα κάνετε σαν ΠΑΣΟΚ, θα προσαρμόσετε λίγο την τακτική σας, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει από αυτά που ήταν πριν 1-2 μήνες. Τι θα κάνετε, ή θα συνεχίσετε στον ίδιο δρόμο?
1: Γιάννη, ο δρόμος που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ και με το συνέδριό του είναι να μην λαϊκίσει, να κατέβει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και από εκεί και πέρα αυτό το πρόγραμμα, τα στελέχη του και ο πρόεδρός του θα κριθούν σε εκλογές. Εάν τελικά οι εκλογές δεν δείξουν ότι αυτό το πράγμα και αυτό το μείγμα υπεύθυνης επικοινωνιακής πολιτικής που έχουμε επιλέξει δεν είναι σωστό, θα μας το πει ο κόσμος εν πάση περιπτώσει, και το οποίο θα είναι ένα αντικείμενο που θα το δει το ΠΑΣΟΚ μετά τις...
0: Τώρα μέσα από τις δημοσκοπήσεις πώς θα αποδικοποιείτε?
1: Για μένα προσωπικά είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη να θέλω μέσα σε αυτό το ρευστό κλίμα, όπου ο καθένας με το κομματάκι του, με το αν το άλλο μπορεί να τάξει, μπορεί να κάνει οτιδήποτε γουστάρει, έχοντας σβήσει ιστορίες, θέλετε, έχοντας σβήσει και εγώ δεν ξέρω μνήμες ας πούμε, είναι μεγάλη τιμή να είμαι σε ένα κόμμα που διατηρεί σταθερές αρχές και παλεύει να πάρει την ψήφο του ελληνικού λαού με αρχές. Γι' αυτό βρίσκομαι στο ΠΑΣΟΚ. Για ζητήματα αρχών και ιδεολογίας. Και ευελπιστώ να μην είναι αυτού του τύπου οι επικοινωνιακές πιέσεις ικανές να αλλάξουν την πορεία που θεωρώ ότι είναι σωστή για τον τόπο και σωστή για το ΠΑΣΟΚ.
0: Τα κρατώ όλα αυτά, Αργύρη, και θα σε ευχαριστήσω και για μια ακόμη φορά για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σου έχουν καλή δύναμη, καλές δουλειές, καλό καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, τιμή μου που με καλείς. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάντα θα τα λέμε, γιατί από σένα μαθαίνουμε. Γεια σου.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια.

0: Τώρα που σας πήγα, Σωτηρία Μπέλου σας πήγα, Βασίλη Τσιτσάνη στίχη και μουσική, χωρίσαμε ένα δειλινό από το Imagine και τον Τζον Λένον και την Παγκόσμια Ειρήνη. Πήγαμε στα Ρομάντζα, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η ζωή, πολύπλοκη και δύσκολη είναι. Άλλοι αγωνιούν για την ειρήνη, άλλοι αγωνιούν για το μεροκάματο και άλλοι αγωνιούν για τον έρωτά τους. Και θα υποδεχθώ με τη Σωτηρία Μπέλου τον κύριο Νίκο Ασημακόπουλο, είναι υπεύθυνος marketing της Κρικρή στον τομέα, στον κλάδο του παγωτού. Κύριε Σημακόπουλε, αγαπητέ Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μακριώτη, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά.
0: Που είχαμε να μιλάμε για έργα, για γεωπολιτικά, για πολέμους, για ειρήνη, για ακρίβειες, θα μιλήσουμε λίγο για τη δροσερή καλοκαιρινή μας απόλαυση, το παγωτό. Το συνηθίζω αυτό. Και ειδικά όταν πρόκειται για το Κρικρή. Και πρέπει να σου πω, Νίκο, εισαγωγικά εσύ είσαι νεότερος. Εγώ έμαθα ότι υπάρχει αυτό αυτό που τρώμε και λέγεται παγωτό από την Κρικρή, όταν ο πατέρας του σημερινού προέδρου του ΠΑΝ της Κρικρή ερχόταν με ένα μηχανάκι και με ένα κασόνι μπροστά στο χωριό μας, ο Στρεμονικός Σερών, από τις αίρες που το παρήγαγε και το πουλούσε, και έτσι έμαθα ότι υπάρχει παγωτό και νόμιζα ότι στην αρχή το λέγανε το παγωτό Κρικρή, ότι δεν υπάρχει άλλο παγωτό. Λοιπόν, σου κάνω αυτή την εισαγωγή για να σου δείξω, για να σου δώσω να καταλάβεις πόσο εξοικειωμένος είμαι με την Κρικρή. Και πρόσφατα επισκέφτηκα τις Σέρες, πήγα και στο Μουσείο Παγωτού εκεί με τον Πάνο, τον πρώτο κύριο Τζενάβο, και στο εργοστάσιο, και πραγματικά είναι εκπληκτικά αυτά τα πράγματα που έχει κάνει η εταιρεία και ο Πάνος ως συνέχεια αυτού που ξεκίνησε, του πολύ σημαντικού επιχειρηματικού σχεδίου της Κρικρή, και έχει επεκταθεί βέβαια και σε άλλα προϊόντα. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως μετά από αυτή την εισαγωγή. Αυτή η ιστορική διαδρομή, το όνομα παίζει ρόλο σήμερα στο marketing, όπως το βλέπεις, το οργανώνεις εσύ για την προβολή του παγωτού Κρικρή με τα νέα προϊόντα?
1: Φυσικά και παίζει. Είναι μια ιστορία η οποία κρατάει πάνω από 70 χρόνια. Είναι δύο οι βασικές κατηγορίες της εταιρείας. Έτσι, είναι το γαλακτοκομικό, το γιαούρτι και η κατηγορία του παγωτού. Είναι μια ιστορία η οποία αποδεικνύει ότι η επιτυχία δεν οικοδομείται έτσι μόνο πάνω σε επενδύσεις, οικονομικά μεγέθη, αλλά κυρίως πάνω σε αξίες, ανθρώπους που πιστεύουν σε ένα κοινό όραμα, στο θάρρος να μετατρέψεις ακόμα και τις μεγαλύτερες δυσκολίες σε ευκαιρίες για το επόμενο άλμα ανάπτυξης. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις αξίες που μιλάμε για την κουλτούρα της εταιρείας, στο επίκεντρο βρίσκεται ο σεβασμός προς τον καταναλωτή, έτσι, το οποίο είναι και βασική αρχή του marketing, έτσι, η ανάγκη του καταναλωτή. Αυτό είναι και κομμάτι της δικής μας κουλτούρας, καθώς παράγουμε κάθε προϊόν με μεράκι, υπευθυνότητα και αφοσίωση, σαν να προορίζεται για τα δικά μας παιδιά. Τώρα, σε επίπεδο ιστορίας, επικοινωνιακά, δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί, όμως έχει κάνει την πορεία του. Δηλαδή, ξεκίνησε η εταιρεία όντας πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, νομό Σερών, όμορη δήμη, εξαπλώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα συνολικά, και το 1995 έκανε το μεγάλο βήμα ο κύριος Τσινάβος, μια ιδιαίτερα τολμηρή επιχειρηματική κίνηση, και κατέβηκε στην Αθήνα, όπου κυριαρχούσαν οι μεγάλοι Έλληνες και πολυεθνικοί παίχτες που γνωρίζουμε και σήμερα, έτσι, μεγαλοκαρχαρίες. Η επιτυχία αυτής της απόφασης απέδειξε ότι μια μικρή τοπική ελληνική εταιρεία, εκ του αποτελέσματος, έτσι, και κάποια χρόνια μετά με την σημαντική πορεία που είχε, μπορούσε να ανταγωνιστεί ισότιμα τους ισχυρότερους του κλάδου. Και γιατί λέω ισότιμα? Γιατί σήμερα σε επίπεδο μαρκών η Κρικρή ανάμεσα στους επώνυμους παίχτες έχει τη δεύτερη θέση, με πολύ μικρή διαφορά από τον πρώτο παίχτη σε επίπεδο...
0: Πώς στην κατανάλωση ή συνολικά στα προϊόντα και στο γιαούρτι και στο παγωτό?
1: Αυτό ισχύει για το παγωτό, ισχύει και για το γιαούρτι. Και στο γιαούρτι.
0: Oh, είμαστε... Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εκτός το ότι είμαι σαραϊκής καταγωγής, εκτός και ότι είμαι φίλος με τον Πάνο από τα φοιτικά μας χρόνια. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτό που το ακούω και μπράβο. Παλιά είχαμε εδώ τα Γκούντις και ο Μασούτης. Από εδώ μιλάω τώρα για εταιρείες που πραγματικά η Αλουμίλ και όχι μόνο η Φιμπράν στις Σέρες είναι πράγματι σημαντικά γεγονότα αυτά, ειδικά στην εποχή μας αναφέρθηκε σκιόλας που όλα συγκεντρώνονται εκεί που είναι η μεγάλη κατανάλωση, εκεί που είναι η εξουσία, εκεί που είναι το χρήμα. Αυτό είναι και παγκόσμια τάση βεβαίως, πιο πολύ όμως το βλέπουμε και στην Ελλάδα και μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Τώρα κύριε Σημακόπουλε, το παγωτό είναι μια ανοιχτή και ανταγωνιστική αγορά, δεν είναι σαν τα καρτέλ της τηλεπικοινωνίας, της ενέργειας έτσι, και μια σειρά άλλα. Και αυτό είναι σημαντικό, ότι είναι ανοιχτή και ανταγωνιστική και το αποδεικνύουν τα αποτελέσματα όπως τα περιέγραψες και εσύ προηγουμένως, και αυτά είναι επίσημες στατιστικές, έτσι δεν είναι στο marketing, ας το πω έτσι, και στο μύθο της κάθε εταιρείας, είναι αντικειμενική πραγματικότητα. Αυτό που τώρα θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι εσείς έχετε ένα πλεονέκτημα ότι παράγετε στις Σέρες που έχετε και την πρώτη ύλη, το γάλα από εκεί, είναι κοντά σας, ενώ οι βιομηχανίες στην Αθήνα το αγοράζουν από την περιφέρεια. Αλλά έχετε ένα αντισαβατάζ που είναι πιο μεγάλο φαντάζομαι. Με πανάκριβα ψυγεία αυτοκίνητα αυτό το προϊόν το πάτε από τις Σέρες στην Αθήνα και στα άλλα βέβαια κέντρα κατανάλωσης. Αυτό τώρα το αντισαβατάζ του κόστους, το τονίζω αυτό λόγω της απόσης. Έχετε ένα πλεονέκτημα στην πρώτη ύλη, έχετε ένα μεγαλύτερο όμως αντισαβατάζ στο κόστος μεταφράσης. Πώς το ισοσκελίζετε, είναι η ποιότητα, είναι το marketing, είναι οι τιμές στη λιανική. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά σας, ποια είναι τα συγκριτικά σας πλεονεκτήματα?
1: Συγκριτικά μας πλεονεκτήματα είναι ότι έχουμε άριστης ποιότητας παγωτά. Είμαστε η μόνη ελληνική βιομηχανία με πανελλαδική κάλυψη και ναι, έχουμε ανταγωνιστικές τιμές. Δηλαδή δίνουμε αξία στον καταναλωτή σε προσιτή τιμή, σε σωστές μερίδες, δεν μειώνουμε το βάρος και οι τιμές παραμένουν ανταγωνιστικές. Τώρα το disadvantage που λέτε της διανομής ισχύει για όλους, γιατί όλοι έχουμε πανελλαδική διανομή.
0: Έτσι, το όλοι... μεγάλο καταναλωτικό κέντρο είναι η Αττική. Έτσι κάποιος που έχει εκεί την παραγωγή του έχει ένα βαντάζ απέναντι σε έναν όπως εσείς που είστε στις Σέρες.
1: Διανομή, αυτός που έχει την παραγωγή, καταρχάς δεν υπάρχει άλλη παραγωγή εδώ. Δηλαδή είμαστε η μόνη...
0: Η Νότια Ελλάδα, ναι. Η Αγνώ που υπήρχε παλιά έκλεισε.
1: Παράγει στην Ελλάδα. Έτσι. Και εδώ στην Αθήνα να έχει λοιπόν να υπήρχε κάποια παραγωγή πάλι για να πάει στη Βόρεια Ελλάδα και να διανέμει στις χιλιάδες.
0: Νίκο, απλώς η Αθήνα είναι το μεγάλο καταναλωτικό κέντρο, η Βόρεια Ελλάδα δεν είναι το μεγάλο καταναλωτικό κέντρο και τα νησιά από εκεί που είναι πιο κοντά, με αυτή την έννοια το λέω. Αλλά μου έδωσε προηγουμένως την απάντηση, είναι η ποσότητα και η ποιότητα.
1: Έτσι, ποσότητα που... και ποιότητα, έτσι είναι αυτό που δίνουμε στον καταναλωτή και το αντιλαμβάνεται.
0: Γιατί πίσω. Είναι η καθημερινή του επαφή. Τώρα να σε ρωτήσω μια απορία που την είχα πάντα και δεν την έχω απαντήσει μέχρι τώρα. Εμείς συνήθως το παγωτό, όταν λέμε παγωτό εννοούμε καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχουμε τις μεγάλες, τρώμε και εμείς και φυσικά και εσείς έχετε τη μεγάλη παραγωγή, τη μεγάλη κατανάλωση. Από τη Βουλγαρία και πάνω οι χώρες δεν έχουν αυτό το μεγάλο άνοιγμα. Και το χειμώνα τρώνε βέβαια οικογενειακό παγωτό, έχει στον δρόμο το ξυλάκι, το χουνάκι κλπ, το πύραυλο, αλλά έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση. Πού οφείλεται αυτό, το έχετε ερευνήσει, γιατί κάνετε και εξαγωγές από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο από τη Βουλγαρία και πάνω, οι Σκανδιναβοί τρώνε περισσότερο παγωτό από εμάς. Κατά κεφαλή μιλάμε σε αιτήσια βάση. Η εποχικότητα του παγωτού στην Ελλάδα δεν είναι μόνο κλιματική, αλλά είναι κυρίως συναισθηματική. Δηλαδή φαίνεται ότι το παγωτό εδώ στην Ελλάδα είναι ισχυρό σύμβολο του καλοκαιριού. Η κατανάλωσή του δεν ενεργοποιείται μόνο από την άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά κυρίως από τα συναισθήματα και τις εμπειρίες που συνδέονται με αυτή την εποχή του χρόνου. Τις διακοπές, την ανεμελιά, την ελευθερία, τον ρομαντισμό, τον ήλιο, τη θάλασσα, ό,τι σημαίνει για τον καθέναν καλοκαίρι. Είναι άμεσα λοιπόν συνυφασμένο το παγωτό με αυτό το σενάριο σε εισαγωγικά του καλοκαιριού. Γι' αυτό λοιπόν η προσμονή της εποχής αρκεί για να ανοίξει την κατανάλωση που ξεκινάει από 25 Μαρτίου και μετά το Πάσχα, τον Απρίλιο χοντρικά, έτσι, πολύ πριν επικρατήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες, και αυτό το δημιουργεί η προσμονή αυτής της ωραίας εποχής. Αντίστοιχα όμως η έναρξη της σχολικής χρονιάς και η επιστροφή στη ρουτίνα σηματοδοτούν μια απότομη υποχώρηση της ζήτησης. Τραβάει χειρόφρενο δηλαδή κανονικά η ζήτηση και η αγορά. Ακόμα και αν ο καιρός παραμένει ζεστός, γιατί παραμένει ζεστός, έτσι, δηλαδή μπορούμε να έχουμε καύσωνα το Σεπτέμβριο, μπορεί και τον Οκτώβριο να έχουμε ζέστες. Άρα ουσιαστικά...
0: Στον αυτό μου, δεν πάω φανταστώ να φάω πάγω το χειμώνα, συμφωνώ μαζί σου, αν και κάποια στιγμή και τώρα βέβαια στα εστιατόρια, στις ταβέρνες έχουν παγωτό. Παλιότερα το σερβίρανε και με λίγο γλυκό και λοιπά, και είχε γίνει μόδα τη δεκαετία του 80, του 90 εκεί περίπου. Αυτό έχει υποχωρήσει βέβαια, γιατί υπάρχει ακρίβεια και κόβονται και οι μερίδες στα εστιατόρια και στις ταβέρνες, είναι γεγονός. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω τώρα...
1: Για να το συμπληρώσω και να το ολοκληρώσω, στο εξωτερικό το παγωτό έχει ακριβώς αυτή τη χρήση. Είναι άλλο ένα επιδόρπιο. Δηλαδή πώς είναι ένα κέικ, ένα μπισκότο, μια σοκολάτα, είναι και το παγωτό. Δηλαδή δεν έχει αυτή τη συναισθηματική σύνδεση με το καλοκαίρι. Και υπάρχει και κάτι άλλο εδώ στην Ελλάδα, το οποίο όσο αστείο και αν ακουστεί, είναι το αρχέτυπο της Ελληνίδας μάνας. Έτσι, το οποίο μεταφράζεται με την υπερπροστατευτικότητα, τη φροντίδα των παιδιών ακόμα...
0: Όταν μικριώσει να αμυγδαλέσουν.
1: Ακριβώς. Ναι, πώς...
0: Μάμε, πιτσιρικάς εγώ. Και μια φορά πάγωσαν και αρρώστησα και έκανα 40 πυρετό πιτσιρικά στο χωριό.
1: Θα πονέσει ο λαιμός σου. Έτσι, είτε η μαμά, είτε η γιαγιά κτλ. Νομίζω αυτά τα δύο στοιχεία μαζί...
0: Ρωτήσω τώρα κάτι, Νίκο, είσαι υπεύθυνος του μάρκετινγκ, που σημαίνει ότι εσύ τα ψάχνεις αυτά και τα πιάνεις. Στον τουρισμό λέμε, δεν θέλουμε ήλιος και θάλασσα, θέλουμε να το πάμε 12 μήνες τον χρόνο. Και κάνουν προσπάθεια οι κυβερνήσεις, οι φορείς του τουρισμού κλπ. Εσείς έχετε σχέδια, το σκέφτεστε μαζί βέβαια και οι άλλοι, όχι μόνοι σας, να οργανώσετε έτσι και λίγο την επικοινωνία σας και την προβολή σας, να ανοίξετε λίγο την περίοδο κατανάλωσης παγωτού?
1: Ναι, υπάρχει αυτό σαν λογική. Απλά όταν δεν υπάρχει κρίσιμος όγκος, αρχίσουν όλα αυτά που συζητούσαμε πριν, οι διανομές και τα λοιπά, να γίνονται πολύ σημαντικά, πολύ ακριβά.
0: Καταλαβαίνω, τα πάντα είναι κόστος όφελος, τα ζυγίζει αυτό. Ο καθένας, είτε ατομικά είτε σαν επιχείρηση. Λέω όμως, με κάποια βήματα, κάποια στιγμή, αφού έχουμε καλές πρώτες ύλες, καλή παραγωγή, ανταγωνιζόμαστε τις ξένες εταιρείες που έχουν εδώ παραρτήματα, είτε εξαγοράζουν ελληνικές εταιρείες, τις ανταγωνιζόμαστε ελληνικές εταιρείες στα Βαλκάνια και σε άλλες χώρες, ακόμα και στην Αμερική. Γιατί να μην το επιδιώξουν σιγά σιγά και αυτό, λίγο αυτή τη συνήθεια του Έλληνα να τρώει και παγωτό και άλλους μήνες και να το ζητάει σαν επιδόρπιο?
1: Για τον Έλληνα το θεωρώ δύσκολο να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Γίνονται προσπάθειες να πάει πίσω η σεζόν, αλλά άντε να πάει ένα μήνα. Έτσι. Για το κομμάτι του χορέκα τώρα που αναφέρατε, okay, είναι ένα προϊόν το οποίο στοκάρεται, μπορεί να... Μιλάμε για το B2B εκεί πέρα, έτσι, όχι για το ατομικό παγωτό. Έτσι, μιλάμε για προϊόν χύμα για τα... σε παγωτίνη τέλος πάντων, αυτές τις μορφές του προϊόντος, οι οποίες υπάρχουν, τις διατηρούμε και το χειμώνα, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ μικρές πωλήσεις. Δηλαδή είναι
0: θέμα νοοτροπίας και ψυχολογίας, όπως προλάβατε. Και εμείς εδώ σαν Έλληνες έχουμε ένα πείσμα, λέμε δεν τα αλλάζουμε κάποια πράγματα, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Και να ολοκληρώσουμε λίγο τώρα τη συζήτηση και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Τώρα βλέπω εγώ, να μιλήσουμε πάντα και για τη δική σου την δουλειά, βλέποντας τηλεοράσεις, βλέποντας τώρα και το μπάσκετ, την Ευρωλίγκα, το ελληνικό πρωτάθλημα, τους αγώνες, τις τηλεοράσεις, τις διαφημίσεις, συμμετέχετε με τα παραδοσιακά μέσα στις διαφημίσεις, ακόμα και σε ακριβές ζώνες, να το πω έτσι απλά. Έχετε μπει και πώς έχετε μπει και στα νέα μέσα, στις πλατφόρμες, στα ηλεκτρονικά μέσα, έχετε μπει σε αυτή τη διαφήμιση που πάρα πολύ, πολλά προϊόντα και πολλές επιχειρήσεις έχουν μπει.
1: Ναι, φυσικά, γιατί τα digital μέσα είναι στη ζωή μας. Η διείσδυση σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες ηλικίες, ειδικά τις νεότερες.
0: Στο digital marketing κυριαρχεί.
1: Ακριβώς. Ξεπερνά ακόμα και αυτή της τηλεόρασης. Οπότε από τη στιγμή που ο καταναλωτής βρίσκεται σε αυτό το περιβάλλον και καταναλώνει ώρες μπροστά σε ένα τηλέφωνο, computer, tablet, ό,τι και να είναι το μέσο, δεν μπορούμε και εμείς να μην έχουμε παρουσία σε αυτό. Έτσι λοιπόν πλέον ένα σημαντικό ποσοστό της δαπάνης που δίνουμε σε επικοινωνία, το μηδιακό...
0: Περίπου της δαπάνης ποια είναι. Σε ρώτησα και προηγουμένως αν έχεις υπόψη, μάλλον δεν είναι ο τομέας σου, εξαγωγές και εσωτερική κατανάλωση...

0: είναι εδώ στην Ελλάδα. Βασικό όχημα για τις εξαγωγές, γιατί ναι μεν σερβίρουμε τις κοντινές χώρες, Βαλκάνια, Κύπρο κτλ. Στρατηγικό όμως όχημα για τις εξαγωγές είναι το Greek Frozen Yogurt, το παγωτό με το ελληνικό γιαούρτι μέσα, το οποίο είναι μια παγκόσμια τάση πλέον, και αυτό δρά ως δούριος σύπος για να μπούμε σε νέες γεωγραφίες, μακρινές.
1: Και στην Αμερική έχει φτάσει το παγωτό, αυτό το γιαούρτι.
0: Ακριβώς. Το οποίο είναι ένα project υπό ανάπτυξη ακόμα και έχει πολύ πολύ καλή προοπτική.
1: Το κόστος του digital marketing πάντα βέβαια μετράει το κόστος όφελος. Σε σχέση με τα παραδοσιακά media πώς είναι, το βλέπετε ότι είναι πιο ελκυστικό σε σχέση πάντα με την αναλογία κόστος όφελος το digital marketing από την παραδοσιακή διαφήμιση?
0: Το μηδιακό κόστος, ναι, είναι σαφώς πιο οικονομικό. Απαιτούνται όμως διαφοροποιημένες παραγωγές.
1: Είναι πιο φθηνό ή το digital marketing είναι πιο φθηνό?
0: Το digital είναι πιο φθηνό. Είναι σαφώς.
1: Κατάλαβα, ναι. Ωραία.
0: Αρκετά δύσκολο να πιάσεις την προσοχή του καταναλωτή, έτσι, γιατί αυτό το περιβάλλον είναι πάρα πολύ...
1: και ευμετάβλητο.
0: Ευμετάβλητο, ναι, και είναι βομβαρδίζεται ο καταναλωτής από διάφορα μηνύματα, οπότε εκεί θέλει καλές παραγωγές, καλά μηνύματα για να του τραβήξει την προσοχή.
1: Αλγόριθμο. Και καλό αλγόριθμο, λέω, για να σε βγάζει μπροστά. Ο καλός αλγόριθμος βέβαια τον
0: εταιρεύει. Ναι, φυσικά.
1: Ακριβώς. Ορίστε.
0: Φυσικά, ναι, συμφωνώ με τον αλγόριθμο. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, βέβαια σε ακούω, Νίκο.
0: Αυτά για τα digital.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
0: Καλά, να σε ευχαριστώ, ευχαριστώ
1: πολύ. Καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι.
0: Και εσείς καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και καλές απολαύσεις με παγωτό κρικρί.
1: Σε καλά, γεια σου, γεια σου.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και έκθεση συχνότητα του Flash 99,4. Οι εκπομπές του Flash δίνονται απευθείας και από το διαδίκτυο. Τελευταίες μέρες μόνο από το διαδίκτυο υπάρχει μια βλάβη στον Παππού που έχει διορθωθεί και πιστεύω αύριο μεθαύριο να υπάρχει και η απευθείας αναλογική λήψη του σήματος του Flash, να μας ακούτε δηλαδή και στο αυτοκίνητο. Α, και στο αυτοκίνητο μπορεί να μας ακούτε από το διαδίκτυο, μέσα από το smartphone πάντα. Φίλες, όχι στο αυτή, στο speakerphone, γιατί απαγορεύεται στο αυτή και να οδηγούμε, φίλες και φίλοι. Οι εκπομπές του Flash 9,4 όταν τελειώνουν ανεβαίνουν στο YouTube, στο κανάλι του Flash, στο YouTube, flash9.4.gr. Ειδικά για τις συνομιλίες της δικής μου εκπομπής και τις αρχές μου πολιτικές αναλύσεις, μπορείτε να τις ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε στο YouTube, γράφετε «Μας αφορά», το τίτλο δηλαδή της εκπομπής μου, που είναι και τίτλος του δικού μου καναλιού στο YouTube, Γιάννης Παγκράτης, πατάτε και έχετε μπροστά σας ό,τι θέλετε. Ακούτε όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε. Και έχει ένα καμπανάκι εκεί, αν το πατήσετε, κάθε εμφάνιση στο YouTube, κάθε δικής μου εκπομπής, κάθε δικής μου ανάλυσης, θα σας χτυπάει το καμπανάκι και αν θέλετε θα το πατάτε και θα μ' ακούτε. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο δελτίο ειδήσεων, το σύντομο, τις διαφημίσεις και στο υπόλοιπο του προγράμματος. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι. Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου.

0: ψοχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

μέσα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά.

δικά σου. Αυτά που τράβηξα προχτές, κι εσύ στην πόρτα σου να κλαις.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
6: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
10: Με τον Bubby Μπατσάρα.
9: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
12: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Τώρα πάμε, ερχόμαστε από μια παραλία, δεν ξέρω. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. 6 του Ιούλη σήμερα, σας το είπα ότι θα επιστρέψουμε Δευτέρα για να φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου, είμαστε συντροφιά, έτσι σήμερα τη Δευτέρα αυτή που είναι ζεστή η μέρα αυτή. Είναι η μέρα η οποία μας βρίσκει σίγουρα μουδιασμένους πάλι όλους. Δεν θα θέλαμε να είμαστε έτσι, αλλά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε και πάλι στην περιοχή του Ωραιοκάστρου προκάλεσε αρκετά σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις, επεκτάθηκε και στον Δήμο Παύλου Μελά και οδήγησε στην κινητοποίηση 160 πυροσβεστών. Είχαμε κενώσεις κατοικημένων περιοχών, είχαμε μία σύλληψη. Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς δυστυχώς 3 επιχειρήσεις, ενώ προκάλεσε ζημιά σε άλλες 3 και φυσικά λίγο του πυκνού τοξικού νέφους. Εκενώθηκαν άμεσα περιοχές, το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 160 πυροσβέστες, 52 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπορών τμήματων και ένα αέρια μέσα. Ενώ, ξέρετε, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ρεματιά, πιθανότατα από σπινθήρα του οχήματος ενός 76χρονου άνθρωπου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για πρόκληση πυρκαγιάς, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος προσωρινά, διενεργείται προκαταρκτική έρευνα. Ξέρετε, είναι φοβερό, καμιά φορά δεν το πιστεύουμε, αλλά η πυρκαγιά μπορεί να προκληθεί από το τίποτα. Από ένα τσιγάρο που μπορεί να πεταχτεί, που έτσι κι αλλιώς είναι καλό να κόψετε το κάπνισμα, δεν το συζητώ. Από μια σπίθα σε έναν τροχό, το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει. Από ένα γυαλί το οποίο, ένα μπουκάλι που μπορεί να το παρατήσουμε κάτω. Ξέρετε, είναι πράγματα τα οποία μελούμε. Πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας ότι μια φωτιά μπορεί να γίνει από εμπρησμό για οποιονδήποτε λόγο, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και για αυτούς τους λόγους πυρκαγιές. Έχει ανακοινωθεί ήδη ένα πακέτο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των πληγέντων υποδομών. Προβλέπεται και η χορήγηση έκτακτου επιδόματος στους πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί. Σίγουρα ήταν μια μέρα η οποία μας βρήκε όλους μουδιασμένους. Είναι από τα πράγματα αυτά που δεν θέλουμε να ζούμε στην πόλη μας, στη χώρα μας. Δεν θέλουμε να ζούμε γενικότερα στον πλανήτη. Συνέβη ωστόσο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ότι δόθηκε το πράσινο φως για αποζημιώσεις ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για τις υποδομές που κάηκαν. Ξεκίνησαν ήδη οι διαδικασίες καταβολής των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η αποκατάσταση θα φτάνει το 70% των ζημιών. Θα δοθούν στη διάθεση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των Δήμων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Έτσι λοιπόν έχει γίνει και επίσημη ανακοίνωση του Υφυπουργού Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτιστικής Προστασίας του κυρίου Κώστα Κατσαφάδου, ο οποίος βρέθηκε εδώ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη. Έκανε και μια έκτακτη σύσκεψη με τους δημάρχους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Βρέθηκε και με τον συντονιστή στο Πρωθυπουργικό Γραφείο στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου. Και σίγουρα είναι το σημαντικό ότι θα δοθεί ένα 70% για αποζημίωση στις επιχειρήσεις. Οι δήμαρχοι ζητούν άμεση αποκατάσταση και πολύ καλά κάνουν και ο κύριος Παντελής Τσακίρης εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτή την ενέργεια. Αλλά και ο δήμαρχος Παύλου Μελά, ο κύριος Δημήτρης Ασλανίδης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την συγκεκριμένη εξέλιξη. Έχουμε μία πρώτη καταγραφή έτσι της πυρκαγιάς. Έχουμε η πυρκαγιά όπου και να και είναι καταστροφική όπως και να το κάνουμε. Συνεχίζονται οι αυτοψίες. Εδώ θα είμαστε για να ενημερώνουμε και για αυτό το θέμα. Σίγουρα όμως φωτιές άναψε και η νέα ήττα της εθνικής μας. Δεν ήμασταν καλοί, να το πούμε όλο αυτό. Σίγουρα δεν ήμασταν καλοί. Σίγουρα κάναμε κοιλιά μεγάλη. Έχουμε περάσει ως δεύτερη στην επόμενη φάση. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι εκεί μεταφέρεται η βαθμολογία η οποία έχουμε και χάσαμε άδικα βαθμούς, χάσαμε άδικα από την Πορτογαλία. Βέβαια να πούμε ότι η εθνική μας δεν ήταν πάνωπλη. Δεν είχε στην διάθεση του ομοσπονδιακός μας προπονητής όλη την εθνική ομάδα και αυτό γίνεται γιατί όπως και να το κάνουμε σε κάποιες περιπτώσεις τα λεγόμενα παράθυρα όπως είναι αυτοί οι αγώνες δεν έρχονται όλοι οι παίκτες για να είναι λίγο πιο ξεκούραστοι. Το σίγουρο είναι ότι δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Ιτηθήκαμε σε μία ήττα σοκ, αν σκεφτεί κανείς ότι είμαστε τρίτα αθλήτρια μάλλον Ευρώπης. Βρισκόμαστε ουσιαστικά στην τρίτη θέση, ισοβαθμούμε με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, όμως μας περνάει επειδή έχει κερδίσει και την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου. Μεταφέρουμε όπως σας είπα την βαθμολογία αυτή στην δεύτερη φάση. Εκεί θα αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο δυνατές ομάδες. Εκεί λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε και την Ισπανία. Όλα αυτά φυσικά γίνονται με φόντο το παγκόσμιο κύπελο. Η δεύτερη φάση των προκριματικών είναι για το παγκόσμιο κύπελο του 2027, το Mundo Basket. Εκεί λοιπόν αντιμετωπίζουμε την εθνική της Ισπανίας, την αιώνια αντίπαλό μας, την εθνική της Ουκρανίας, την εθνική του Μαυροβουνίου, της Πορτογαλίας και της Γεωργίας, όπου κλείνουμε. 28 Αυγούστου έχουμε το παιχνίδι Ουκρανία-Ελλάδα, 31 Αυγούστου Ισπανία-Ελλάδα, το δεύτερο παράθυρο, όπως λέγεται αυτή η φάση, είναι τον Νοέμβριο, όπου η χώρα μας θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία και την Ουκρανία, και το τρίτο παράθυρο είναι Ελλάδα-Ισπανία και Γεωργία-Ελλάδα. Ελπίζουμε ότι η επίσημη αγαπημένη μας θα τα καταφέρει, είναι μια εξαιρετική ομάδα έτσι και αλλιώς. Εντάξει, όλοι έχουμε τις κακές μας στιγμές. Ήταν μία από αυτές τις κακές στιγμές. Σας ελπίσουμε, και το πιστεύω αυτό, ότι θα μείνει πίσω. Κακή στιγμή είχε και η Βραζιλία, ή μάλλον θέλω να είμαι δίκαιη, είχε μία εξαιρετικά καλή στιγμή η Νορβηγία, η οποία πραγματικά σάλπαρε. Οι Βίκινγκ δηλαδή σαλπάρουν ολοταχώς για τους 8, έκαναν το αδιανόητο, όχι αδιανόητο βασικά. Αν βλέπαμε τις ομάδες, το πώς ήταν η Νορβηγία και το πώς είναι η Βραζιλία, νομίζω ότι έκαναν το αναμενόμενο. Ο Έρλινγκ Χάλαντ ήταν εξαιρετικός, σκόραρε λοιπόν ένα εξαιρετικό γκολ και ένα δεύτερο στη συνέχεια ήρθε για να στείλει τους Βίκινγκ στους 8 και να κάνει το last dance του Νεϊμάρ με κλάμα. Ήταν εξαιρετική όμως η Νορβηγία πραγματικά και μας χάρισε και πάρα πολύ όμορφη στιγμή στο τέλος του πανηγυρισμού. Αυτό ξέρετε με το κουπί που κάνει όλη η κερκίδα που αναπαριστώνταν ουσιαστικά τους Vikings που σκοπηλατούσανε. Ο Έρλινγκ Χάλαντ έδωσε τον ρυθμό, ήταν εκείνος που βαρούσε το τύμπανο για να κοπηλατήσει η ομάδα του, να κοπηλατήσει και η εξέδρα η οποία βρισκόταν πραγματικά σε τελείριο. Και πώς να μην βρίσκεται σε τελείριο εδώ που τα λέμε, πέρασε και τη Βραζιλία. Σαλπάρουν ολοταχώς οι Vikings, είναι η πρώτη φορά φυσικά που περνούν σε αυτή τη φάση του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ αργότερα, σε έναν αγώνα που δεν τον είδα γιατί ήταν αρκετά αργά ομολόγω, κατάφερε να γίνει το εξής: η εθνική ομάδα της Αγγλίας να αφήσει έξω το Μεξικό που παίζαν στο γήπεδό τους, στο υπέροχο γήπεδο αυτό το Ατζέκα που παίρνει και 100.000 κόσμου, και μάλιστα παίζαν και με 10 παίκτες τα λιοντάρια. Τα καταφέραν και ξέρετε, οι Μεξικανοί είχαν κάνει και διάφορα κόλπα. Ήταν ωραίο αυτό που κάναν, δεν μπορώ να πω, γιατί είχαν μαζευτεί όλοι οι οπαδοί του Μεξικού, έτσι και έως στο Μεξικό γίνεται ο συγκεκριμένος αγώνας. Μαζεύτηκε λοιπόν ο κόσμος κάτω από το ξενοδοχείο που μένει η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας και τους τραγουδούσαν. Τους τραγουδούσαν όλο το βράδυ για να μην τους αφήσουν να κοιμηθούν και να μην έχουν καλές επιδόσεις στο τέλος, αλλά μάλλον τελικά δεν τους βγήκε σε πολύ καλό το τραγούδι. Ίσως δεν επιλέξανε καλό ρεπερτόριο. Δεν ξέρω τι να πω κι εγώ. Πάμε να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα, να ανάψουμε έτσι μια φωτιά στην άμμο και σε πολύ λίγο θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί μπλέκεται το ποδόσφαιρο με την εξωτερική πολιτική και με τις αποφάσεις και τα τηλεφωνήματα του Ντόναλντ Τραμπ. Θα το δούμε όλο αυτό στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε για τις εργασίες τις οποίες έχουμε. Θα δούμε για μια όμορφη δράση που γίνεται και αφορά στους ανθρώπους της μεγαλύτερης ηλικίας στα καπίτο του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Θα μιλήσουμε για μια εξαιρετική δράση η οποία έρχεται στην Τούμπα και θα σας πω πως μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, όχι για μια, για δύο εξαιρετικές παραστάσεις. Για τους Πέρσες του Εσχύλου που έρχονται στην πόλη μας με τον Δημήτρη Καταληφό, τον σπουδαίο Δημήτρη Καταληφό, τον Αναστάση τον Ροϊολιό, ο οποίος πιθανότατα θα είναι στην παρέα μας, αλλά και για την εξαιρετική επιθεώρηση με τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, την Ελένη Κοκκίδου που μας τίμησε ο Δημήτρης Πιατάς, θα είναι αύριο μαζί μας, και με ένα all-star cast Ελλήνων ηθοποιών. Όλα αυτά θα τα πούμε εφόσον ανάψουμε μια φωτιά, με ασφάλεια πάντα, στην άμμο και με προσοχή.

0: πάνω στην άμμο ναυμοφωτιά και μόνο με ασφάλεια. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Σας υπενθυμίζω ότι υδράτωμε τις ευκαιρίες να καθαρίσετε τα οικόπεδα. Αν έχετε έτσι διάφορα ξερά φύλλα μέσα και να κάνετε και την συγκεκριμένη αίτηση και υποβολή στον διαδικτυακό τόπο του GOV, γιατί διαφορετικά υπάρχουν πρόστιμα, αλλά πάνω απ' όλα είναι και ζήτημα και θέμα ασφαλείας, επομένως ας είμαστε προσεκτικοί. Θα μείνουμε για πολύ λίγο ακόμα στο ζήτημα αυτό της μεγάλης φωτιάς που κατέκαψε την περιοχή του Ωραιοκάστρου, διότι δυστυχώς οι μετρήσεις οι οποίες έγιναν στους ρήπους, στα αιωρούμενα μικροσωματίδια, διπλασιάστηκαν ήδη μέσα στις επόμενες ώρες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα PM10 και PM2,5 έχουν διπλασιαστεί, έχουν φτάσει σε ένα σημείο το οποίο πραγματικά χτυπάει κόκκινο, είναι 85 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο. Αυτή ήταν η μέτρηση η οποία μας δόθηκε από τον σταθμό της Εγνατίας και όλο αυτό φυσικά οφείλεται λόγω του γεγονότος της μεγάλης φωτιάς. Το τοξικό νέφος περιόχει διοξίνες και βενζόλιο έχει καλύψει το σύνολο του πολυοδομικού συγκροτήματος της πόλης. Υπάρχουν και κάποιοι ειδικοί που συστήνουν τη χρήση μάσκας. Να σας πω την αλήθεια, την προσωπική μου γνώμη, ταξιδικός δεν είμαι, αλλά με όλη αυτή την ζέστη και όλη αυτή την ατμόσφαιρα που επικρατεί, ίσως αυτό από μόνο του είναι λίγο επικίνδυνο. Όσον αφορά τα μικροσκοπικά αιωρούμενα σωματίδια, είναι αυτά τα οποία βρίσκονται στον αέρα. Το PM σημαίνει αιωρούμενα σωματίδια και ο αριθμός δείχνει το μέγεθός τους σε μικρόμετρα, δηλαδή είναι εκατομμυριοστά του μέτρου. Το PM10 είναι τα εισπενεώμενα σωματίδια, τα οποία σκεφτείτε ότι έχουν διάμετρο μικρότερη από 10 μικρόμετρα, είναι δηλαδή 7 φορές πιο λεπτά από μια ανθρώπινη τρίχα, έτσι για να έχετε εικόνα. Περιλαμβάνουν σκόνη, γύρι, κομμάτια μούχλας και φυσικά όλα αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια τα οποία μας έρχονται εξαιτίας της φωτιάς, ενώ τα PM2,5 έχουν διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα, είναι δηλαδή 30 φορές, φανταστείτε, περίπου πιο λεπτά από μία τρίχα και προέρχονται κυρίως από τις καύσεις. Αυτά είναι τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί λόγω της φωτιάς. Τώρα τι γίνεται, επειδή είναι ακριβώς πολύ μικρά, δεν σταματούν συνήθως τη μύτη ή στο λαιμό, αλλά φτάνουν στους πνεύμονες, παίρνουν απευθείας στο αίμα, έχουν μεγάλο τοξικό φορτίο και προκαλούν άμεσο ερεθισμό, βήχα, δύσπνοια, αλλά και μακροχρόνιες συνέπειες. Αυτό συμβαίνει λοιπόν στην πόλη μας αυτή τη στιγμή, είναι αναμενόμενο. Ας είμαστε λοιπόν λίγο προσεκτικοί. Όσοι έχετε έτσι λίγο πιο ευαίσθητοι, ας περιορίσετε τις μετακινήσεις όσο αυτό είναι εφικτό, έτσι για να μπορέσουμε να προστατευτούμε όσο αυτό μπορεί να συμβεί. Να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε και πάλι στο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο το αγαπούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι μια γιορτή, μια μεγάλη γιορτή, που μας δίνει τη δυνατότητα να μάθουμε έτσι περισσότερα για χώρες που δεν ξέραμε, όπως για παράδειγμα το Κουρακάο, όπως για παράδειγμα το πράσινο ακροτήρι με τον υπέροχο τον τερματοφύλακά του, που το υποδέχτηκαν το πράσινο, τις παίκτες του πράσινου ακροτηρίου, η χώρα τους, με τιμές ήρωα. Και να σας πω ότι το πράσινο ακροτήρι δεν είναι ένα, αλλά είναι 10 μικρά νησάκια, τα οποία είναι και πανέμορφα και τα οποία έτσι είναι ιδανικά και για καλοκαιρινές διακοπές. Μάθαμε όμως και περισσότερα πράγματα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι μάθαμε? Ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει τους δικούς του κανόνες και στο ποδόσφαιρο. Ακούστε λοιπόν τι έχει γίνει. Η FIFA έλαβε μια πραγματικά πρωτοφανή απόφαση να αναστείλει την ποινή κόκκινης κάρτας. Όλη αυτή η ποινή αφορά στον Αμερικανό επιθετικό, τον Φαλωρίν Μπάλονγκ, για το Μουντιάλ φυσικά, επειδή τι έκανε, πήρε τηλέφωνο ο Ντόναλντ Τραμπ, που πήρε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της FIFA, στον Τζάνι Φαντίνο, και μάλιστα η απόφαση αυτή επιτρέπει τον πρώτο σκόρερ των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μπάλονγκ, να αγωνιστεί, παρόλο που κανονικά δεν πρέπει να αγωνιστεί, γιατί έχει πάρει κόκκινη κάρτα. 25χρονος παίκτης λοιπόν αντίκρισε απευθείας κόκκινη στον αγώνα των 32 κόντρα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Δίκαια, το VAR είδε το πολύ σκληρό μαρκάρισμα που έχει κάνει και βάσει των κανονισμών που ισχύουν για όλες τις χώρες και σε όλους τους αγώνες ποδοσφαίρου παγκοσμίου κυπέλλου μέχρι σήμερα, η κόκκινη κάρτα επιφέρει αυτόματα ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής, που σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα έχουν κανονικά τον καλύτερο τους παίκτη στον νοκάουτ αγώνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν δεν το άφησε έτσι, επικοινώνησε με τον Τζάνι Φαντίνο, ζήτησε την επανεξέταση της φάσης. Η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών υποστήριξε ότι η χρήση του replay σε αργή κίνηση αλλίωσε τη σοβαρότητα της φάσης, ενώ αναφέρθηκε και σε αβάσιμες καταγγελίες περί εμπλοκής του διαιτητή, ο οποίος είναι από τη Βραζιλία και τα πάει καλά με το Μεξικό, και το Μεξικό δεν τα πάει καλά με την Αμερική. Τα σενάρια του Ντόναλντ Τραμπ, ξέρετε. Η FIFA λοιπόν ενεργοποίησε το άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα, θέτοντας την ποινή του παίκτη σε αναστολή με δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, χωρίς ωστόσο να κινούσε επίσημα την κάρτα. Γίνεται για πρώτη φορά. Φυσικά η Ευρώπη έχει εξοργιστεί. Η UEFA, ο οργανισμός του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, χαρακτήρισε την απόφαση ως πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγηστη, τονίζοντας ότι η FIFA ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου κατέθεσε επίσημη έφεση κατά της απόφασης, προσπαθώντας να μπλοκάρει τη συμμετοχή του παίκτη. Ο προπονητής των ΗΠΑ υπεραμύνθηκε της απόφασης, λέγοντας ότι η ομάδα τιμωρήθηκε ήδη αρκετά με την αποβολή του παίκτη στο προηγούμενο. Εγώ όμως θυμίζουμε ότι έκανε επικίνδυνο μαρκάρισμα, δηλαδή έπρεπε να πάρει κόκκινη κάρτα. Και κάπως έτσι λοιπόν φουντώνουν οι διαφορές και οι ανησυχίες στο παγκόσμιο κύπελο. Σίγουρα είναι μια πρωτοφανής απόφαση. Είναι πρωτοφανές το γεγονός πως παρενέβησε όλο αυτό ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών άλλαξε ουσιαστικά κατά μία έννοια τους κανόνες ολόκληρου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Και μετά είναι να διαρωτόμαστε πως συνδέεται το ποδόσφαιρο με την εξωτερική πολιτική. Να το λοιπόν πως συνδέεται, και συνδέεται και με το παραπάνω. Και από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, ας έρθουμε εδώ στην καρδιά της πόλης μας, ας πάμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έναν χώρο που αγαπούμε πάρα πολύ, που δεν μας αρέσουν όμως καθόλου οι συμπεριφορές που συμβαίνουν από διάφορους ανθρώπους που εμπλέκονται με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή σίγουρα το να υπάρχει έτσι μία απόφαση που να αποκλείονται συγκεκριμένοι άνθρωποι μέσα από ένα κομμάτι το οποίο ανήκει στην πραγματικότητα σε όλους τους Έλληνες πολίτες και σε όλους τους Ελληνίδες πολίτες, δεν είναι πράγματα τα οποία μας αρέσουν πάρα πολύ. Υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση για το αν ή όχι θα γίνει δημοψήφισμα, και με ρωτάτε γιατί όχι. Νομίζω ότι ίσως τελικά καλύτερα θα έπρεπε να γίνει ένα δημοψήφισμα, να ερωτηθούμε όλοι οι Θεσσαλονικείς αναφορικά με το τι θέλουμε να γίνει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εγώ θα πω ότι σίγουρα θέλουμε να είναι προσβάσιμη σε όλους τους Έλληνες πολίτες και σε όλες τις Ελληνίδες πολίτες. Και σίγουρα όταν υπάρχουν αποφάσεις που αποκλείονται συγκεκριμένοι άνθρωποι, γιατί διαμαρτυρήθηκαν για άσχημες συμπεριφορές, γιατί δεν είναι συμπαθή σε κάποιους ανθρώπους, γιατί για διάφορα, γιατί σίγουρα αυτό δεν είναι ωραίο και σίγουρα αυτό γεννά προβληματισμό. Όσον αφορά τώρα στο θέμα της ανάπλασης, ο κύριος Αγγελούδης απέστειλε μία επιστολή, υπήρξε δηλαδή μία επιστολή του κυρίου Αγγελούδη στην Οργανωτική Επιτροπή του Δημοψηφίσματος, που υπενθυμίζουμε ότι η Οργανωτική Επιτροπή του Δημοψηφίσματος στράφηκε στην ελληνική δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ζητήσει να γίνει τελικά το δημοψήφισμα. Έτσι λοιπόν εστάλει μία επιστολή στον κύριο Αγγελούδη από την Οργανωτική Επιτροπή του Δημοψηφίσματος για την Διεθνή Έκθεση. Οι πολίτες δεν ξέρουν τίποτα για το έργο και έτσι η Οργανωτική Επιτροπή καλεί τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης να συγκαλέσει ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από τις 15 Ιουλίου. Απαντήσεις λοιπόν ζητούν στην ειδική αυτή δημόσια συνεδρίαση η Οργανωτική Επιτροπή για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την πρόοδο των μελετών αναφορικά με τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει. Τα μέλη της Επιτροπής απέστειλαν την εν λόγω επιστολή, στην οποία υπερτονίζουν ότι η πόλη περίμενε την τοποθέτηση του Δημάρχου σχετικά με την πρόοδο του project. Όμως, ανταυτού, αναφέρει η επιστολή, τοποθετήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, ο κ. Σταμπουλίδης, με δηλώσεις οι οποίες προκάλεσαν απορίες αλλά και εύλογες ανησυχίες. Οι πολίτες δεν έχουν δει τις μελέτες, δεν γνωρίζουν τον ακριβό τόπο χωροθέτησης των κτηρίων, τη συνολική δόμηση, αγνοούν πώς θα διαμορφωθεί ο δημόσιος χώρος και υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Είναι ανοιχτή η δημόσια η επιστολή αυτή, μπορείτε να τη δείτε. Σίγουρα, εγώ να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα να δούμε μια ανοιχτή συνεδρίαση στις 15 Ιουλίου και να μπορέσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, όλοι οι Θεσσαλονικείς, και να πούμε τους προβληματισμούς μας, γιατί σίγουρα όταν πάει να γίνει ένα έργο. Και υπάρχουν συμπεριφορές αποκλεισμού πολιτών, γιατί κάποιοι το αποφάσισαν σε μια δημόσια περιουσία. Αυτό είναι επίσης ένα σοβαρό θέμα προς συζήτηση. Εδώ θα είμαστε να το δούμε όλο αυτό. Να σας πω την αλήθεια, θα θέλαμε έτσι να ακούσουμε και την άποψη της Επιτροπής. Θα φροντίσω ώστε να είναι μαζί μας τις επόμενες ημέρες. Να μας μιλήσουν για τις ενστάσεις τις οποίες έχουμε και θέλουμε μια ανοιχτή συνεδρίαση ώστε να μπορούν να πάνε εκεί όλοι οι Θεσσαλονικείς και να θέσουν τα δικά τους δικούς τους προβληματισμούς. Για έλατε να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης και επιστρέφουμε για να δούμε πάρα πολλά. Διότι έχουμε να δούμε, όπως σας είπα, τους Πέρσες και το πώς θα μπορέσετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Έχουμε να μιλήσουμε για την εξαιρετική αυτή επιθεώρηση με τον Δημήτρη Πιατά και την Ελένη Κοκκίδου. Να δούμε τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους. Έχουμε τελικά λαγοκέφαλους ή όχι στη Χαλκιδική και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τους λαγοκέφαλους αυτούς. Θα δούμε για την πολύ όμορφη δράση που υπάρχει για τα καπί, για τους ανθρώπους τις μεγαλύτερους του Δήμου Νεάπολης Οικαιών και πώς μπορούν να πηγαίνουν για τα πανάκια τους. Θα δούμε πότε θα έχουμε το μετρό στην περιοχή της Καλαμαριάς, αλλά και για μια υπέροχη συναυλία που γίνεται για έναν πάρα πολύ καλό σκοπό. Όλα αυτά θα τα πούμε αφού κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Plus 99,4.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
10: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
12: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
14: Και ραδιοφωνικά.
13: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
14: Συντονιστείτε.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Έτσι, με καλοκαιρινούς ρυθμούς και καλοκαιρινή διάθεση συνεχίζουμε και πατάμε για στις μύτες των ποδιών μας και κοιτάμε και δεξιά αριστερά να μην έρθει για κανένας λεγοκέφαλος, γιατί θέλει να σας πω ότι εγώ μου λέγω ότι το φοβήθηκα λιγάκι το λεγοκέφαλο. Βέβαια χρειάζεται ψυχραιμία πάνω απ' όλα όσον αφορά στις περιοχές με την μεγαλύτερη ένταση και τις κυριότερες αιστείες. Τη συναντούμε στην όμορφη την Κρήτη μας, στην Ιερά Πέτρα, όσο και στα βόρεια παράλια. Στα Δωδεκάνησα και στη Ρόδο ήταν το πρώτο σημείο που εμφανίστηκε το ψάρι. Το 2005 το είδαμε για πρώτη φορά. Στις Κυκλάδες υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση και εκεί λόγω των αμμωδών βυθών και των ρηχών παράκτιων παραλίων. Και στον Αργοσυρονικό είδαμε, και στο Ιόνιο είδαμε, και στο Βόρειο Αιγαίο είδαμε, και στη Χαλκιδική είδαμε. Και ξέρετε, εγώ έμενα στα ρηχά ενώ πήγαινα στα βαθιά κανονικά, γιατί έλεγα ότι να προλάβω να τον δω. Ελάτε όμως που έκανα λάθος, γιατί μαθαίνουμε τώρα από τους ειδικούς ότι ο λεγοκέφαλος συχνάζει στα ρηχά και στα παράκτια νερά, δηλαδή κάτω από 10 μέτρα, μια χαρά στα βαθιά θα πηγαίνω, σε περιοχές κυρίως με αμμώδη βυθό ή κοντά στα φύκια της Ποσειδονίας, γιατί εκεί βρίσκουν εύκολα την τροφή τους. Φυσικά να πούμε για μία ακόμα φορά ότι διαθέτουν 4 πολύ ισχυρά δόντια που είναι σαν ράμφος. Προς Θεού, αν είστε ψαράδες, μην τα αγγίξετε με τίποτα, μοιαστούν σε αγκίστρι. Εννοείται ότι δεν ταΐζουμε με τίποτα τον λεγοκέφαλο. Εννοείται ότι δεν πετάμε με τίποτα υπολείμματα φαγητού στη θάλασσα. Δώστε ιδίως προσοχή στα ρηχά, και εγώ δεν το ήξερα. Το ψάρι αυτό κυρίως είναι στα ρηχά. Έχει γκρίζα, καφέ ράχη, λευκή κοιλιά, μεγάλα μπροστινά δόντια. Απομακρυνθείτε ήσυχα. Οι λεγοκέφαλοι δεν επιτίθενται εσκεμμένα στον άνθρωπο για να τον κατασπαράξουν, αλλά μπορεί να τον δαγκώσουν είτε αν νιώσουν απειλή, είτε αν μπερδέψουν ένα γυαλιστερό αντικείμενο με τροφή. Επομένως, θα βγάλω και όλα τα γκλίτερ που έχω, γιατί μέσα στις οδηγίες είναι να αποφύγουμε τα γυαλιστερά, να μην φοράμε έντονα κοσμήματα, ρολόγια και οτιδήποτε γυαλίζει. Δηλαδή, πάλι καλά που δεν με είδε ο λαγοκέφαλος, γιατί θα με περνούσε σίγουρα για μέσα με όλα αυτά τα λαμπερά και τα γυαλιστερά που φοράω. Επομένως, ένα μυστικό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι να μην φοράτε γυαλιστερά μέσα στην παραλία, γιατί οι λαγοκέφαλοι το θεωρούν ότι είναι τροφή τους και ενδεχομένως να σας δαγκώσουν γι' αυτό. Βέβαια, γίνονται οι πρώτες ενέργειες. Ο Guardian έχει κάνει και ένα εκτενές δημοσίευμα για τη χώρα μας και τους λεγοκέφαλους. Μίλησε για τα πλουτά φράγματα τα οποία δημιουργούνται στην Εύβοια, αλλά και για την προστασία των λουγμένων. Είναι κάτι που δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Όλα αυτά τα χρόνια λέγαμε πόσο ασφαλής είναι η χώρα μας και πόσο ασφαλή είναι τα ελληνικά νερά μας. Να λοιπόν που έχουμε τους λεγοκέφαλους, είναι η κλιματική αλλαγή αυτή. Όσον αφορά τώρα στις θάλασσες της Εύβοιας, οι ελληνικές αρχές τοποθετούν πλωτά προστατευτικά φράγματα σε παραλίες για την αποτροπή της εισόδου του λεγοκέφαλου. Ο Εθνικός Ερυθρός Σταυρός, όπως σας προανέφερα, προειδοποιεί ότι το είδος έχει επικίνδυνη νεφροτοξίνη που περιέχεται στα σαγόνια του, γι' αυτό δώστε πολύ πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Στα ρηχά τελικά πάει, οπότε καταλαβαίνετε ότι μάλλον εγώ θα πάω στα βαθιά που μου αρέσει και περισσότερο και δεν πήγαινα για να μην βρω εκεί τον λεγοκέφαλο. Αλλαγή πλάνου λοιπόν και αλλαγή σχεδίου. Και όσον αφορά στο σημερινό βράδυ, αν δεν έχει κάτι το σχέδιό σας, τι θα λέγατε να απολαύσετε μια εξαιρετική συναυλία σε ένα εξαιρετικό σημείο και μάλιστα εντελώς ελεύθερη είσοδος. Η Duo Sax λοιπόν έρχονται στο Γαλεριανό Ανάκτορο με την παράσταση «Κομπάρση και πρωταγωνιστές». Όταν λέμε παράσταση, είναι μια μουσική παράσταση. Θα ακούσετε σαξόφωνο και ακορτεόν. Είναι μια μουσική περιπλάνηση στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Τα δύο όργανα αυτά, τα οποία καθιερώθηκαν μακριά από την κλασική παράδοση αλλά και μας χαρίζουν μοναδικές και μαγικές στιγμές, το σαξόφωνο αποτέλεσε τη φωνή της jazz μουσικής και το ακορτεόν ύμνησε την λαϊκή μουσική του κόσμου, φυσικά των παντοντεών, την ύμνησε το τάγκο, το αργεντίνικο τάγκο. Η υπέροχη συναυλία αυτή στο Ανάκτορο του Γαλερίου, στην πλατεία Αναμαρίνου, ελεύθερη είσοδος για όλους στις 9 η ώρα σήμερα το βράδυ, έτσι, γιατί αξίζει πραγματικά να τα χαιρόμαστε τα μουσεία, αξίζει να τα ζούμε τα μουσεία μας αυτά. Και εφόσον λοιπόν μιλούσαμε λίγο πριν για ακορντεόν, να μιλήσουμε και για μπατοντεόν, να μιλήσουμε για αργεντίνικο τάγκο, και όταν μιλάμε για τάγκο το μυαλό μας πάει φυσικά σε έναν μεγάλο, σε έναν σπουδαίο, στον Άστορ Πιατσόλα, ο οποίος έβγαλε το τάγκο από τα χαμοτυπία του Buenos Aires και το έκανε το απόλυτο,
τον απόλυτο ήχο του πάθους, το αργεντίνικο τάγκο λοιπόν, που είναι συνυφασμένο με το πάθος, που είναι συνυφασμένο με την ένταση, είναι συνυφασμένο και με το ποδόσφαιρο, γιατί τάγκο βάζουν όταν κερδίζει η Αργεντινή ο DJ, ήχους τάγκο πολλές φορές. Έτσι λοιπόν, σήμερα είναι μια υπέροχη μουσική βραδιά, ένα αφιέρωμα στον Άστρο Πιατσόλα και στο αργεντίνικο τάγκο, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, και θα είναι μια πραγματικά εξαιρετική στιγμή, γιατί δεν θα είναι μέσα στο Μέγαρο, αλλά στο ανοιχτό Μέγαρο, καλοκαίρι στο Μέγαρο, μια ατμοσφαιρική συναυλία λοιπόν, μέσα από τις δεκαετίες του 40. Θα δείτε πώς, θα ακούσετε μάλλον, για να είμαι ακριβής, πώς ο συνθέτης και βιρτουόζο του Μπαντοντεόν μεταμόρφωσε το τάγκο, εισάγοντας σε αυτό τζαζ, στοιχεία κλασικής μουσικής, και πώς έκανε παγκοσμίως γνωστό το νουέβο τάγκο, το οποίο το αγαπούμε πάρα πολύ, και φυσικά όχι σε κλειστό χώρο, αλλά θα ακούσετε αργεντίνικο τάγκο με θέα τη θάλασσα, με θέα το Θερμαϊκό, το Ηλιοβασίλεμα, εμβληματικά έργα του Άστορ Πιατσόλα θα ακουστούν εκεί στην πλατεία του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η τιμή εισόδου ξεκινά από τα 10 το μειωμένο, 15 το κοστίζει το κανονικό εισιτήριο, προπόληση στο more.com σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ, μαζί έτσι με το Ηλιοβασίλεμα, για να ζήσετε πραγματικά πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Θα ζήσουμε και πάρα πολύ όμορφες στιγμές επιθεώρησης. Εγώ θα σας τα πω. Αυτός είναι ο τίτλος μιας εξαιρετικής επιθεώρησης, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, πόσο καιρό είχαμε να δούμε επιθεώρηση, πόσο καιρό είχαμε να απολαύσουμε επιθεώρηση, να απολαύσουμε καλή και πραγματική επιθεώρηση. Αυτό λοιπόν θα συμβεί στο θέατρο Μάνος Κατράκης, στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, διότι εκεί έρχεται μία εξαιρετική επιθεώρηση του Γεράσιμου Ευαγγελιάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη είναι τα κείμενα. Έχουμε πρωτότυπη μουσική του Θέμη του Καραμουρατή, του υπέροχου αυτού δημιουργού, και έχουμε σχολιασμό της επικαιρότητας, της δικαιοσύνης, της καθημερινότητας, της Ιθάκης, της Ελλάς και τόσων τόσων άλλων. Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Θανάσης Ισιδώρου, είναι ο υπέροχος αυτός θίασος, ο οποίος θα μας κάνει να γελάσουμε με τα κακοσκήμενα της χώρας μας. Η τιμή εισόδου είναι στα 20 ευρώ, η προπόληση γίνεται μέσα από το more.com, αλλά δεν θα μπορούσαμε παρά να έχουμε εξασφαλίσει για εσάς διπλές προσκλήσεις. Για να σας δω, για καλέστε. 2310-54-0801, να δώσουμε έτσι και δύο προσκλήσεις τηλεφωνικά. 2310-54-0801, για να κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την υπέροχη αυτή επιθεώρηση.

Έτσι, γιατί το σημαντικό και αυτά είναι να μοιραζόμαστε μυστικά και να γινόμαστε μεγάλη παρέα και να τα λέμε εδώ στόμα με στόμα. Παπαδοπούλου, Μυρωνία και Θεοχαρίδης Νεκτάριος είναι οι δύο τυχεροί από εσάς, έτσι που ήσασταν και πολύ γρήγοροι. Αλλά θέλω να σας πω ότι θα μπορέσετε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και στο Viber του Flash. Flash 994 θα μας βρείτε στο Viber. Θα δείτε, θα κάνουμε και το σχετικό post στη σελίδα μας στο Facebook, ούτως ώστε να μπορέσετε να διεκδικήσετε και άλλες διπλές προσκλήσεις. Και έτσι λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε αποδράσεις καθημερινά στην παραλία και να κάνετε το μπανάκι σας, να σας πω φυσικά ότι υπάρχει η γραμμή των αστικών που έχει μπει και πηγαίνει απευθείας Μηχανιώνα και Αγία Τριάδα, αλλά υπάρχει και ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, Καπή και Θάλασσα, που διοργανώνεται από τον Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Έτσι λοιπόν, οι 940 δημότες και διαμένοντες στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών έχουν ξεκινήσει και έτσι λοιπόν κάθε πρωί ξεκινούν από τις 8 από το καπί της περιοχής τους, επιστρέφουν μετά την 1 η ώρα για να κάνουν τα μπάνια τους στα νέα φλογητά, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο πραγματικά, γιατί ξέρετε είναι ωραίο έτσι να υπάρχουν τέτοια προγράμματα, τέτοιες δράσεις, να έρχονται και οι άνθρωποι πιο κοντά. Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νεάπολης Σικαιών ή μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τα κατατόπους καπί του συγκεκριμένου Δήμου. Και από ψηλά, για να πάμε πιο χαμηλά, πιο κέντρο ανατολικά, να πάμε λοιπόν μέχρι την Τούμπα, διότι εκεί έρχεται την Τετάρτη μία εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Θεατράκι του Πολιτιστικού Κέντρου. Είναι μία γιορτή με πάρα πολύ διάθεση, με πάρα πολύ κέφι. Είναι μία γιορτή η οποία έχει ως στόχο να ενισχύσει την παράδοσή μας, δηλαδή θα ακουστούν παραδοσιακά τραγούδια, θα έρθει ο κόσμος πιο κοντά, ελεύθερη είσοδος, ελεύθερη συμμετοχή στο Θεατράκι, εκεί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στις 7:30, που θα έχει πέσει σιγά σιγά και η δροσιά. Έχει δροσιά έτσι και αλλιώς εκεί πέρα. Είναι ωραίο το σημείο πραγματικά. Επομένως λοιπόν είναι μια εξαιρετική στιγμή για να περάσετε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Να πούμε επίσης ότι έχουμε όμορφες δράσεις στην πόλη μας. Έχουμε παραστάσεις τις οποίες αγαπούμε. Η οικογένεια Τσεκμέ έρχεται και πάλι. Και όταν λέμε ότι έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ, δείτε τώρα πώς έρχεται. Διότι την έχουμε δει, την έχουμε αγαπήσει. Αλλά αυτό δεν το περιμέναμε με τίποτα, διότι η Μαρία Κίτσου μπαίνει μέσα στην τρελή αυτή οικογένεια, στην οικογένεια Τσεκμέ, και γίνεται η Ρόζα Τσεκμέ. Όπου Ρόζα Τσεκμέ, φανταστείτε ότι είναι η συντηρητική θεούσα αδερφή του Τόλη Παπαδημητρίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να συμβεί. Θα είναι εδώ ο Τόλης Παπαδημητρίου να τα συζητήσουμε την Τετάρτη. Τετάρτη λοιπόν, 8, 5, 9 και Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9:30, η οικογένεια Τσεκμέ έρχεται στο κέντρο της πόλης μας, έτσι είπε, πάρα πολύ δροσερό σημείο, στο Θέατρο Κήπου. Η τιμή εισόδου είναι στα 20 ευρώ, η προπόληση γίνεται από το more.com και είναι σίγουρο ότι πραγματικά θα ζήσετε και θα περάσετε τρεις πολύ δροσερές και πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Και δεν είναι και η μοναδική υπέροχη δράση που έχουμε στην πόλη μας, διότι έρχονται και οι Πέρσες. Έρχονται οι Πέρσες του Εσχύλου, είναι η αρχαιότερη σωσμένη τραγωδία, οι Πέρσες του Εσχύλου, πρέπει να σας πω. Ο σπουδαίος Δημήτρης Καταληφός θα βρεθεί στην σκηνή του θεάτρου Δάσους για να ερμηνεύσει τον ρόλο του Δαρίου. Είναι επί της ουσίας ένα κείμενο το οποίο έχει γραφτεί από τους νικητές, από τον Εσχύλο, που πολέμησε μάλιστα στην αμαχία της Σαλαμίνας, και αποτεί φόρο τιμής στους ιτημένους. Στο Θέατρο Δάσους, στις 9 και 10 Ιουλίου, οι Πέρσες του Εσχύλου λοιπόν, η εξαιρετική αυτή θεατρική παράσταση, 5η 9 και Παρασκευή 10 Ιουλίου, είναι μια εξαιρετική παράσταση έτσι και αλλιώς. Η προπόληση γίνεται μέσα από το more.com, τιμή εισόδου είναι στα 20 ευρώ και θέλω να σας πω ότι θα μπορέσετε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και για αυτήν την πολύ όμορφη πραγματικά θεατρική παράσταση. Και έχουμε και μία συναυλία, σας υποσχέθηκα, για καλό σκοπό.
Είναι αύριο λοιπόν, είναι η φιλανθρωπική συναυλία για την ενίσχυση του παιδαγωγικού τμήματος του ΑΧΕΠΑ, μια μουσική βραδιά για τα παιδιά και την ελπίδα, μια μουσική βραδιά που κάνει την ελπίδα νότες στις 8.30 στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η τιμή εισόδου είναι 15 ευρώ με δυνατότητα ηλεκτρονικής προπόλησης. Θα βρίσκονται εκεί πολύ πολλοί ερμηνευτές όπως ο Μπάμπης ο Βελισάριος, ο Λευτέρης ο Αδριανός, η Ειρήνη Καλαμαράκη, η Μαρία Καρλάκη, ο Δημήτρης ο Σπυρίδης, πάρα πολλοί ερμηνευτές οι οποίοι ουσιαστικά θα τραγουδήσουν για τα παιδιά της Ελπίδας. Όλα τα χρήματα, μα όλα τα χρήματα θα δοθούν στον σύλλογο, στο παιδοογκολογικό τμήμα του ΑΧΕΠΑ για να δώσουν ελπίδα στα παιδιά. Επομένως έτσι και πάρα πολύ όμορφα θα περάσετε, αλλά θα συμβάλλετε και σε έναν πάρα μα πάρα πολύ καλό σκοπό. Και αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ όμορφο να συμβαίνει. Να δούμε τώρα πότε θα συμβεί να έχουμε στην πόλη μας μέτρο. Καλό ερώτημα. Έχουμε μέτρο. Σωστά. Έχετε δίκιο. Και ας λειτουργεί μέχρι τις 11. Γιατί τώρα όταν σταματάει στις 11, ειλικρινά δεν ξέρω πόσο σε εξυπηρετεί. Είναι μια πολύ όμορφη θεατρική παράσταση να δούμε. Μετά τις 11 καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο. Θα πρέπει να πάρουμε ταξί. Οπότε το μετρό ίσως δεν εξυπηρετεί και τόσο μα τόσο πολύ. Όμως, έτσι για να μην γκρινιάζουμε, να πούμε και τα καλά, ξεκινάει σε λίγες μέρες η λειτουργία της προέκτασης του μετρό και το μετρό λοιπόν θα πηγαίνει μέχρι και την Καλαμαριά. Αυτό λίγο πολύ το ξέρουμε, λίγο πολύ το είχαμε ακούσει. Είχαμε ακούσει ότι θα συνέβαινε από τον Δεκέμβριο, δηλαδή πάνω στον ένα χρόνο της λειτουργίας του μετρό. Τώρα λοιπόν μαθαίνουμε ότι η πιθανότερη ημερομηνία είναι 3η 28 Ιουλίου. Σε 22 μέρες δηλαδή από τώρα, με εναλλακτική την 30η του Ιούλη, ανάλογα με την τελεσίδικη έκδοση των πιστοποιήσεων ασφαλείας από τον Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης. Έτσι λοιπόν θα αρχίσουν να μπαίνουν σταδιακά και οι σειρμοί με την ένδειξη Καλαμαριά και κατά τις πρώτες μέρες των δοκιμών αυτά τα δρομολόγια θα τερματίσουν προσωρινά στον σταθμό 25 Μαρτίου. Υπενθυμίζουμε ότι με το επίσημο άνοιγμα θα έχουμε 5 νέους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Η διαδρομή από τον τερματικό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα είναι μόλις 15 λεπτά. Η επέκταση είναι 4,78 χιλιόμετρα. Να καλά ακούσατε, 4,78. Θα εξυπηρετεί, υπολογίζεται, 63.000 επιβάτες καθημερινά. Σίγουρα βοηθάει το μετρό, σίγουρα βέβαια, σίγουρα θέλουμε να δούμε να υπάρχουν και βελτιώσεις, γιατί αυτό που λέγαμε και λίγο πριν, δεν ξέρω, το σκεφτόμουν, γιατί να κλείνει στις 11 και να πείτε ότι είχε και οδηγό. Ούτε καν οδηγό έχει. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτό θα εισακουστεί και αυτό θα μπορέσει να επιληθεί το ζήτημα. Αν θέλετε τώρα να ζήσετε και κάτι διαφορετικό σήμερα το βράδυ, να σας πω καταρχάς ότι ο ΟΠΟΝ θα βρίσκεται στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Θα μπορέσετε να τον απολαύσετε στο Φεστιβάλ της Μόνης Λαζαριστών σήμερα στις 9.30. Εξαιρετικά ταλαντούχος ο ΟΠΟΝ. Η τιμή εισόδου ανέρχεται στα 20 ευρώ. Υπάρχουν και μειωμένα εισιτήρια που μπορείτε να βρείτε και στα 17 ευρώ. Και είναι σίγουρο ότι είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος πάντα μας αγγίζει και πάντα μας συγκινεί ο ΟΠΟΝ. Και αν έτσι θέλετε να περάσετε και να βιώσετε μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση, σας προτείνω τον Ειδίποδα. Ειδίπους Τύρανος λοιπόν, στο θέατρο Δάσους, αλλά το ιδιαίτερο που έχει η παράσταση είναι ότι έρχεται από το θέατρο Ντι Ρώμα, εδώ στην πόλη μας Θεσσαλονίκη απευθείας. Η παράσταση προσεγγίζει την αρχαία τραγωδία με έναν διαφορετικό τρόπο. Μας έρχεται απευθείας από τη Ρώμη, είναι μια πιο σύγχρονη, μια πιο ψυχαναλυτική, μια πιο κινηματογραφική ματιά. Έχει στοιχεία σουρεαλισμού και μας φέρνει τον Ειδίποδα στον 20ο αιώνα. Σε ένα εσωτερικό ταξίδι που έτσι και αλλιώς είναι πάντα διαχρονικός ο Ειδίπος. Σήμερα λοιπόν, 6 Ιουλίου στις 9, 3η 7 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, ο Ειδίποδας μας έρχεται από το θέατρο της Ρώμης. Η τιμή εισόδου στην προπόληση είναι από τα 9 ευρώ και στα εκδοτήρια του Κρατικού Θεάτρου μπορείτε να βρείτε τα εισιτήριά σας. Το κανονικό εισιτήριο είναι στα 11 ευρώ. Η προπόληση γίνεται μέσα από το more.com και φυσικά η συγκεκριμένη θεατρική παράσταση ανεβαίνει στο θέατρο Δάσους και είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει. Εμένα μου αρέσει και πάρα πολύ το να δούμε το πώς προσεγγίζουν τις αρχαίες τραγωδίες και άνθρωποι που έχουν μια διαφορετική κουλτούρα. Βέβαια, εντάξει, θα μου πείτε, είμαστε κοντά σε κουλτούρα σε σχέση με τους Ιταλούς, αλλά σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το να μπορέσουμε να δούμε πώς προσεγγίζουν και εκείνοι το ελληνικό θέατρο. Η θερμοκρασία πάντως σήμερα
θα είναι καλή, το νιώθουμε έτσι, φυσάει και λίγο βαρδάρις, οπότε λίγο αυτό σώζει την κατάσταση, γιατί οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη είναι αρκετά υψηλές. Στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη αύριο Κέλσιος θα κυμανθεί από 24 μέχρι και 34 βαθμούς. Μέθα αύριο Τετάρτη ο Κέλσιος θα φτάσει στους 36, εντάξει καλά είμαστε ακόμα, πολύ καλά είμαστε ακόμα, 25 θα πέσει η τιμή του θερμομέτρου κατά τη διάρκεια της νύχτας και την Πέμπτη αναμένονται βροχοπτώσεις με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 23 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Πάντως ευτυχώς προς το παρόν φαίνεται ότι έχουμε γλιτώσει λιγάκι τουλάχιστον τους καύσωνες τους οποίους υπάρχουν. Βέβαια καύσωνας έρχεται ποδοσφαιρικός, γιατί έχουμε μεγάλο ντέρμπι στον γύρο των 16 και έχουμε μεγάλο ντέρμπι το οποίο μπορούμε και να το παρακολουθήσουμε γιατί είναι 10 η ώρα. Είναι η τέλεια ώρα, δηλαδή η ώρα που βλέπαμε Champions League κανονικά. Έχει γίνει και λίγο για να βολεύει την Ευρώπη. Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Ισπανία, η Ισπανία αντιμετωπίζει την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία έχει πολλές μουρμούρες με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να μην τον θέλουν τόσο οι συμπαίκτες του στον τελευταίο του χώρο, στον τελευταίο του εμφάνιση σε Μουντιάλ. Το δήλωσε και επισήμως ο ίδιος ότι θα είναι η τελευταία του εμφάνιση αυτή σε Μουντιάλ. Από την άλλη, η Ισπανία είναι μια νέα φιλόδοξη ομάδα, με τον Γιαμάλ φυσικά πρωταγωνιστή. Να δούμε τι θα συμβεί, να δούμε ποιος θα κερδίσει. Στην φάση των 16, ο πολυσυζητημένος αγώνας, τον οποίο θα τον δείτε μόνο αν βάλετε ξυπνητήρι στις 3 η ώρα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο, πολυσυζητημένος όπως λέγαμε λίγο πριν, γιατί έχει δημιουργηθεί ολόκληρο επεισόδιο σχεδόν διπλωματικό ανάμεσα στην Αμερική και στο Βέλγιο, με το σκηνικό της παρέμβασης του Ντόναλντ Τραμπ για να αποσυρθεί η κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκάν, στον καλύτερο παίκτη της Αμερικής, με τον Τραμπ να τηλεφωνεί στον Ιφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, με την Wall Street Journal να αποκαλύπτει την κινητοποίηση που έγινε στο Λευκό

0: Να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο θα συμβεί και πώς λοιπόν τελικά θα οδηγηθούμε στην φάση την παρακάτω. Θα έχει ενδιαφέρον και το παιχνίδι ανάμεσα στην Νορβηγία και στην Αγγλία. Σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μας αρέσει το Μουντιάλ πάρα πολύ. Γιατί μας αρέσει, γιατί το λέγαμε και λίγο πριν, μαθαίνουμε και χώρες τις οποίες δεν γνωρίζαμε. Το πράσινο ακροτήρι, το κουρασάο, όλα αυτά τα πολύ όμορφα του αθλητισμού. Είναι ωραίος ο αθλητισμός και γι' αυτό μας αρέσει και πάρα πολύ. Είναι ωραία και η μέρα σήμερα. Νομίζω ότι μια ιδανική βόλτα, μια ιδανική πρόταση είναι μια βόλτα στο Φεστιβάλ Βιβλίου και φυσικά ένα φιλί. Γιατί σήμερα διανύουμε την Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Η μέρα αυτή καθιερώθηκε για να μας θυμίσει την αξία του φιλιού ως απλή έκφραση αγάπης και τρυφερότητας. Και ξέρετε, δεν φιλιόμαστε όλοι, λέει. Το 50% των ανθρώπων σε αυτή τον πλανήτη δεν φιλιέται για να εκφράσει την αγάπη του. Και αυτό είναι το ιδιαίτερο και δείχνει πόσο διαφορετικοί είμαστε οι άνθρωποι. Όσον αφορά στο πρώτο φιλί, στο πρώτο ερωτικό φιλί, φαίνεται ότι αυτό καταγράφεται το 11.000 π.Χ. σε μια τοιχογραφία που φέρεται να φιλούνται δύο άνθρωποι, ενώ φιλιά καταγεγραμμένα έχουμε και στα ομηρικά έπι, ενώ στην αρχαία Ελλάδα, ξέρετε, δύο άντρες φιλιόντουσαν μεταξύ τους αν είχαν την ίδια κοινωνική θέση ως χαιρετισμό. Φιλιόντουσαν στο μάγουλο αν ο ένας από τους δύο είχε χαμηλότερη κοινωνική θέση, ενώ στο νόμο αν ο ένας ήταν υπηρέτης του άλλου. Όσον αφορά λοιπόν τώρα στο φιλί, πάνω από τα 2/3 των ανθρώπων γίνουν το κεφάλι προς τα δεξιά όταν πρόκειται να φιληθούν και οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η προτίμηση ξεκινά από τη μήτρα, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι γίνουν το κεφάλι τους προς τα δεξιά κατά στην εμβριακή ανάπτυξη. Ενώ ένα φιλί στο μάγουλο χρησιμοποιεί μόνο 2 μυς, ένα παθιασμένο φιλί ενεργοποιεί 34 μυς του προσώπου, 112 της μύτης και του σώματος, γιατί αλλάζει και η στάση του σώματος. Ενώ ένα φιλί καίει από 2-26 θερμίδες το λεπτό και είναι ανιχνευτή συμβατότητας, γιατί από το πρώτο φιλί οι επιστήμονες πιστεύουν ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που μας βοηθά να καταλάβουμε αν ο σύντροφός μας είναι ο κατάλληλος για να είμαστε μαζί του. Και όσον αφορά ένα φιλί για ρεκόρ Γκίνες, είναι 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια του ρεκόρ δεν επιτρεπόταν ούτε να καθίσουν, ούτε να κοιμηθούν. Και αν πιστεύετε ότι δεν είναι αληθές αυτό, να σας πω ότι έγινε στην Ταϊλάνδη από το παντρεμένο ζευγάρι Εκαχάι και Λαξάσα Τυρανάτ. Αχα. Κάπου εδώ λοιπόν, σας στέλνω κι εγώ και ένα, και δύο, και τρία φιλιά. Και σας εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο απόγευμα και μια ακόμα πιο υπέροχη εβδομάδα. Θα σας πω ότι αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Μαζί μας θα είναι και ο Δημήτρης Πιατάς για να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου. Να είστε όλοι καλά και θέλει να θυμάστε κάτι. Να χαμογελάτε στη ζωή και να της κλείνετε το μάτι πονηρά και να της χαμογελάτε πολύ πολύ πλατιά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο, στις 5 το απόγευμα, όταν θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά, να μου είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους σας.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Flash 99,4.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.

0: Μπάζα!
1: Μπάζα! Όχι και μπάζα! Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή!
2: Μπάζα βέβαια! Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
7: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
12: 8 με 9 το πρωί,
11: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος

0: Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα. Είναι 6 του Ιούλη. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζέρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεότερας. Όπως κάθε μέρα, αυτήν εδώ την ώρα. Το αυτό κάθε μέρα είναι λίγο σχετικό. Ειδικά αυτή την εβδομάδα λίγο θα την κουτσουρέψουμε. Λόγω ανωτέρας βίας. Καλησπέρα σας κύριε Πανάρετε. Γιώργης Πανάρετος στη ρυθμίση του ήχου, σε ρόλο Γόνδο Γέρι, ραδιοσκηνοθέτη. Θα τα πούμε όλα, πέρασαμε ένα φιαλτικό Σαββατοκυριακό εδώ στη Θεσσαλονίκη, ιδίως το Σάββατο βεβαίως ήταν φιαλτικό. Δεν θρηνήσαμε θύματα, ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Δεν θρηνήσαμε θύματα ενώ αυτό το Σαββατοκυριακό, διότι τις προάλλες είχαμε 2 νεκρούς στο Ωραιόκαστρο, στην προηγούμενη πυρκαγιά. Στους 29 βαθμούς η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα, τους 32 έφτασε σήμερα το θερμόμετρο. Στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά

Σε καταστασή συναγερμού, η πυροσβεστική υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο χωριό Χρυσαυγή, στο Λαγκαδά. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η πυροσβεστική περίπου πριν από μία ώρα. Συγκεκριμένα στις 7 παρά 10. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, στηριζόμενοι από μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ. Ενώ στο έργο συνδράμουν 14 πυροσβεστικά οχήματα. Οι δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ τώρα δεν κινδυνεύουν κατοικίες.

Πάμε να μιλήσουμε τώρα για το βαθμό της επικινδυνότητας της ατμόσφαιρας, που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό το οποίο άφησε πίσω του. Το Σαββατοκυριακό βεβαίως και είχαμε αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, τις είδατε, να κλείσουμε πόρτες παράθυρα, να μην κυκλοφορούμε άσκοπα λόγω της τοξικότητας της ατμόσφαιρας, και σήμερα όμως αυξημένες και πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια ήταν οι τιμές των ρήπων, όπως τα αερωούμενα σωματίδια PM2,5 και PM10, το μονοξίδιο του άνθρακα ή τα οξίδια του αζότου. Την ώρα βεβαίως της πυρκαγιάς οι τιμές ήταν διπλάσιες του επιτρεπόμενου ορίου, σύμφωνα με τον κεντρικό σταθμό μέτρησης αέριων ρήπων που έχει τοποθετηθεί στην κοινότητα Ευκαρπίας.

γεγονός είναι πάντως ότι ο Βοριάς, οι άνεμοι την Κυριακή, οι οποίοι ήταν βορειοδυτικών διευθύνσεων, συνέβαλαν στη γρήγορη διάχυση των ρήπων και την απομάκρυνση τους από το κέντρο της πόλης. Βεβαίως το ανατριχιαστικό και το εφιαλτικό θα ήταν σε περίπτωση συνθήκων θερμοκρασιακής αναστροφής, οπότε και οι ρήποι θα παγιδεύονταν ουσιαστικά πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, για την επόμενη ημέρα και προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της περιβαλλοντικής ρήπανσης, οι ειδικοί αναφέρουν πως απαραίτητη είναι η άμεση ανάλυση νερού και εδάφους της περιοχής και η ορθή διαχείριση των υπολοιμάτων των επικίνδυνων υλικών που κάηκαν. Προφανώς αναφερόμαστε στα υπολείμματα τα οποία έμειναν στις επιχειρήσεις που κάηκαν στο ωραίο κάστρο. Όπως αναφέρει στη Βόρεια ο Δημήτρης Μελάς, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου, η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας μετά από δύο μέρες έχει μειωθεί και ενδεχομένως βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο πρέπει να γίνει η αποκατάσταση των εδαφών και αυτό διότι με τη διάβρωση γίνεται επανεώρηση των ρήπων στον αέρα. Αν το έδαφος στεγνώσει και διαβρωθεί κάθε ρηπή ανέμου, η ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως κίνηση οχημάτων, σηκώνει αυτούς τους τοξικούς ρήπους ξανά στον αέρα που αναπνέουμε. Κάτι το οποίο, για το οποίο προφανώς έχει δίκιο ο κύριος καθηγητής και άπτεται βεβαίως και της κοινής λογικής. Αν δεν, άντε να μην το πω, προφανώς θα ξεραδούν και θα τα πάρει και θα τα σηκώσει ο αέρας. Γιατί γελάτε κύριε Πανάρετε, δεν κατάλαβα, τι είπα, κάτι αστείο? Για όνομα του Θεού δηλαδή. Τι θα κάνω με αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα?

0: περιοχές από τις οποίες πέρασε η καταστροφική φωτιά του Σαββάτου επισκέφθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεγάλη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τους δημάρχους τόσο της περιοχής, τον Παντελή τον Τζακίρη, τον Δημάρχο Παύλο Μελά, τον Δημήτρη Ασλανίδη. Παρουσία της Περιφερειάρχη Πεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ειδονά. Εκπρόσωποι του πυροσβεστικού σώματος έδειξαν στον Υπουργό το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά και το πώς επεκτάθηκε στις δύο περιοχές, Ανθούπολη και Φιλοδέη. Μπορούμε, κύριε Πανάρη, να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού σας, παρακαλώ? Ναι, βεβαίως να την ακούσουμε. Πολύ ωραία, ευχαριστώ.
1: Κάναμε σύσκεψη τόσο με την Περιφέρεια όσο και με τους δύο δημάρχους. Ορίσαμε τις διαδικασίες και τους χρόνους μέσα στους οποίους θα διεξαχθούν όλες αυτές τις διαδικασίες. Ενημερώσαμε σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες για τα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί βλάβες. Ήδη η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κάνει τις αυτοψίες και με το φύλλο αυτοψίας. Θα προσέλθουν στο Δήμο μαζί με ένα ψυχολογικό του γενικής κατάστασης για να πάρουν σε αρχικό στάδιο την υποσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, ήρθαμε σε επικοινωνία με την Περιφέρεια και είπε ότι άμεσα θα βάλει συνεργεία ώστε να κάνει αυτή τις αυτοψίες για να μπορέσουμε να θεματοδοτήσουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν. Ανακοινώσαμε την απόφαση την οποία έχουν πάρει η θεματοδότηση της επιχειρήσης σε ό,τι έχει να κάνει με την ζημιά την οποία έχουν στο ενεργητικό του, θα είναι στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί, και συνονοηθήκαμε και με τους δύο δημάρχους και με την Περιφέρεια σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση υποδομών οι οποίες επλήγησαν από αυτές τις πυρκαγιές. Το ποσό το οποίο θα δοθεί θα είναι 5 εκατομμύρια.
0: Εκατομμύρια για την αποκατάσταση υποδομών για τις περιοχές οι οποίες επλήγησαν είναι το ποσό το οποίο θα δοθεί στους Δήμους Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Αυτό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος.

0: τι έχουμε να βοηθήσει όλοι μας εμείς διαφορετικά με την κατάσταση όλων των κρατών. Το μερίδιο του οποίου αναλαμβάνεται και το υποκρατή είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, στήριξη δηλαδή και η αρχή την οποία αναλαμβάνουμε, την ακούσαμε και διαστόματος πριν την εφημερίδα. Από εμάς πλέον εξαρτάται να κινήσουμε όλες τις διαδικασίες εσωτερικές, έτσι ώστε να ενημερώσουμε τον Υπουργείο, να πάρουμε σχετικές αποφάσεις και να προχωρήσουμε όσο πιο άμεσα γίνεται.
1: Στην καταγραφή έχετε προχωρήσει τον Δήμο?
0: Είναι σε εξέλιξη καταγραφή.
1: Έχετε μια εικόνα?
0: Έχουμε μέχρι αύριο. Μέχρι αύριο θα έχουμε ολοκληρωθεί από αγροτικές οδούς, από καταστάσεις δρόμων. Είναι όλα υποσκεύσεις και υποκαταγραφή αυτή τη στιγμή. Αύριο θα έχουμε μια πλήρη εικόνα για όλα αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούσαμε τον Παντελή τον Τζακίρη, τον Δήμαρχο Ροκάστρου. Να ακούσουμε παρακαλώ και τη δήλωση ο Δημήτρης Ασλιανίδης, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά. Ελάτε.
3: Οι επιβεβαιώσεις που λάβαμε από τον Υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, για στήριξη της κεντρικής διοίκησης στις πληγήσεις περιοχές μας ικανοποιούν σε πρώτο βαθμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε τη στήριξη της κυβέρνησης σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές. Περάσαμε εφιαλτικές, δραματικές ώρες από το βράδυ του Σαββάτου. Η φωτιά ακόμη σιγοκαίει στις βιομηχανίες της Φιλοθέης. Εκεί θα μεταβούμε μετά. Οι κάτοικοι περιμένουν και είμαστε δίπλα τους από την πρώτη στιγμή. Τα μηχανήματα έργου του Δήμου και των συνεργαζόμενων φορέων στην Φιλοθέη αυτή τη στιγμή καθαρίζουν, απομακρύνουν και τα καμένα και παρεμβαίνουμε ακόμα και στο ρέμα μέσα το οποίο έχει υποστεί θωρές. Έχουν υποστεί θωρές επιχειρήσεις, 6 τον αριθμό. Και κατοικίες, δεν έχει καεί ολοσχερός καμία κατοικία. Αυτό ήταν το ευτυχές σε όλη αυτή εδώ την δραματική κατάσταση. Είμαστε δίπλα τους, η κυβέρνηση στηρίζει, η αυτοδιοίκηση, η δευτέρου βαθμού, η περιφέρεια της Μακεδονίας είναι δίπλα μας. Τους ευχαριστώ, ευχαριστώ την πυροσβεστική υπηρεσία για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και καταβάλουν μέχρι και αυτή την ώρα. Τα χειρότερα αποφεύκτησαν. Πάμε να γιατρέψουμε τις πληγές που άφησε πίσω η πύρινη Λέλαπα.
1: Ευχαριστώ.
2: Νομίζω πολύ το τυραννίσαμε αυτό το τραγούδι, κύριε Πανάρη, να το ακούσουμε τελικά.

φωτιά πάνω στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης στη Φιλοθέη σιγοκαίει ακόμα και είναι απολύτως λογικό.

Πάντως ελεύθερος εν ώψη προκατακτικής εξέτασης αφέθηκε χθες το μεσημέρι ο 76χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο. Να σας θυμίσω ότι αρχικά ο άνδρας είχε προσαχθεί, ενώ στη συνέχεια η προσαγωγή του μετατράπη σε σύλληψη κατά την ολοκλήρωση της προανάκρισης. Όπως ομολόγησε ο ίδιος, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς. Ο άνδρας φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική. Στο πλαίσιο θα αποτιμηθεί η έκταση των ζημιών που προκάλεσε η φωτιά, καθώς και αν απειλήθηκαν ή υπέστησαν φθορές κοινοφελείς εγκαταστάσεις, ενώ θα διερευνηθεί ακόμη και ο χαρακτήρας της καμένης έκτασης. Πιθανότατα η προκαταρκτική εξέταση θα επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες άλλων προσώπων ή και φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων, έχει να πει ο Γιάννης Ομιλόπουλος από την αντιπολίτευση της περιφέρειας. Θα σας τα πω σε λίγο και αυτά, αν μπορούμε να τον έχουμε και στη γραμμή κιόλας, αναφορικά με τις ευθύνες των φορέων. Να ολοκληρώσω με τον ηλικιωμένο που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά. Το όχημα που οδηγούσε κόλλησε σε χωματόδρομο που βρίσκεται στο σημείο 0, και στην προσπάθειά του να το ξεκολλήσει από τα πρανές στην άκρη προκλήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
14: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
11: Εισιτήρια more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
15: Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 6 Ιουλίου, μέχρι νεοτέρας εδώ στον Flash. Πάμε να συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ. Λοιπόν, είπα πριν και ότι είχαμε καταγγελίες από πλευράς του Γιάννη του Μιλόπουλου, ο οποίος είναι επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, καθηγητής στο Αριστοτέλειο, πρώην Πρίτανης, ο οποίος με ερώτησή του προς τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα ζητά άμεσες εξηγήσεις για τις σοβαρές παραλήψεις στον τομέα της πρόληψης και των ελέγχων με αφορμή την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο και στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Όπως λέει, η ευθύνη για μια πυρκαγιά δεν περιορίζεται στην εκ των υστέρων καταστολή, αλλά εντοπίζεται κυρίως στη λήψη μέτρων πρόληψης και αποτροπής. Θα μιλήσουμε μαζί του τις επόμενες ημέρες για να μας τα πει αναλυτικά. Να δούμε και κατά πόσο άπτεται στις αρμοδιότητες της περιφέρειας το έργο της πρόληψης πυρκαγιών στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών εκεί της περιοχής. Διότι αυτά τα πράγματα δεν είναι πάντοτε αυτονόητα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αρκετά σημαντικά θέματα πριν πάω στην Κατερίνη να συναντήσω τον Γιώργο τον Πιπερόπουλο και θα ξεκινήσω πρώτα από την αναφορά που έκανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ο Χρήστος ο Δήμας στην τοποθέτησή του στο 7ο Βαλκανικό Φόρουμ. Μίλησε για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, μίλησε και για το flyover. Όπως είπε, σε λίγες εβδομάδες καλώς εχόντων των πραγμάτων θα έχουμε την επέκταση του μετρό με 5 πλέον σταθμούς. Τώρα αυτό λίγες εβδομάδες δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Εμείς ξέρουμε ότι τον Ιούλιο θα λειτουργήσει η επέκταση στην Καλαμαριά. Το λίγες εβδομάδες δεν είναι αρκετά σαφές. Λίγες εβδομάδες, λίγες είναι και οι δύο, λίγες είναι και οι τρεις, λίγες είναι και οι πέντε. Αλλά άμα πάμε στις πέντε δεν είναι Ιούλιος, είναι Αύγουστος. Και είναι παχές οι μύγες, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ας είμαι θα συγκρατημένα αισιόδοξοι που λένε και οι πολιτικοί μας τα γη. Όπως είπε, κατά τους τελευταίους 16 μήνες η λειτουργία του μετρό έχει οδηγήσει σε μείωση άνω του 15% των οχημάτων που κινούνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ συμπληρώνοντας κατέστησε σαφές ότι με την επέκταση προς την Καλαμαριά η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, καθώς θα αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών που επιλέγουν το μετρό για τις μετακινήσεις τους. Αυτό είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί βεβαίως. Τη στιγμή που θα εξυπηρετεί πολύ περισσότερο κόσμο το μετρό. Τώρα αναφερόμενο στο flyover, υπογράμμισε το έργο εξελίσσεται με ταχύς ρυθμούς, καθώς η πρόοδος του έχει πλέον ξεπεράσει το 53%. Εργασίες χειροδέτησης πραγματοποιούνται πλέον τόσο στο μπλε όσο και στο πορτοκαλί καλούπι. Όσοι περνάτε τον περιφερειακό και ταλαιπωρείστε προφανώς και τα βλέπετε αυτά τα καλούπια, το μπλε και το πορτοκαλί. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, με την ολοκλήρωση του έργου θα διπλασιάσει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης της περιφερειακής οδού, αυξάνοντας τη χωρητικότητα από περίπου 5.000 σε 10.000 οχήματα ανά ώρα. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση και του flyover και εφόσον θα έχουμε ήδη και την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, τότε και μόνο τότε πραγματικά θα δούμε τα ωφέλη της λειτουργίας του μετρό αναφορικά με το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης. Μέχρι τότε, ό,τι λέμε είναι απλά ευχολόγια.

Μιας και αναφέρομαι τώρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να πούμε βεβαίως ότι αφήχθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώτος σειρμός Blue Intercity από τους 25 που αναμένονται ότι θα κινούνται στο Θεσσαλονίκη Αθήνα. Ο πρώτος σειρμός έφτασε στη Θεσσαλονίκη χθες μέσω του Διεθνούς Διαβαλκανικού Σιδηροδρομικού Διαδρόμου, διασχίζοντας Σλοβενία, Σερβία, Σκόπια. Η μεταφορά και του δεύτερου σειρμού έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί εντός του Ιούλη. Η αύξηση των δύο σειρμών έρχονται προς ενίσχυση του στόλου της Hellenic Train, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Έχουν μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 160 χιλιόμετρα και είναι εξοπλισμένοι με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας, καθώς και με σύστημα ραδιοεπικοινωνίας VHF. Καλά είναι να τα φέρουν αυτά τα συστήματα, τα τρένα, τα ίδια τα τρένα, αλλά μην ξεχνάμε ότι χρειάζονται και το αντίστοιχο τερματικό στο σταθερό σημείο στα κέντρα διαχείρισης του ΟΣΕ, της Hellenic Train, προκειμένου να γίνονται όντως χρήσιμα αυτά τα συστήματα. Ιδάλλως απλά τα κουβαλάνε. Και το λέω αυτό διότι την έχουμε ξαναπατήσει στο παρελθόν με τα γνωστά αποτελέσματα. Ονοώ, τίποτε περισσότερο. Τώρα, μια πάρα πολύ σημαντική είδηση, η οποία μας έρχεται από το οικονομικό ρεπορτάζ, και για να είμαι ειλικρινής, θα την είχα και πρώτη σήμερα αν δεν είχαμε τις πυρκαγιές του Σαββατοκυριακού. Δηλαδή, το δρόμο τώρα για την πώληση χιλιάδων ακινήτων, τα οποία έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, αναμένεται να ανοίξει η επικείμενη απόφαση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, με την οποία θα ενεργοποιηθεί διάταξη για την αποδέσμευσή τους, προκειμένου να πουληθούν από τους οφειλέτες και να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Άρα δεν τα πουλάει η εφορία, δίνει το δικαίωμα στον οφειλέτη να τα πουλήσει. Τα αποδεσμεύει και του δίνει το δικαίωμα να τα πουλήσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να τα πουλήσουν στην ελεύθερη αγορά πριν αυτά καταλήξουν σε πληστηριασμό, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο, προκειμένου να εξοφληθούν τα χρέη. Η παρακράτηση υπέρ του δημοσίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% της οφειλής, προϋπόθεση η οποία εξασφαλίζει την αποπληρωμή του χρέους και αποδεσμεύει το κατασχεμένο ακίνητο με ρύθμιση της υπόλοιπης οφειλής. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, η ύπαρξη κατάσχεσης από την εφορία μπορεί να μπλοκάρει μια συναλλαγή, ακόμη και αν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και δυνατότητα εισπράξης μέρους της οφειλής από το δημόσιο. Αλλά αυτό μπορούσε μάλλον μέχρι σήμερα, μέχρι χθες, να μπλοκαριστεί. Με τη νέα διαδικασία, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα εισπράττει άμεσα μέρος των χρεών, ενώ ο φιλέτης θα μπορεί να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του που μέχρι σήμερα παρέμενε δεσμευμένη. Παράλληλα, η αγορά ακινήτων αποκτά ένα μηχανισμό για να ξεπαγώσουν μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής κρίσης. Έτσι είναι, κύριε Πανάρη, όταν πλησιάζουν εκλογές, καταλαβαίνετε.

άντε τώρα να τρέξει κανένας υπουργός ή κανένας βουλευτής ή κανένας υπουργός να πιστωθεί αυτό το οποίο ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ως έργο, ως δικό του έργο ή ως έργο της κυβέρνησης. Μα πώς? Δεν είναι Ανεξάρτητη Αρχή? Είναι Ανεξάρτητη Αρχή όταν μας βολεύει και δεν είναι όταν δεν μας βολεύει? Μην ακούσω κανένα νεοδημοκρατική έξω να λέει ότι το κάναμε εμείς. Θα θυμώσω. Έτσι απλά να το αναφέρω.

0: Πάω στον αγαπημένο μας δάσκαλο, πάω στον Γιώργο τον Πιπερόπουλο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, και καλή συνέχεια μέχρι πότε.
0: Θα έχουμε, θα έχουμε. Θα σταματήσουμε λίγες μέρες τον Αύγουστο, κύριε Πιπερόπουλε.
1: Τι
0: μην μου ζητάτε παραπάνω, Φέτος είναι τα πράγματα δύσκολα. Δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ. Δύο μέρες λείπουμε και καίγεται η μισή Θεσσαλονίκη. Για όνομα
1: του. Καλά, αυτό είναι. Όπως γράφω στο σημερινό μου άρθρο, εντάξει, μην ξεχνάμε, έχουμε χάσει και πιλότους. Δύο το 7, δύο τώρα πέρσι. Με τα Καναντέρ, το πιο προηγούμενο. Εντάξει, έχουμε χάσει κόσμο, έχουμε χάσει 104 πτυχές στο μάτι. Και τι δεν έχουμε χάσει, έχουμε χάσει 27 στην περίπου εκείνη φωτιά στην Ολυμπία, κόντουσα κάψει και τα ιστορικά μνημεία της Ολυμπίας. Ελλάς το μεγαλείο σου βασίλεμα δεν έχει.
0: Πάμε λίγο. Ελάτε λίγο να κάνουμε λίγο πλάκα, σας παρακαλώ. Τώρα τι γίνεται, τι γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή είναι... Είναι, λέτε, προϋπόθεση, ας πούμε, το να έχεις σβήσμα στο Λευκό Οίκο για να γλιτώσεις μια κόκκινη κάρτα να παίξεις ένα σημαντικό ποδοσφαιρικό αγώνα στο Μουντιάλ. Δηλαδή, πώς το είδατε εσείς?
1: Όχι, αυτά. Δεν το είδα. Όχι, δεν θέλω να το δω.
0: Παρέμβαση Τραμπ τώρα.
1: Όχι, δεν επιτρέπεται. Όχι. Δίνει το δικαίωμα γελιοποίησης.
0: Βίσμα τώρα στο Λευκό Οίκο, κύριε.
1: Μα τώρα μιλάς, μιλάς στον ψυχολόγο του γηπέδου.
0: Να πω κάτι, καταρχήν, όλοι μας δεν θα θέλαμε βίσμα στο Λευκό Οίκο για κάποιο λόγο.
1: Α, καλά, αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Γιατί βλέπω ότι αντιδρά πάρα πολλοί κόσμος. Και λέω, γιατί αντιδρούν, επειδή δεν έχουν βίσμα στο Λευκό Οίκο. Καταλάβατε.
1: Το πας αλλού, ναι.
0: Προφανώς και το. Δεν το πάω αλλού. Συγγνώμη, αλλά δεν το πάω αλλού. Μόνο του πάει.
1: Α, να πάει μόνο του. Κατάλαβα, ναι.
0: Δεν πάει, ξέρω εγώ.
1: Όχι, στο λέω απλά.
0: Σας είπα να κάνουμε λίγο πλάκα, να ξεκινήσουμε λίγο εύθυμα. Διότι μαύρησε η ψυχή μας τις προηγούμενες ημέρες.
1: Ένα από τα best seller μου είναι το ένας ψυχολόγος στο γήπεδο. Μην κουρευόμαστε. Εντάξει, δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν το έχουν διαβάσει στα τελευταία, γιατί έχει βγει πριν από 35 χρόνια. Γιατί ήταν αποτέλεσμα του ότι ο Χάρη Κλίν με κάλεσε το 85, πότε ήταν, 84-85, αγόρασε τις περισσότερες μεριές του Απόλλωνα Καλαμαριάς και μου λέει, Γιωρίκα, έρχεσαι και θα είσαι ψυχολόγος. Τρελάθηκαν τότε όλοι. Τότε είχαμε δύο κανάλια όλα και όλα. RT1 και RT2, η ΕΝΕΔ, εφημερίδες.
0: Πάμε λίγο να δούμε το θέμα. Πάμε λίγο, γιατί εσείς θα αρχίσετε τώρα
1: υποχρεωτικά δεν πρέπει.
0: Τις ιστορικές αναδρομές.
1: Δηλαδή,
0: να δούμε το θέμα λίγο που θα... Το θέμα για το οποίο ζήτησα σχόλιο.
1: Με ρώτησες πώς το είδα.
0: Λοιπόν.
1: Και σου είπα, δεν το είδα. Όχι, δεν το είδα.
0: Ελάτε να σας το διαβάσω να το δείτε λοιπόν, κύριε καθηγητά. Δεν θα με αφήσετε τώρα.
1: Αυτό εννοώ. Λοιπόν, όχι, δεν το είδα, γιατί δεν το είδα, χαζός είμαι.
0: Ο Τραμπ λοιπόν έκανε γνωστό ότι μίλησε με τον πρόεδρο της FIFA για το θέμα του Μπάλογκαν.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος της FIFA είναι ο Τζάνι Ιφαντίνο, χωρίς ωστόσο να του υποδείξει, όπως ανέφερε, την έκανε με την υπόθεση. Τα έβαλε με το διαιτή του αγώνα των ΗΠΑ με τη Βοσνία, χαρακτηρίζοντας τον ύποπτο. Εκτίμησε ότι η κόκκινη κάρτα ήταν άδικη, αφού προηγουμένως αποκάλυψε ότι δεν ήξερε καν τι είναι η κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, πάμε. Γι' αυτό σας είπα να κάνουμε λίγο πλάκα. Ο επιθετικός τώρα της Αμερικανικής ομάδας δέχτηκε την κόκκινη κάρτα στον αγώνα στην Τετάρτη απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Γεγονός που του στερεί τη συμμετοχή στον επόμενο αγώνα. Ο Μπάλογκαν τιμωρήθηκε επειδή πάτησε, προσέξτε, το δεξιό αστράγαλο του Τάρικ Μουχαρέμοβιτς της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Λοιπόν, η FIFA τελικά ανέτρεψε την ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής, αν και η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις και αποτελεί αντικείμενο έφεσης. Ο Τραμπ, μιλώντας σήμερα στο Oval γραφείο στους δημοσιογράφους, δήλωσε ότι είδε τη φάση και ότι η ενέργεια του Μπάλογκαν δεν συνιστούσε ούτε φάουλ ούτε παράβαση. Ανέφερε ότι συζήτησε το περιστατικό με τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA. Βέβαια, τώρα είναι λίγο... Είναι λίγο αντιφατικό αυτό, από τη μία να μην ξέρεις τι είναι η κόκκινη κάρτα και από την άλλη να έχεις γνώμη για το αν ήταν φάουλ ή δεν ήταν. Εντάξει, είναι λίγο αντιφατικό αυτό, πώς το κάνουμε. Αλλά Τραμπ είναι αυτός.
1: Τραμπισμοί είναι αυτοί, ναι.
0: Ελάτε.
1: Τι να πω. Σου είπα, όταν μου ρώτησες το είδατε, σου είπα δεν το είδα, κύριε Παναγιά μου. Δεν θέλω να το δω, ούτε θέλω να το ακούσω. Δεν επιτρέπεται. Εντάξει. Τώρα, ούτε μπορώ να κρίνω εγώ, γιατί ξέρεις ούτε... Καλά, Όλοι κρίνουμε και όλοι έχουμε άποψη. Εγώ δεν ήθελα να έχω άποψη επί του θέματος. Όχι για αυτά που είπε ο κύριος Τραμπ. Αλλά για το αν ήταν όντως για κόκκινη κάρτα ή δεν ήταν για κόκκινη κάρτα. Ποιας εθνότητας είναι ο διαιτητής?
0: Α, θα σας γελάσω τώρα, με πιάνει τα διάβαστα. Με πιάνει τα
1: διάβαστα. Γιατί πολλές φορές εγώ θα επαναλάβω μια κλασική φράση μου από τις πολλές, από τις 10-20 κλασικές που έχουν γραφτεί. Ότι πάντα έβρισκα και συνεχίζω να βρίσκω συναρπαστικότερη την πολιτική του ποδοσφαίρου από το ποδόσφαιρο της πολιτικής. Να το πω ξανά.
0: Wow, αυτό ήταν εξαιρετικό. Ναι, βεβαίως να το πείτε.
1: Είναι μια από τις 20 που έχουν καταγραφεί αυτά.
0: Βεβαίως να το πείτε. Βεβαίως να το πείτε.
1: Ότι έχω γράψει και ήταν και το ξεκίνημα στο βιβλίο μου «Ένας ψυχολόγος στο γήπεδο» και αργότερα σε άλλα βιβλία και σε άλλα άρθρα μου.
0: Έδινε ο Χάρικλιν ωραίες εμπνεύσεις όμως.
1: Αμίμητος ο μπαγκάσος.
0: Ωραίες εμπνεύσεις έδινε.
1: Είχαμε γνωριστεί στην Αμερική και με αυτόν και τότε που γεννήθηκε ο Νικολάκης, το Μακαρίτης. Άστε να πάρει χει. Λοιπόν, αλλά εγώ έχω γράψει εκεί και έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι και ακόμα και τώρα στα πρόσφατα άρθρα μου ότι βρίσκω απείρως συναρπαστικότερη την πολιτική του ποδοσφαίρου από το ποδόσφαιρο της πολιτικής. Το ποδόσφαιρο της πολιτικής, δεν με όπως λένε οι μοντέρνοι, δεν με εξιτάρει. Και να λες εξιτάρει, τι είναι αυτό το εξιτάρει? Εξιντάρει, όχι εξιτάρει, από το excited. Δηλαδή δεν με συναρπάσει. Ναι, δεν με συναρπάσει η πολιτική. Τώρα βέβαια αυτό που έκανε ο κύριος Σαμαράς, θα σοβαρευτώ. Σήμερα το πρωί αυτό αρχίζει και αλλάζει η εικόνα της πολιτικής. Διότι εδώ προμηνύει πολλά πράγματα. Όχι η δημιουργία κόμματος, εγώ το θεωρώ δεδομένο, δεν υπάρχει. Στο μυαλό μου δεν χωράει ούτε να το κάνει. Τελεία και παύλα. Αλλά νομίζω ότι μας βάζει σε μια νέα παράλληλη, ας το πω, σε ένα παράλληλο σύμπαν. Διότι εδώ, αν για μια φορά ακόμα θεωρήσει ο Άριος Πάγος ότι δεν τρέχει τίποτε, δεν περπατάει τίποτε, δεν γίνει τίποτε, εντάξει, όταν θα λες τη λέξη «θέλω να βρω το δίκαιό μου», θα σου λέω «πού βρε», είναι σαν κάποιο του είπε στο προφέσιο μπροστά μου εδώ, στη γενέτρια στην Κατερίνη, στον πεζόδρομο, του είπε «θέλω ένα ευρώ», του λέω «κοίταξε, μην τα σπέρνεις στον πεζόδρομο, δεν φυτρώνουν». Πάνε στο χωράφι, έξω, ξέρω εγώ, σε κάποιο χωριό, εκεί που του αρέσει και του φίλου μου του Λάζαρου, και πάνε πάνω στη λεπτοκαριά, όχι στη θάλασσα, άμα το ρίξει στη θάλασσα, πάλι δεν φυτρώνει.
0: Όχι τώρα, πάνω δεν. Είναι και δύσβαροι δρόμοι εκεί πέρα, προτιμώ την παραλία.
1: Ναι, γι' αυτό εγώ νομίζω ότι το σημερινό πλέον είναι πολύ βαρύ. Εντάξει. Και να δούμε πού θα μας οδηγήσει. Δεν μ' αρέσει. Εντάξει, τώρα οι εποχές γίνονται πιο δύσκολες.
0: Λοιπόν, λέτε να σας δώσω τη δυνατότητα τώρα να ανοίξετε εσείς το επόμενο θέμα πριν έρθω.
1: Είναι πυρκαγιές.
0: Πριν έρθω εγώ.
1: Εγώ θυμάμαι εσύ. Πού ήσουν τότε, θα ήσουν κανένα μορουδάκι στην Πέρια. Θυμάμαι στα δηληστήρια. Αν το θυμάσαι.
0: Στην Τσετόιλ, εδώ, στη Θεσσαλονίκη.
1: Πιτσιρικάς όμως.
0: Προφανώς, ξέρετε κάτι, μιας και το αναφέρετε, βεβαίως και το θυμάμαι. Καταρχήν, βεβαίως και το θυμάμαι. Δεν ήμουν τόσο πιτσιρικάκι, το θυμάμαι. Ναι. Και επιπλέον πρέπει να σας πω ότι έχω κάνει πολλά οδηπορικά ως ρεπόρτερ.
1: Ναι.
0: Στην δυτική παραλία της Θεσσαλονίκης, στη δυτική όχθη της Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει ότι έχω δει πώς είχε μετατραπεί η περιοχή 2 δεκαετίες μετά την πυρκαγιά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, μιλάμε για νεκρό τοπίο, ειδικά εκεί στο σημείο που εκβάλλει το ρέμα του Δεδροποτάμου, μιλάμε για νεκρή ζώνη. Τα γνωστά γουρουνάδικα, όσοι ξέρουν την περιοχή, την ξέρουν εκείνη την περιοχή πάρα πολύ καλά, γνωρίζουν και την ονομασία. Μιλάμε για μια περιοχή, έχω αμέτρητο υλικό από τότε πώς ήταν. Βέβαια, έχει ξεκινήσει η περιφέρεια τα τελευταία 5 χρόνια μια προσπάθεια εξυγίανσης του εδάφους και αποκατάσταση της περιοχής ώστε να γίνει επισκέψιμη, αλλά είναι βεβαίως πάρα πολύ δύσκολο. Στην ίδια περιοχή, να πω ότι λειτουργούσαν και πάρα πολλά βυρσοδεψία.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Που επιβάλλουν ακόμη περισσότερο το.
1: Ναι, ναι. Αν ο Πανάρετος πει και εσύ ότι ακούτε θορύβους, είμαι στην πλατεία της Κατερίνης, οπότε καταλαβαίνεις, περνάνε μοτοστρακό αυτοκίνητα, μου χαμογελάνε, οπότε, κάνουν το σήμα στο στόμα,
0: οπότε, να, οπότε να ξέρετε ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά την περιοχή, την έχω δημοσιογραφήσει και γνωρίζω, καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοείται.
1: Και εσύ, εγώ να δεις όταν ήρθα στην Ελλάδα ως διευθυντής δημοσίων και βιομηχανικών σχέσεων Goodyear Ελλάς και μετά ανέβηκα και στο εργοστάσιο, εντάξει, ως προϊστάμενος στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης, και όταν πριν από πολλά χρόνια πέρασα για να δείξω τα παιδιά μου τους επιστήμονες πλέον, εντάξει, που δούλευα και κοίταγα γύρω-γύρω τα εργοστάσια, εκείνη την ερημωμένη περιοχή που λέγονταν βιομηχανική περιοχή σύντο Θεσσαλονίκης, έστειλα ως συνήθως όπως τα θυμώνω εγώ και ρήματα που παράγουν νέα παιδιά και ρήματα χρησιμοποιώ και έστειλα πολύ κόσμο, ιδίως τους επαναστατημένους νέους και τις νέες που φρόντισαν να κλείσουν όλα τα εργοστάσια της Ελλάδος και φροντίζουν ακόμη ό,τι παραγωγικό βγει προς τα έξω. Λύξτε το, είστε δολοφόνοι, είστε απάνθρωποι, είστε παλιάνθρωποι, είστε εκμεταλλευτές, είστε βρώμικοι καπιταλιστές, εντάξει, κλείστε όλα. Να εισάγουμε από την γείτονα Τουρκία που τώρα περιμένει να πάρει και μηχανάκια. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνει τέτοιου είδους παρέμβαση και στη Γερουσία για να πάρει η Τουρκία τα F-35. Βέβαια, την άλλη μεριά άκουσα στα διεθνή μίδια τον κύριο Νετανιάχου να λέει ότι κύριε Τραμπ, γιατί είναι και φίλοι, αλλά τώρα μαλώσαν λιγάκι για τον παρέσει στο θέμα Ιράν, αλλά έλεγε ο κύριος Νετανιάχου, καλά, μια χώρα η οποία απειλεί άλλο μέλος του ΝΑΤΟ, μια χώρα που έχει πατήσει τη μισή Κύπρο, μια χώρα που απειλεί ότι θα καταστρέψει και θα εξαφανίσει από προσώπου γης το Ισραήλ, εσύ θα του δώσεις όπλα, άντε να δούμε. Αλλά τώρα αυτά τα πρέπει να τα ενιάχω, δεν ξέρω αν τα άκουσες ή όχι, στα ελληνικά κανάλια.
0: Προφανώς και τα άκουσα. Μιλάμε τώρα για τα αεροπλάνα που υποτίθεται ότι προσπαθούν να φτιάξουν οι Τούρκοι πέμπτης γενιάς, δηλαδή εφάμιλα των F-35, τον Rafale, τον Eurofighter, έτσι, τα οποία είναι για την ώρα είναι τενεκέδες. Πρέπει να σας πω. Για την ώρα είναι τενεκέδες.
1: Αλλά εγώ στο προθεσινό μου άρθρο, γιατί βγήκε Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή, ήταν στον αέρα μέχρι χθες, εκεί που μιλάω για Τουρκία, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Και λέω, και τώρα σομαρεύομαι, λέω, φίλοι, είναι φίλοι Έλληνες και αδέρφια μου και αδερφές Έλληνες και Ελληνίδες, σταματήστε να αυταπατάστε. Εγώ κάποια στιγμή είχα μια πολύ ωραία ατάκα που αντιπροσώπευε το κλασικό μου εκείνο «επικοινωνώ, άρα υπάρχω» τις τρεις λέξεις και έγραψα πολλές φορές ότι στην σύγχρονη Ελλάδα το ρήμα πρέπει να αντικαταστήσω και εγώ. Δεν πρέπει να είναι επικοινωνώ, άρα υπάρχω, πρέπει να είναι αυταπατώμαι, άρα υπάρχω. Γιατί νομίζω ότι συνεχίζει να υπάρχω. Όταν η Τουρκία, Λάζαρε Λαζάρου, αγαπημένο μου παιδί, όταν το λέω αυτό σαν 84 ετών και εσύ πολύ νεότερος και παλιός μου φοιτητής, όταν Λάζαρε και Γιώργο Μέσα Μαχούς, εντάξει, συνονόματε, πανάρετε, ο πανάρετος να μας ευλογήσει και η Παναγιά η Μεγαλόφερη. Γιατί όταν μιλάς για Τουρκία 87 εκατομμυρίων.
0: Αν βλέπατε το μορφασμό του πανάρετο με το που το είπατε αυτό.
1: Θα ήθελα και να γελάσω. Λοιπόν, με συγχωρείς. Έχουμε πάρει χαμπάρι. Όλοι οι ανόητοι Έλληνες που νομίζουν ότι μπορεί. Τι λέτε ρε παιδιά. Βεβαίως. Εγώ έχω πει πολλές φορές. Το πολιτικό σύστημα δεν μας θεωρεί την κακιά λέξη μακάκες. Ξέρει ότι είμαστε. Και στο διεθνές επίπεδο γελάνε οι Ευρωπαίοι και λένε καλά τρελοί είστε οι Έλληνες. Θα τραβήξουμε εμείς το αυτοί.
0: Θα ήθελα σας παρακαλώ να ακούσουμε κάτι μαζί.
1: Για πες μου.
0: Διότι εσείς είσαστε δάσκαλος και θέλω τη γνώμη σας. Ναι, λοιπόν, ναι. Μια στιγμή λιγάκι. Πάρτε το τραγούδι λίγο κύριε Πανάρητε, θα ερωτευτούμε μετά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα βίντεο στο οποίο μια ερώτηση από μια δασκάλα προς τον Αλέξη Τσίπρα και τι απάντησε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απάντηση. Είναι 2 λεπτά να το ακούσουμε και μετά θέλω όλος ο χρόνος δικό σας για να το σχολιάσετε. Πάμε.
1: Ναι, ναι.
2: Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής. Ήθελα να ρωτήσω ποιες ήταν οι πρώτες άμεσες αλλαγές που θα κάνατε για να βελτιωθεί η παιδεία.
3: 7 χρόνια τώρα οι εκπαιδευτικοί μας απαξιώνονται, τα δημόσια σχολεία και τα δημόσια πανεπιστήμια υποβαθμίζονται προκειμένου να δοθεί χώρο στην κερδοσκοπία. Να δώσω ένα παράδειγμα. Το 2018 είχαμε ιδρύσει νομική σχολή στην Πάτρα. Το 19 αυτή η κυβέρνηση την κατήργησε με την αιτιολογία ότι δεν χωράνε 4 νομικές σχολές. Σήμερα ιδρύονται άλλες 3 ιδιωτικές. Μία δημόσια νομική σχολή δεν χωρούσε, 3 ιδιωτικές χωράνε. Αυτή είναι η υποκρισία τους, αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Οτιδήποτε έχει κοινωνικό όφελος καταργείται, οτιδήποτε έχει ιδιωτικό κέρδος ευνοείται. Σε αυτή τη φιλοσοφία όμως πρέπει να μπει ένα τέλος. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα να αυξήσουμε τους μισθούς αναξιοπρέπειας και ντροπής των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και το λύκειο. Να δώσουμε οικονομικά κίνητρα σε όσους υπηρετούν στην παραμεθόριο ή σε περιοχές με οξύ οικιστικό πρόβλημα. Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις, ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση.

0: με έρευνα και στους νέους ερευνητές. Στόχος μας είναι να ξανακάνουμε τη γνώση αξία και την παιδεία δικαίωμα για όλες και για όλους.
1: Δεν σας είχα το κλείσει το μικρόφωνο, μπορούσατε να αντιδράσετε και όλες από αυτά που έλεγε.
2: Όχι, περίμενα τελειώσει.
1: Αλλά ναι, βέβαια, καλά, είσαστε πάντοτε ένα gentleman, μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Αυτό δεν επιτρέπεται. Ο καθηγητής επικοινωνίας δεν μπορεί να διακόψει έναν υποψήφιο πρωθυπουργό.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Πιθανώς και πρωθυπουργό.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Δεν μπορεί να διακόψει.
1: Οπωσδήποτε.
2: Επικοινωνία δίδασκα. Άσε να ολοκληρώσει ο άνθρωπος. Γιατί τις βλέπω στις τηλεοράσεις και ξεκαρδίζουμε. Μιλάει ο ένας. Δεν το διακόπτει κανείς, πολύ ο άλλος βγαίνει και λέει κάτι πολύ πιο σημαντικό. Και οι τέσσερις στα παράθυρα είναι έναν διάδερα, σταματήστε. Λοιπόν, εκπληκτική ομιλία προεκλογική ενός με όλες τις πιθανότητες πρωθυπουργού. Αυτό ήτανε. Βέβαια, θα σου πω και εσένα και τον Πανάρετο, και αυτούς που ακούνε τους φίλους και τις φίλες, αν ακούσατε όταν η ερωτούσα η δασκάλα περιέγραψε ή χαρακτήρισε την ειδικότητά της. Είπε, εγώ είμαι δασκάλα ή καθηγήτρια στην ειδική αγωγή. Του ξέφυγε το ενδυνάμει πρωθυπουργού. Μας είπε όλο το πρόγραμμα που έχουμε ακούσει από την εποχή που εγώ τέλειωσα, 1960 καλοκαίρι, 1960, το δεύτερο ως μαθηταράς.
1: Νιώσατε λοιπόν και εσείς ότι τα έχετε ξανακούσει αυτά τα πράγματα. Όχι μόνο εγώ, άρα είμαστε δύο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
2: Είμαστε δύο, είμαστε τρεις, είμαστε δύο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013. Εδώ λοιπόν ήταν να σου πω το κλασικό του Πιπεροπούλιο. Ο κύριος Τσίπρας διάβασε το πρόγραμμά του. Ο Μαυρογιαλούρος τι έκανε, εγώ θυμήθηκα ότι όσο ώρα μίλαγε, θυμήθηκα τον Κωνσταντάρα. Εντάξει ρε Αλέξη, εντάξει αγόρι μου, εντάξει. Εδώ τις προάλλες είπες ότι τις επόμενες εκλογές θα είναι η επιλογή πολύ απλή. Μία, ή διαφθορά ή αντιμότητα. Ποιος το είπε αυτό? 2015-2019 ποιος ήταν πρωθυπουργός? Γι' αυτό δεν τον διάκοψε τον κύριο Τσίπρα. Τον άφησε να διαβάσει το πρόγραμμά του. Αλλά δυστυχώς το έχασε πάλι το παιχνίδι, το νόημα. Η γυναίκα του είπε τι θα κάνετε εσείς και νομίζω εννοούσε για την ειδική αγωγή. Ειδική αγωγή, εκεί που ασχολείται και η κόρη μου, η δόκτωρ Πιπεροπούλου, η ειδική αγωγή είναι εκείνος ο τομέας της εκπαίδευσης που ασχολείται με παιδιά βεβαρημένα, συναισθηματικά, νοητικά, διανοητικά, σωματικά. Αυτή είναι η ειδική αγωγή. Δεν είπε κουβέντα γιατί έχασε το νόημα, όπως λέω εγώ. Μιλάει ο Αλέξης ο Τσίπρας, τώρα θα μου πεις γιατί. Καλά, εγώ δεν τον ψήφισα, ούτε πρόκειται. Καλά, τότε ήμουν και στην Αγγλία δεν ψήφισα. Ήμουν μακριά από τις ψήφες, δεν έκανα και το ζόρι. Τώρα θα έχω ζόρι, τι κάνω, με ένα κόμμα που θα σκιστεί στα 12, σαν τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, και εννοώ τη Νέα Δημοκρατία. Άντε να δούμε πού θα καταλήξει. Για να γυρίσω λοιπόν πίσω, όχι. Αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας ήταν, διάβασε απλώς τις προγραμματικές του προτάσεις. Σαν Ελλάς, χωρίς το ΕΑΜ, για να μην μπερδευόμαστε έτσι. Και το Ελλάς, ναι. Αυτό διάβασε. Και εγώ επιμένω, φτιάχνω το αυτό που σου είπα, αν το παίξει ο Πανάρετος μοναχός του και τα ακούσει, ας μας διαβεβαιώσει πριν κόψουμε την κουβέντα μας απόψε, ότι η κοπέλα προσδιορίσε τον εαυτό της ως δασκάλα ή καθηγήτρια στην ειδική αγωγή. Όπου, καταρχήν, έχουμε 20-25 χρόνια όλα και όλα. Όταν κάποιο παιδάκι από ατύχημα γένας, από πρόβλημα προσωπικότητας, από κάποιο τραύμα, ή από τα γονίδια κάποιου παππού, κάποιες γιαγιάς, γεννιότανε ως προβληματικό παιδί, αυτό που άκοψα έλεγαν οι κακοί Έλληνες, «Α, είναι βλαμμένο». Δεν είναι βλαμμένο. Είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Νομίζω ότι αυτό του ρώτησε, είπε ότι εκεί δάσκει και τι θα κάνετε εσείς. Όλα τα υπόλοιπα είναι οι κλασικές, να πω την άκοψη λέξη, μπούρδες όλων των πολιτικών. Έχουμε να ακούσουμε στην έκθεση, γιατί βλέπω εκλογές. Το φόβος μου είναι να μην γίνουν μεταξύ 15 Αυγούστου και 7 Σεπτεμβρίου που ξεκινάει η έκθεση. Γιατί να κάνουν κακό στην έκθεση, όχι. Ο Ανδρέας το είχε πει χρόνια πριν, δεν χαλάμε τα μπάνια του λαού. Δεν χαλάμε και τη διεθνή έκθεση, για όνομα του Θεού. Ιδίως φέτος που είναι τιμόμενη χώρα πια, η Ιαπωνία, αν δεν αποτώμε. Δεν κάνουμε τέτοιες ανοησίες. Για να γυρίσω λοιπόν πίσω, πες στον Γιώργο, τον Πανάρετο, να ακούσει ποια είναι η δασκάλα. Το είπε, τι είναι αυτό, ήταν. Το έχασε ο Τσίπρας. Δεν πειράζει. Στις εκλογές μπορεί να τις κερδίσει, έχεις υπόψη.

0: με τέτοια ανακατοσούρα που θα επικρατήσει, Λάζαρε, θα βάλουμε τα γέλια και εσύ και εγώ να ξαναδούμε τον Αλέξη τον Τζίπρα πρωθυπουργό. Και άντε να ψαχνόμαστε μετά, δευτεριάτικα εσύ και εγώ και τι να λέμε. Λοιπόν, να γυρίσω λοιπόν πίσω πάλι. Αυτό είναι το παιχνίδι το άσχημο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το άρθρο μου, και προτείνω στους φίλους να ανοίξουν, να γράψουν στο Google, όταν κλείσουμε εμείς οι δυο, να γράψουν τις λέξεις Τουρκία, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΙΕΕ και ΝΑΤΟ. Και Ερντογάν. Όπου λέω, ρε παιδιά, 87 εκατομμύρια είναι οι ευλογημένοι. Δεν είναι όλοι κακούργοι, πάρα πολλοί μας αγαπάνε. Έχω συναδέλφους και εγώ Τούρκος, όταν βρεθούμε αρκαντάς χιλιόμαστε, αγκαλιόμαστε, τι κάνεις, καλή μου κοπέλα, καλή μου φίλε, Νέλια Πίρσον, Τσόκ Εί, Τσόκ Μπιζέλ, πολύ ωραία, πολύ καλά. Δηλαδή, πολύ καλά, μπράβο Γιώργο, πολύ καλά. Εντάξει. Και λέω και εγώ στα Τούρκικα, Τσόκ Εί, πολύ καλά. Απ' τη Μακαρίτσα, γελά.
1: Δεν μου λέτε, Σαμαρά θα ακούσουμε, Σαμαρά θα ακούσουμε.
0: Να ακούω να σου πω. Το πρόβλημα μου είναι το εξής, ότι καλά ξεχνάμε. Ότι οι Ευρωπαίοι την αποκαλούν, αλλά είμαστε και αμόρφωτοι και δεν διαβάζουμε. Κοιτάμε κάποιο ηλίθιο πρωτοσέλιδο, ακούμε και καμιά ηλίθια εκπομπή στην τηλεόραση. Εγώ γι' αυτό μιλάω στο ραδιόφωνο, δεν πηγαίνω τηλεόραση. Για να με παρακαλάνε και να πληρώσουν που δεν με πληρώσουν. Εντάξει, όχι, τέλειωσε. Αλλά έχουν μάθει τι λέει η Ευρώπη πώς περιγράφει την Τουρκία. Little China, μικρή Κίνα. Η Κίνα έχει 1,3 δισεκατομμύρια. Αλλά είναι και 18.000 χιλιόμετρα μακριά.
1: Τώρα το Τζίπρα, πώς πήγατε στη Little China, γιατί το κάνετε αυτό? σας είπα Σαμαρά θα ακούσουμε.
0: Δεν ξέρω για Σαμαρά, ναι, ναι.
1: Θέλω σχόλιο, δεν φεύγετε χωρίς σχόλιο.
0: Δεν φεύγω.
1: Πάμε.
0: Αυτό που έκανε σήμερα ο Σαμαράς, εγώ νομίζω ότι προμηνεί τεράστια αναστάτωση. Στους κόλπους της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πάμε, μικρά είναι δύο, είναι και είναι μικρά. Πάμε.
0: Για βλέπετε. Πέστε.
2: Πρώτα να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
3: Κάτι ενδιαφέρον.
2: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά να ξέρεις ότι εσύ φτάσεις.
3: Εγώ που κολλάω.
2: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
3: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά,
2: εγώ με αυτούς πιστεύω. Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχιέ. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
3: Για τη διαγραφή γιατί φταίω?
2: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψουμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
3: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει? Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
2: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
1: Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε αυτό.
0: Τι δεν μου φάνηκε. Καλά, και ο Μαρινάκης, έχω να του κάνω μια πρόταση εγώ. Ναι. Γιατί βγαίνει στην τηλεόραση, άλλο η φωνή του. Αλλά τώρα, επειδή πάντα ήταν, καταντούσε μοχθηρός και φοβικός. Εντάξει, τον κοίταγες και έλεγες Παναγιά μου, το μεταγκώσιο που να είναι. Αλλά τώρα μου φαίνεται ότι πήρε λίγο και ο ήλιος. Οπότε πάμε, κάτσε, μην βγαίνεις τον ήλιο, σαν και εμένα. Και εγώ έχω λευκή. 20 χρόνια πριν την έπαθε τη ζημιά και αποφεύγω τον ήλιο. Γι' αυτό και κρατιέμαι ωραίος. Άμα δεις από κοντά και άμα δεις φωτογραφίες μου, είμαι μια χαρά.
1: Καθίστε να ακούσουμε και το άλλο απόσπασμα. Είναι πιο μικρό, αλλά μιλάει για την τώρα.
0: Α!
2: Πρόεδρε, να σε ενημερώσω, έκανε κάτι γνώση στην τώρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι?
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Τάκα, δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν βγάζω ανακοίνωση.
3: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
2: Πρώτα να ξενημερώσω, έκανε και την
1: γνώση τώρα. Εδώ είμαστε. Σχόλιο, κύριε καθηγητά, σχόλιο.
0: Τι σχόλιο, τότε εγώ.
1: Ο Πιπερόπουλος σχολιάζει τα πάντα σήμερα με το γνωστό αριστοφανικό του ύφος.
0: Ναι, όταν ανοίξουν κάποιοι, ναι, γιατί πλέον μπήκαμε στην πιο επικίνδυνη φάση του προεκλογικού αγώνα. Την πιο επικίνδυνη. Εγώ θα σου πω κάτι, σε παρακαλώ, πανάρετε, κράτησε το. Μετά από τα πρόσφατα επεισόδια με τα γκαζάκια και τις εκρήξεις και την δολοφονημένη μητέρα της κυρίας εκεί της υποψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Νέστορο, την κυρία όχι για τη μαμά, η μαμά δεν λέγεται κυρία, τη χάσαμε, αλλά για την κόρη και για τον σύζυγο. Εγώ θα πω ότι όταν έλεγα πριν από 3-4 εβδομάδες, εσένα, ένα μήνα και πριν ούτε 2 μήνες, σχεδόν στο Πάσχα, ότι οι επόμενες εκλογές φοβάμαι ότι εγκυμονούν κινδύνους απίστευτης βίας. Και δεν εννοούσα τραπέζια και καρέκλες, ούτε εννοούσα μπουκάλια και κανάτες με νερό. Το ζήσαμε ήδη με τα 3 γαζάκια. Και το ερώτημά μου είναι, μάλλον η θέση μου είναι, ας προσέξουμε. Γράψτε το σε παρακαλώ Γιώργο Πανάρετε, γιατί ο Λάζαρος που και που ξεχνάει, κάνει πολλές δουλειές. Γράψτε Γιώργο ότι ο Πιπερόπουλος ήδη λέει, προσέξτε. Προσέξτε. Διότι ο απέναντι, που τώρα φιλοξενεί τον Τραμπ και τους άλλους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ο απέναντι που τροφοδοτεί την Ευρώπη με παπάθινα πράγματα, θα πω δύο κουβεντούλες για να καταλάβουν οι χαχόλοι που λένε ότι δεν τραβάει το αυτί. Όχι, είστε πολλές φορές ειδοποιήσεις σε παρέες άντρα ηλίθεια στα μπάτα. Εντάξει, διάβασε για κανένα άρθρο, άρχισε κανένα σοβαρό ευρωπαϊκό περιοδικό. Όταν ανέλαβε ο Τραμπ την Προεδρία, όχι την Πρωθυπουργία, όταν ανέλαβε το 2014 ο Ερντογάν, ένα δολάριο αγόραζε 2,5 λίρες. Αν ήθελες λοιπόν να αγοράσεις ένα μπακλαβά, θα έδινες ένα δολάριο και θα αγόραζε τον μπακλαβά που κάνει 2,5 λίρες. Το ευρώ ήταν 2,8 λίρες. Δηλαδή με ένα ευρώ ή ένα δολάριο αγόραζες ένα μπακλαβά, μια ωραία μερίδα μπακλαβά, στην Κωνσταντινούπολη. Ωραία. 2014, 2026, η λίρα, μάλλον το δολάριο αγοράζει 48 λίρες και το ευρώ αγοράζει 53 λίρες. Σήμερα λοιπόν ο Αμερικάνος πάει και αφήνει στον κισέ ή στο πάνω στον καρσόν ένα δολάριο και αγοράζει 20 μερίδες μπακλαβά. Αυτοί θα τραβήξουν το αυτοί του Ερντογάν. Άντε ρε χαχόλοι, συνάνθρωποι, συνέλληνες, συμπολίτες. Άντε ρε αμόρφωτοι, άντε ρε ανίδεοι. Πώς θα τους τραβήξουν ρε, ο ευεργέτης τους είναι. Τους παράγει με τιμές γελιότητας, δηλαδή Κίνας, και τα πουλάνε με τιμές Ευρώπης. Όσο διαφορά εμάς, να πάνε στην ευχή του Θεού, που όχι με τη συλλογή που συνήθως στέλνω, η προοδευτική, που κλείσανε, από εκεί ξεκινήσαμε, τη βιομηχανική ζώνη Θεσσαλονίκη στη Σύνδο, κλείσανε τη βιομηχανική ζώνη της Πάτρας, κλείσανε τη βιομηχανική ζώνη του Βόλου. Στη Θεσσαλονίκη ήταν η Goodyear, στην Πάτρα ήταν η Pirelli, στο Βόλο ήταν η Nissan, στη Θεσσαλονίκη ήταν η Namco. Τα κλείσαν όλα. Προοδευτική. Άντε ρε πάτερε, πάτε, πάτε. Στην ευχή του Θεού μην πω πάλι στο να γυρίσει, δεν κάνει. Για να γυρίσει λοιπόν πίσω, γι' αυτό ξεκαρδίστηκα με αυτά που είπε, διάβασε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Η γυναίκα, Πανάρετε το βρήκες, είναι εκεί που λέει εγώ είμαι δασκάλα ή καθηγήτρια στην ειδική αγωγή. Που μ' ακούει ο Γιώργος.
1: Θέλετε να το ξαναπαίξουμε, δεν υπάρχει
0: μόνο
1: πρόβλημα.
0: Μόνο την αρχή.
1: Βέβαια, καλά εννοείται, να το ετοιμάστε κύριε Πανάρετε, παρακαλώ ετοιμάστε το.
0: Για πάνε εκεί πέρα.
1: Να το ετοιμάσει ο κύριο Πανάρετε.
0: Γιατί έχω ανάψει απόψε, ναι.
1: Γιατί ανάψατε κύριε καθηγητά, τι σας συμβαίνει, πείτε μου, τι μπορώ να κάνω για εσάς.
0: Θα σε εξηγήσω. Όχι, τίποτα κάτι. Έχει ωραίε κοπέλε γύρω-γύρω. Ωραίο κόσμο που χαμογελάνε κιόλα.
1: Μισό λεπτό να ακούσουμε αυτό που μα ζητήσατε.
0: Τι
1: είπε η κυρία. Γιατί δεν ακούγεται όμως. Κάντε κάτι με τον ήχο κύριε Πανάρετε, γιατί δεν ακούγεται. Ζητώ συγγνώμη κύριε καθηγητά. Εδώ πέρα...
4: Ναι. Τα δημόσια σχολεία και τα δημόσια πανεπιστήμια υποβαθμίζονται.
1: Την αρχή να βάλουμε, την αρχή.
5: Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής. Ήθελα να ρωτήσω ποιες ήταν οι πρώτες άμεσες αλλαγές.
0: Γιώργο, πάνε πίσω.
5: Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής. Ήθελα να ρωτήσω ποιες ήταν οι πρώτες άμεσες αλλαγές.
0: Έχει να κάνει με παιδιά.
5: Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής. Ήθελα να ρωτήσω ποιες ήταν οι.
1: Μισό λεπτό κύριε καθηγητά. Ζητήσατε να ακουστεί και δεν ακούγεται γιατί μιλάτε εσείς.
0: Ναι, για βάλω το εκεί στην αρχή. Είμαι δασκάλα ή καθηγήτρια ειδικής αγωγής.
5: Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής. Ήθελα να ρωτήσω ποιες ήταν οι πρώτες.
1: Ωραία.
0: Ναι, ποιες ήταν οι προτάσεις σας. Παπαριές, δεν είπε λέξη.
1: Ελάτε κύριε καθηγητά.
0: Παπαριές, δεν είπε λέξη.
1: Πιπέρι. Πιπέρι στον υπερόφωνο.
0: Πιπεριές. Μα δεν απάντησε την κοπέλα. Γιατί μέσα στο πρόγραμμά του δεν έχουν σκεφτεί αυτή την παράμετρο, στην οποία η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα. της Ευρώπης, που έχει ξεκινήσει προγράμματα, σχολεία, εντάξει, δημοτικά, νήπια και μετά ειδικά επαγγελματικά εργαστήρια για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Γιατί δεν είναι στο πρόγραμμά του, δεν το σκέφτηκαν ίσως. Ή από τη βιασύνη του το ξεπέρασε, χωρίς να συνειδητοποιήσει τι του είπε η κοπέλα. Στην ειδική αγωγή. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εδώ δεν φτάνει που μειώνουν τα παιδιά μας. Τώρα, αυτό το παραμύθι που θα το εξτομίσουν όλοι. Πασόκ, Λουδού, Κουκουέ, εντάξει, καλά, ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Λαός, ούτε λαός υπάρχει. Ελλάς. Και βάλε και βάλε, όλοι θα τα πούνε. Ποιο? Να καταργηθούν οι εξετάσεις πανελλήνιες. Βρε μπαγάσιδες. Ο καθηγητής Πιπερόπουλος σας διορθώνει. Ο πάντα καθηγητής. Γιατί το λέω? Κάποτε όταν έδωσε η κόρη μου και εσύ Λάζαρε και ο γιος μου εξετάσεις την δεκαετία του 90 και προγενέστερα δεκαετία του 80 ήταν 300-350 χιλιάδες παιδιά για 45 χιλιάδες θέσεις σε τμήματα πανεπιστημίων. Το ξέρεις ότι φέτος ήταν περισσότερες οι θέσεις και λιγότερα τα παιδιά που εξετάστηκαν. Συνεπώς τι θα καταργήσετε?
1: Με τέτοιο δημογραφικό, με τέτοιο δημογραφικό, εννοείται. Δεν θα το παθαίναμε. Βέβαια, εγώ ήθελα να σταθώ λιγάκι σε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Διότι είχε μια δόση αλήθειας, είχε αυτό που είπε. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν όλα παραμύθια. Αυτό που ανέφερε για την νομική σχολή. Εγώ νομίζω ότι ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε για την νομική σχολή. Και θα του δώσω και δίκιο. Θα του δώσω δίκιο.
0: Ερώτημα. Μάθε πόσους δικηγόρους έχει ο δικηγόρος σύλλογος της Θεσσαλονίκης. Εγώ θα σου πω πάντως ότι η Αθήνα κοντεύει τις 30.000. Οι πιο πολλοί ψωμολυμάνε. Και πάρα πολλοί γνωστοί από τις τηλεοράσεις δικηγόροι φίλοι μου, εντάξει, και τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες με την αρθρογραφία τους, ήξερα εγώ τώρα πια το διαδίκτυο, έχουν στα γραφεία τους 8 και 10 παιδιά, εντάξει, που δουλεύουν για 4 και 5 εκατοστάρια το μήνα για Χαρτζηδίκη.
1: Ναι.
0: Να το πω ξανά. Συνεπώς αυτό δεν είναι θέμα τυχή δίκαιο. Κάποιο παιδί που θα πάει να πάρει πτυχίο που θα πληρώσει για να γίνει δικηγόρος, αυτά πατάτε. Αλλά γι' αυτό σου είπα ότι οι τρεις λέξεις δικές μου, το επικοινωνώ, άρα υπάρχω. Εδώ και λίγες μέρες το έχω αντικαταστήσει και λέω αυταπατώμε, άρα υπάρχω.
1: Πάμε να κλείσουμε.
0: Θα είναι ανόητο σε μπαμπάς και η μαμά να ξοδεύσουν λεφτά για να πάρει κανένα πτυχίο ιατρικής, μα αφού οι γιατροί φεύγουν. Δεν κάθεται εδώ. Οι δικηγόροι φεύγουν, οι μηχανικοί φεύγουν. Εντάξει, τα πτυχία πλέον απαξιώθηκαν. Και αυτό πρόσεχε, θα κλείσω με αυτό. Το λέω για τους αχώλους που δεν διαβάζουν. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Τα παιδιά ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι το πανεπιστημιακό πτυχίο δεν αποτελεί πλέον το κλειδί για την επιτυχία στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Με αυτό να κλείσουμε. Και με το γεγονός ότι ο Σαμάρας σήμερα, πηγαίνοντας στον Άριο Πάγο, άνοιξε πλέον τις πύλες της κολάσεως. Πώς θα πάτε, κύριε καθηγητά, θα με θυμηθείς την άλλη εβδομάδα.
1: Για
0: τις προκλήσεις. Σας ευχαριστώ για την επανάληψη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα σου, πολύ, κύριε καθηγητά. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Είστε καλά.
0: Θεού
1: θέλοντος πάντα. Απόλαυση σήμερα ο Γιώργος ο Πιπερόπουλος. Είναι σαν το παλιό κρασί. Μην του πείτε ότι το σχολίασα αυτό. Δεν χρειάζεται. Είναι σαν το παλιό κρασί. Όσο παλιώνει τόσο καλύτερος γίνεται. Μπορεί να το πω εγώ την επόμενη φορά. Γιώργης Πανέρωτος στη ρύθμιση του ήχου. Λαζάρος στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλες. Καλό βράδυ σε όλους. Θα είμαστε μαζί και πάλι την Τετάρτη. Αύριο θα είμαστε μαζί. Το είπα και πριν. Λόγω ανωτέρας βίας. Μαζί την Τετάρτη στις 8. Καλό βράδυ σε όλες. Καλό βράδυ σε όλους.
6: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Το Τζεμπέκιχο είναι ένας αδρικός χορός που θυμίζει Ελληνάρα. Έναν Έλληνα να χορεύει όπως πρέπει να χορεύει. Το Τζεμπέκιχο πρέπει να το χορεύεις και να τρέμει γης, κοριτσάρα μου.

0: Flash 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Σε αγώνι θα το κάνω baby my ra. Θέλεις το high life να νιώθεις, θέλεις high ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αύριο με άλλη ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αύριο με άλλη. Μη σε αγχώνει, θα το κάνω baby my ra. Θέλεις το high life να νιώθεις, θέλεις high ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αύριο με άλλη ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αύριο με άλλη.
1: Παίζει πίναμος για σένα ό,τι θέλεις baby ό,τι θες.

0: Plus 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
10: Με τον Bubby Μπατσάρα.
9: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
14: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
13: 8 με 9 το πρωί
14: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
7: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον Flash 99,4.
11: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
12: Και ραδιοφωνικά.
11: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4.
12: Με τον Bubby Μπατσάρα.
11: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
12: Συντονιστείτε.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
14: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
15: 8 με 9 το πρωί,
14: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

όλα αυτά που ήμουν εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σ' όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ώρες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις στη ψυχή της. Ήμουν ο άντρας της.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
6: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
11: Μες στα χαράματα.

τους. Κρέμα περιστέρια στο μπαλκόνι μας και διώξω τα CD τους. Τα beat μου όλα σάπια όπως τα σουξέ της Panic. Η απήχησή μου αρχίδια τουλάχιστον είναι organic. Σκουπίδια λένε πως πάτωσα και αν πάτωσα τον Panic. Βούλια ξωτικά αύριο και γάμισο τα υπόλοιπα.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Από ό,τι βλέπεις δεν πιάνει το κόλπο. Ερασιτέχνη, όσα και να βάλεις δεν θα πας στον κούπρο. Γράφω τα πάντα σαν να ήμουν κούπρο. Ματώνω για να έχω φωνή, μα ακόμα οι γείτονες με έχουν για κούπρο. Από ό,τι βλέπεις δεν πιάνει το κόλπο. Ερασιτέχνη, όσα και να βάλεις ποτέ σου δεν θα πας στον κούπρο. Γράφω τα πάντα σαν να ήμουν κούπρο. Ματώνω γιατί.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ, να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
7: Ωραία μας ο θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονία Στράκη.